0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

un chant mystérieux.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με δηλώσεις δυσαρέσκειας για τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό θα ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέρα των 60 ημερών. Έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή της, η Τεχεράνη φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, και δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου, η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε στρατιωτικές πωλήσεις άνω των 8,6 δις δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις χώρες της Ευρώπης που δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ ανακοίνωσε αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξίος που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια επιχείρησης απονναρκοθέτησης στο βορειοδυτικό Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες σε εκατοντάδες χώρες, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Διακηρύσεις στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλεία που βίβασή του στην παραλία Αθερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και από άνοιξη χειμώνα, χειμώνα. Δροσιά του Μάη, χειμώνα παιδιά. Άναψαμε και τζάκι, πρωτομαγιάτικα. Στα Σέρας λέει χιόνισε κιόλας. Στο Λεϊλά Σερών, για να ακριβολογώ. Και γενικώς στα ορεινά της χώρας χιόνισε. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Η πιο κρύα πρωτομαγιά λέει των τελευταίων 70 χρόνων. Πώς σας φαίνεται? Του μουρλού θα μου πείτε. Του μουρλού, ναι, του τρελού. Σήμερα όμως θα έχει και ανοίγματα ο καιρός. Σε λίγο θα ακούσουμε πρόγνωση. Θα μπουν όλα τα δεδομένα σε πραγματική βάση. Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά με καλημέρες, με συστάσεις κτλ. Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. Καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες. 2 του Μάη σήμερα. Στην αρχή μας ακόμη. Πάμε γερά, πάμε να κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, λίγο μετά το δελτίο των ειδήσεων. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους όσοι είστε στο δρόμο και κυρίως για εσάς που είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Come on and let me know. Διότι υπάρχει και ο κόσμος που επιστρέφει από διασκέδαση και το τράβηξε ως τώρα, ως το πρωί. Σε αυτούς θα πούμε καλή ξεκούραση. Είμαι η Μαντίνα Καραμίντσου και έχουμε μπροστά μας τρεις ολόκληρες χορταστικές ώρες να ενημερωθούμε, να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας με καλεσμένους, με τις εφημερίδες μας, με τα site εδώ, να ακούσουμε καλή μουσική. Μα πάνω και πρώτα απ' όλα σε τούτο το ραδιοφωνικό ταξίδι μέγιστη σημασία έχει, όπως λέμε κάθε φορά, η επικοινωνία μαζί σας. Στοίχημα είναι να γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή του Earth News 105,8, η συχνότητα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. erteco.gr για διαδικτυακή ακρόαση. Είναι η πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν εσείς θα επιλέξετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Βεβαίως έχετε και εγώ δεν ξέρω πόσες επιλογές για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, για την μουσική που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν και θεματικά ραδιόφωνα πλέον. Και τι δεν έχει το erteco.gr. Σας είπα ότι έχει μέγιστη σημασία το να επικοινωνούμε και ότι είναι στοίχημα για μας και ότι έχει αξία. Δεν σας είπα πώς επικοινωνούμε. Διάβλος επικοινωνίας λοιπόν είναι το Viber. Ανέξοδα εκεί μας βρίσκεται με δύο λεξούλες. Γράφετε δύο λεξούλες που επί της ουσίας είναι το όνομα του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Το άλλο σημαντικό που δεν σας είπα σήμερα είναι το όνομα του συναδέλφου εδώ που συμπορευόμαστε και είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη την Ελλάδα. Γιώργος Κέβης. Η βοήθεια και η συνεργασία μαζί του πολύτιμη, πολύτιμότατη. Το αγόρι βεβαίως είναι πολύ τάλαντο και άξια αγάπητο. Φίλος μου, τον λατρεύω. Είναι και γκρινιάρης όμως, όπως ξέρετε εσείς. Σας το προδίδω εγώ κάθε φορά. Για να τσεκάρουμε λοιπόν τα αντανακλαστικά του Γιώργου. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάμε στη σύντομη πρόγνωση. Λέω να ακούσουμε, γιατί ακούγα χθες το βράδυ την Νικολέτα από το δελτίο, την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Και μου άρεσε η ανάλυση που έκανε. Για πάμε να την ακούσουμε και θα ακούσουμε αργότερα και τον Βασίλη τον Αναστασιάδη από τις Σέρες, εκεί που έκανε ζωντανό. Όπου χιόνισε. Πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα πρώτα.
1: Όλο αυτό που ζούμε είναι εκτός πραγματικότητας, είναι σουρεάλ πραγματικά. Δεν θυμάμαι ούτε κι εγώ. Μιλάμε για μια ακραία για την εποχή ψυχρή εισβολή. Χθες είχαμε 26 βαθμούς και σήμερα στην Αθήνα η αίσθηση του ψύχους και λόγω του βοριά έπεσε στους 10 βαθμούς. Είναι τεράστια η διαφορά. Σοκ για τους οργανισμούς και δυστυχώς αυτό θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα παραμείνει εκτός εποχής σκανδαλωδός. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα έχουμε χιονοπτώσεις και Σάββατο σε όλα τα ορεινά της χώρας. Και στην Κρήτη θα χιονίσει στα ορεινά και στην νότια χώρα λοιπόν. Επίσης, κυρίαρχος και πάλι ο βοριάς στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ θα είναι θυελώδης. Χαμηλές θερμοκρασίες, οι μέγιστοι 16 με 18 βαθμούς, χαμηλές για την εποχή φυσικά. Απλά θα έχουμε λίγο παραπάνω ήλιο αύριο. Την Κυριακή, ίσως ο καιρός να βαρύνει λίγο παραπάνω. Με περισσότερες βροχές σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Κρήτη, θα χιονίσει και πάλι σε όλα τα βουνά μας. Και προσοχή σε αυτό εδώ, στα 9 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα. Αντίξω συνθήκες ειδικά για τα μικρά σκάφη εκεί. Και από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα, όλα θα αλλάξουν με επιστροφή της άνοιξης και άνοδο της θερμοκρασίας θεαματική.
0: Προς το παρόν, χειμώνας, κανονικός χειμώνας. Για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται και στο Λαϊλιά των Σερών. Θα τον ξυπνήσουμε αργότερα. Μην νομίζετε ότι θα μας τα πει και live, αλλά για να τον ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ ο Βασίλης εκεί από το Λαϊλιά όπου χιόνισε.
2: Λευκή πρωτομαγιά για όλους όσοι επέλεξαν να έρθουν εδώ στο χειροδρομικό κέντρο του Λαϊλιά και να περάσουν τη σημερινή ημέρα. Πραγματικά πρωτόγνωρο και πρωτότυπο αυτό. Μας έλεγαν μάλιστα οι μεγαλύτερες ηλικία που είναι στον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Σερών ότι πρωτομαγιά με χιόνι δεν έχουν ξαναδεί. Έτσι βλέπαμε. Όλοι όσοι έμειναν στις Σέρες, που είναι 27 χιλιόμετρα από εδώ από το χιονοδρομικό κέντρο, εδώ είμαστε σε υψόμετρο 1600 μέτρων, τι έκαναν πρωτομαγιά, μάζευαν λουλούδια. Εδώ λοιπόν όσοι ήρθαν, έπαιξαν χιονοπόλεμο και μάλλον θα χιονίσει και το βράδυ. Έτσι λένε, περιμένουμε.
0: Μάλιστα, το επιβεβαίωσε η Νικολέτα. Τι συζητάμε τώρα. Εμείς λέμε για χιόνια, ο Σκεύης επιμένει σε άλλα πράγματα. Κορίτσι του Μάη με λέει. Πώς δεν μ' αρέσει.

Άμα έχεις τέτοιο παλιάνθρωπο στον ήχο, αυτά τα ωραία κάνει. Λοιπόν, 5 και 26 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ανατολή, σήμερα θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8 και 10 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Σε τούτη την όμορφη χώρα συμβαίνουν μόνο αυτά τα ωραία. Λοιπόν, 2 του Μάη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα, της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδος. Σήμερα θαυματουργή Αγία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα λείψανά της, η Αγία Κάρα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισχό, έχει και πανήγυρι εκεί, οπότε λέμε χρόνια πολλά στη Ματρόνα. Έχουμε επίσης ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα. Και είναι και του Έσπερου του Μάρτυρος, όπως λέει εδώ. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για να δούμε και η δεύτερη του Μάη με ποιες επαιτίους συνδέεται. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλαθρίτιδας. Αυτό άνοσο νόσημα μακριά υποφέρουν οι άνθρωποι, αν και πλέον τα σύγχρονα φάρμακα έχουν βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους με αυτό το αυτοάνοσο νόσημα. Παγκόσμια ημέρα επίσης για την νομιμοποίηση της κάναβης. Γιορτάζεται το 1999 με σύνθημα «Τα ναρκωτικά, χρήση ναρκωτικών για θεραπεία». Παγκόσμια ημέρα των του ψαριού. Παγκόσμια ημέρα επίσης των μπλόκερ. Δεν σας λέω εδώ πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα επίσης συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 και διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941 και ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από δυνάμεις της κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966 ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πάτενταρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης γνωστός ως PIN. 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Lenin για την ειρήνη. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η ΕΚΟΥΤΟΥ, όπως λέμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010 ο Υπουργός των Οικονομικών Γιώργος Πάπα Κωνσταντίνου τότε ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο. Ζήσαμε, αφήστε το. Στα 1860 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τεοντόρ Χέρτσελ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα στα 1975 έχει γεννηθεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Τώρα δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Εσύ ξέρεις τη γυναίκα του? Εντάξει Γιώργο. Α, και αυτόν, και αυτόν. Και το γιο του και μια νύφη παράξενη, μου λέει. Είναι πλήρως ενημερωμένος. Καταλάβατε τώρα γιατί μου τρομιλάω. Λοιπόν, σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα, στα 1941 η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα για τα γεγονότα του καιρού της. 2013 ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, και σαν σήμερα το 2013 ο Λευτέρης Βογιατζής, Έλληνας διακεκριμένος σκηνοθέτης του θεάτρου.

0: Μάλιστα, 5 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio και πάμε να ανοίξουμε το πουγγί της ενημέρωσης και τι δεν έχει. Έχει από αυτά που παρακολουθούμε δυστυχώς τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τις αναταράξεις που ζούμε εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Είχε βεβαίως τα πρωτομαγιάτικα, τα αγωνιστικά, τα ωραία. Έχει αστυνομικά δυστυχώς πολλά. Έχει πολιτικά πολλά. Το Πασόκ ζήτησε σύσταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το θέμα του ΠΚΠ. Είχαμε το μανιφέστο από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Έρχεται το κόμμα, καθώς φαίνεται, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Έχει ακύλα γιατί πήγε για τις πρόβες, είναι ήδη στη Βιέννη, να πούμε εδώ και τα δικά μας τα ερτικά που τα παρακολουθούν και οι νεολαίοι. Έχω νεολαίος απ' έξω, του σηκώθηκε τρίχα λέει του νεολαίου απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς, γιατί αυτά καθορίζουν εν πολύ στη ζωή μας. Λοιπόν, με μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, παρουσίασε η Τεχεράνη, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο. Το σχέδιο προβλέπει τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Διάλογος Γιόκ και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή την ιρανική πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Ανέφερε λοιπόν ότι είναι δύο τα πιθανά σενάρια, ή οι αμερικανικές δυνάμεις θα ισοπεδώσουν το Ιράν, έτσι είπε, ή τελικά θα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η Wall Street Journal ωστόσο αποκαλύπτει πως αποκαλύπτει μέρος του σχεδίου αυτού, της πρότασης αυτού που έθεσε, προκειμένου να γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί των στενών του Ορμούς, και έτσι μπήκε στο τραπέζι αυτό που είναι κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα λοιπόν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Χθες αργά από τη Φλόριντα ο Τραμπ, εκεί που είχε μια ομιλία για τους φόρους στα φάρμακα, δήλωσε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν προώρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου όπως είπε να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Τώρα, υπάρχει θέμα βεβαίως με το Κογκρέσο, διότι έχει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο. Έληξε η ημερομηνία της 1ης Μαΐου που είχε ο Τραμπ και χρειάζεται πλέον την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει το πόλεμο. Λοιπόν, τι έκανε, ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι με μια επιστολή ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν σταματήσει, οπότε σταμάτησαν να μετρούν οι μέρες αυτές που υποτίθεται ότι είμαστε σε εκεχηρία. Οπότε έτσι προσπάθησε να παρακάμψει αυτή τη σκόπελο. Και ο ίδιος είπε πως έτσι συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Λοιπόν, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης σε μια άλλη εξέλιξη την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Αυτό έρχεται μετά την αντιπαράθεση που είχε ο Τραμπ με Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη που είχε με τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος την Δευτέρα είχε υποστηρίξει πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται από την πλευρά του Ισραήλ σε αυτές τις εξελίξεις, ειδικά όσον αφορά την πρόταση που κόμισε το Ιράν. Άκουγα τον Γιώργο το Σιδέρη χθες βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ, αυτοί λένε ότι αν δεν αφαιρεθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία το απόθεμα των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, ο πόλεμος θα θεωρηθεί μια μεγάλη αποτυχία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, αυτά τα κιλά επαρκούν για 11 πυρηνικές βόμβες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει πρώτο να επιστρέψει στο πεδίο του πολέμου. Λοιπόν, επίσης αίσθηση προκαλεί στο Ισραήλ αυτό που μεταδίδεται από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως της Ιρανικής αντιπολίτευσης, ότι Πεζεσκιάν και ο Καλιμπάφ στο Ιράν θέλουν να απομακρύνουν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραξή, λόγω του τρόπου που χειρίστηκε ως τώρα τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς έδρασε, όπως λένε, ως βοηθός του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Λοιπόν, στον Λίβανο τώρα, αφήστε το. Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Χθες 12 άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Πάμε να ακούσουμε την Αλεξία την Καλαϊτζή, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην περιοχή.
1: Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις από πάσα πλευρά, με κυρίαρχη προφανώς από αυτή του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της εκεχηρίας και η χώρα μετράει νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι. Στο δε πεδίο μάχης, στη στιγμή που το Ισραήλ ανακοινώνει σημαντικές νίκες κατά της Χεζμπολάχ, η Σιητική οργάνωση έχει επιδείξει ιδιαίτερες αντοχές. Μόνο χθες ανακοίνωσε 10 Ισραήλ ανακοινώνει σημαντικές νίκες κατά της Χεζμπολάχ. Η Σιητική οργάνωση έχει επιδείξει ιδιαίτερες αντοχές. Μόνο χθες ανακοίνωσε 10 συνολικά επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Αούν και Νετανιάχου θα μπορούσε να εξασφαλίσει στον Λίβανο τις απαραίτητες εγγυήσεις για πλήρη εδαφική κυριαρχία και ασφάλεια στα σύνορα. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει συνένεση στο εσωτερικό, προσπαθεί να καθυστερήσει μια τέτοια συνάντηση και στο ραντεβού που είχε σήμερα κατηδίαν με τον Αμερικανό πρέσβη, δήλωσε πως μόνο η διακοπή εχθροπραξιών από πλευράς του Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια έναρξη διαπραγματεύσεων. Βεβαίως την ίδια στιγμή, η πολιτική πτέρυγα της Ιττικής Οργάνωσης, της Χεσμπολάχ, είπε πως δεν την αφορούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι τη στιγμή που ο βασικός σύμμαχος της Χεσμπολάχ, το Ιράν, δεν έχει κλείσει ακόμα κάποια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλα τα σενάρια για το Λίβανο, μεταξύ των οποίων και δυστυχώς η πλήρης επανέναρξη ενός πολέμου, δεν είναι όλα στο τραπέζι ακόμα.

0: πετρέλαιο τώρα από ρεκόρ σε ρεκόρ, απορία βεβαίως της κατάστασης που υπάρχει στα στενά του Ορμούς. Βασικό θέμα συζήτησης σε όλους μας. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες μέρες. Άκουγα εδώ και τους δικούς μας τους βενζινόπολες. Οι τιμές περίπου στην Αττική είναι στο 2,06. Την επόμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα δηλαδή, θα έχουμε νέα άνοδο όπως εκτιμούν. Άστο, άμα πάμε και 3 ευρώ δεν θα κινείται τίποτα πλέον. Και όλες αυτές... όλη αυτή η ιστορία φέρνει αναταράξεις γενικώς στις οικονομίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ράλους Αλεξόπουλου.
1: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χονδρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα βρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
2: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
3: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
1: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
4: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
1: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.

Τώρα, νέο μέτωπο άνοιξε ο Τραμπ με τοπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζωπήρωσε, έβαλε πάλι φωτιά στον εμπορικό πόλεμο, λάδι στο καντήλι που λέμε, των δασμών στις εισαγωγές οχημάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε λοιπόν ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στους δασμούς της τάξης του 25%. Και όλα αυτά, όπως είπε, διότι η Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Ευρωκοινοβουλίου χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Σημασία ωστόσο έχει ότι το κόστος είναι τεράστιο για τους καταναλωτές, και στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως έχει κόστος αυτό, όπως λέει η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας.

στα γαλλικά έχει έρθει η πρώτη. Καλημέρα από τη Ζανέτ. Bonjour, mon ami. Bonjour. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη. Χίλιες φορές δροσερή πρωτομαγιά, λέει, παρά τα 40 και τα 45 που θα έχουμε σε λίγο καιρό. Έχει καταντήσει χειρότερη εποχή το καλοκαίρι. Καλημέρα και στο Χριστό που κάνει πλακά. Καλημέρα, μην αγχώνεστε, λέει. Θα τα τακτοποιήσει όλα ο Κυριάκος. Αντέχουμε, βενζίνη στα 3 ευρώ. Λοιπόν, μια και μας έλεγε για την πρωτομαγιά ο Δημήτρης, να πούμε ότι γιορτάστηκε παντού με τη σημαία των διεκδικήσεων ψηλά και με ορίζοντα νέων αγώνων και διεκδικήσεων. Συγκεντρώσεις, πορείες, ομοσπονδίες, οργανώσεις, συνδικάτα. Όλοι οι εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας αξιοπρεπείς μισθούς, προστασία της εργασίας και το θέμα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο ήταν στην ατζέντα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας επίσης τεράστιο θέμα και βεβαίως ο τερματισμός του πολέμου. Σε αυτό το κλίμα ήταν και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα 10 μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων. Κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς κατέβηκαν και στις συγκεντρώσεις, κατέθεσαν στεφάνια εκεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Όλες οι ανακοινώσεις αναφέρονταν στη σημασία της συγκεκριμένης επετείου. 82 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την 1η του Μάη του 1944. Ο ηρωισμός τους αποτυπώθηκε στα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε τελικά η ελληνική πολιτεία πριν από λίγο καιρό από το Βέλγο Συλλέκτη και τους δείχνουν να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά.

0: Μαγιά 1944 και Σαριανή. Εκείνο το μαύρο πρωινό, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα στο Γολγοθά της Αθήνας. Τα γερμανικά καμιόνια που είχαν ξεκινήσει από τον μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου έφταναν τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το χώρο του σκοπευτηρίου. Οι 200 πατριώτες μέσα από τα φορτηγά έγραφαν και πετούσαν στο δρόμο για το θάνατο τα τελευταία σπαρακτικά σημειώματα με αποδέχτες τους δικούς τους ανθρώπους. 82 χρόνια μετά, η θυσία θα πάρει πρόσωπο μέσα από τα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε η ελληνική πολιτεία από Βέλγο συλλέκτη.
1: Η φετινή Πρωτομαριά σημαδεύτηκε από τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας των 200 κομμουνιστών οι οποίοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαριά του 1944.
0: Φωτογραφίες που συγκλώνησαν, φωτογραφίες που συγκίνησαν με τους 200 κομμουνιστές να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα μετατρέποντας τη μέρα του θανάτου σε μέρα γιορτής. Η σιωπή αυτών των εικόνων είναι πιο εκοφαντική από οποιοδήποτε μυρολόι. Εδώ δεν υπάρχουν λόγια, εδώ οι πέτρες μιλούν, όπως θα πει ο ποιητής.
2: Της δικαιοσύνης ηγενόητε.
0: Με υψωμένες τις ροθιές, κοιτώντας ψηλά και με αξιοπρέπεια, αντίκρισαν τις κάνες του φασισμού. Είναι η στιγμή που ο θάνατος πάβει να είναι φόβος και γίνεται θυσία. Οι 200 θα πέσουν για την πατρίδα, για τη λευτεριά, για τα ιδανικά τους.
3: Στο χώρο που βρισκόμαστε εκτελεστήκαν από το Μάιο του 1942 έως το Σεπτέμβριο του 1944 περίπου 700 Έλληνες πατριώτες.
0: Το γράμμα με τις φωτογραφίες που άργησε να φτάσει 82 χρόνια στην πατρίδα λειτουργήσε ως κοινωνικός καταλύτης, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς για την αντίσταση.
4: Συνδικάτα και μαζικοί φορείς καταθέτουν από το πρωί στεφάνια εδώ στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, τιμώντας τη μνήμη των 200 κομμουνιστών σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα.
5: Χωρίς θυσίες, δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε, δεν κατακτάμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό το αίμα, αυτά τα λόγια, αυτά τα σημειώματα και να τα κάνουμε πράξη.
0: Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών δεν είναι απλά εικόνες του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό εθνικό κεφάλαιο που καταγράφει μία από τις ηρωικότερες στιγμές της εθνικής αντίστασης.
7: Μάλιστα, για να έρθουμε τώρα να δούμε και τα του αστυνομικού δελτίου που δυστυχώς πάλι είναι πλούσιο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Κώστα, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μαρτίνα.
7: Από πού θα ξεκινήσουμε?
8: Να ξεκινήσουμε με τον Αντικρίτανη στην Θεσσαλονίκη.
7: Προπυλακισμούς δύο καθηγητών είχαμε λοιπόν.
8: Ακριβώς.
7: Δύο πανεπιστημιακών δασκάλων λοιπόν. Για να δούμε τι έχει γίνει.
8: Βεβαίως. Στην Αθήνα πρώτα, σε μια καθηγήτρια λοιπόν του ΕΚΠΑ, μέλη του Ρουβίκονα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένη καθηγήτρια, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Τώρα στην Θεσσαλονίκη το σοβαρό περιστατικό προφυλακισμού που κατήγγειλε η Πριτανία αφορά τον αντιπρίτανη καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Μάλιστα ο αντιπρίτανης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα. Από ό,τι λένε οι Πριτανικές αρχές, η κατάσταση της υγείας του ανακοίνωση έβγαλε το απειφύτα για αυτό, ότι ο προφυλακισμός χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια. Η ομάδα φοιτητών που ενεπλάγει στο περιστατικό υποστηριζόταν και από μέλη του ΔΕΠ, ενώ στόχος της κινητοποίησης ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Εγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.
7: Μάλιστα. Τώρα, στον Άραξο, τι έγινε στον Άραξο? Είχαμε τραυματισμούς στο αεροδρόμιο συναδέλφων.
8: Ακριβώς. Συνάδελφοι λοιπόν δημοσιογράφοι είχαν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να καλύψουν την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με το όνομα Πάτρα. Είχαν ανέβει λοιπόν σε μία σκάλα, 10 άτομα βρίσκονταν εκεί πέρα. Προφανώς δεν άντεξε το βάρος, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος. Τραυματίστηκαν 3 άτομα, μία δημοσιογράφος από την Αθήνα από ό,τι μαθαίνουμε, ένας εικονολήπτης και ένας το ρεπόρτερ. Με κακώσεις στα άκρα διακομίστηκαν στενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Πάτρας για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.
7: Έπεσαν από ύψος 2 μέτρων, έτσι.
8: 2 μέτρων, 2 μέτρων ακριβώς. Ευτυχώς δεν κινδυνεύουν σοβαρά. Δυστυχώς οι τρεις είναι λίγο πιο σοβαρά.
7: Και να μας πεις τι έγινε και στο Ηράκλειο.
8: Στο Ηράκλειο λοιπόν τρία άτομα τα οποία θέλησαν να μπουν σε ένα μπαρ έφαγαν πόρτα από τον πορτιέρι, ένα 57χρονο. Τα τρία άτομα, 23χρονος, 18χρονος, δύο αδέλφια και ένας τρίτος ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί πριν από λίγες ώρες. Δεν τους άφησαν να μπει λοιπόν μέσα, επέστρεψαν στο σπίτι τους στην Μεσαρά, έβαλαν κουκούλες, πήραν όπλα κρότου λάμψης και μαχαίρια, επέστρεψαν, κατάφεραν μία μαχαιριά στο μυρό τον 57χρονο, οι αστυνομικές αρχές τους καταδίωξαν, μάλιστα μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, έπεσαν πάνω μάλιστα και σε ένα στραμμευμένο αυτοκίνητο, διέφυγαν πεζοί, τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν και έπιασαν αρχικά τον 23χρονο, αναζητείται τώρα ο 18χρονος αδελφός του και το τρίτο άτομο, έχουν βιντεοληπτικό υλικό και πολύ σύντομα φαντάζομαι θα πέσουν στα χέρια των αστυνομικών αρχών.
7: Μάλιστα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά πάλι εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Μη ικανοποιημένος, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ από τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν και προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέραν των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράνη, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον 2 προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ και δηλώνει έτοιμο να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενέκρινε η Αμερικανική κυβέρνηση, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου. Την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία εντός του επόμενου έτους ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω διαμάχης με τον καγκελάριο Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποίησαν χθες εκατοντάδες χώρες τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Διαδήλωση στο Σαντιάγο της Χιλής έληξε με βανδαλισμούς και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος. Διαδηλώσεις στους δρόμους και μποϊκοτάζ στη ΣΥΠΑ. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20% κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής, διακηρύσει στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 12 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς τον Νίκο τον Τζιπλάκη. Και Δέσποινα Σαρπίρη κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής, παρακαλώ. Καλή δύναμη σε όλους όσοι είστε στο δρόμο της δουλειάς. Καλημερούδια στους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας εδώ για να κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. 2 του Μάη σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα της Αγίας Ματρόνος της Ρωσίδος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Η Αγία της Κάρα φυλάσσεται στο ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισσό. Υπάρχει και πανηγύρι εκεί για όσους θέλετε να πάτε. Είναι και ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα. Και είναι επίσης του Έσπερου του Μάρτυρος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία όσον αφορά έτσι αυτά τα χρηστικά που σας λέω συνήθως στην αρχή. Σε λίγο θα έχουμε και Ανατολή Ηλίου, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10. Στο φως θα είμαστε για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας τα είδαμε, θα τα δούμε πιο αναλυτικά εδώ τώρα και από τα site που έχουν τις τελευταίες εξελίξεις και έχουν συνέχει ενημέρωση. Θα δούμε και τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Δήλωση του Τραμπ είναι αυτή για την εκτόξευση του Brent. Για να δούμε πόσο θα παιδέψει τον κόσμο ακόμη. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις ντρόουν της Χεσμολάχ από το Ισραήλ. Άξιος, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το πετρέλαιο αυτό βέβαια, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, επιστολή Τραμπ στο Κογκρέσο, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτησης. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ αυξάνει 25% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα, αναξιόπιστο τον χαρακτήρισε η Κομισιόν. Και Σαριανή, συγκίνηση για το φωτογραφικό υλικό των 200 αγωνιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει εδώ για το Earth News ο Γιάννης ο Φασουλάς. Σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, τα βασικά σημεία. Καιρός, συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις της Πρωτομαγιάς και οι ισχυροί βοριάδες. Από τη Δευτέρα, νέα ραγδαία αλλαγή. Θα γυρίσουμε στην άνοιξη. Με ροπή προς το καλοκαίρι, σε λίγο θα μας τα πει εδώ η μετρολόγος. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Θα μας τα πει αναλυτικά η Αναστασία Ιτυράσκη. Που θα έρθει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη λοιπόν του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Άγρια καταστολή στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, 400 συλλήψεις, μια από τα ίδια δυστυχώς στην Κωνσταντινούπολη. Η σκοτεινή ύλη μπορεί να πυροδότησε τον σχηματισμό των πρώτων γιγάντιων μαύρων τρύπων του σύμπαντος σε μια έρευνα που έχει εδώ το earthnews.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Υπάρχει αναλυτικά εδώ ρεπορτάζ για να το δείτε. Τσουκαλάς, μήπως τελικά ο στόχος του κυρίου Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο του ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός.
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, σε μια νέα μετοπική σύγκρουση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, κριτική Πολάκη στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Άραξος κατέρευσε σκάλα στο αεροδρόμιο, τρεις τραυματίες, συνάδελφοί μας, ένας κονολήπτης, ένας φωτορεπόρτερ και μια δημοσιογράφος. Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Σε λίγο ακούσουμε τον Γιάννη τον Φάσουλα για το τι λέει στο μανιφέστο αυτό και τι πληροφορίες υπάρχουν, αν τελικά έρχεται το νέο κόμμα Τσίπρα, αν είναι κοντά. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο σε άλλο θέμα, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις δρόν της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ κατά τα λοιπά, εκεχηρία. Αφήστε το. Μεξικό τουλάχιστον 11 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Γερμανία, πρώτη μέρα της εφαρμογής έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές του Earth News και αναλύσεις βεβαίως από τα μεγάλα πρακτορία στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο ΑΕΦ Μερίδα. Με χιόνια η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο, αναλυτική πρόγνωση. Σήμερα λέει θα γελάσει και λίγο, θα υπάρχουν και διαστήματα που θα έχουμε και λίγο ήλιο. Αύριο θα έχουμε νέα πτώση για να πάμε σε πιο ανοιξιάτικη διάθεση του καιρού από την Δευτέρα. Αντιγράφω τους μετρολόγους εγώ τώρα, εντάξει. Κόντρα Βρυξελών Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιμηθεί η συμφωνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν την τηρήσατε. Φωτιά στο Ήλιον εξετάζεται αν ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός, λέει ένικος εκεί της πολυκατοικίας. Και εδώ το ατύχημα στον Άραυσο με την κατάρρευση σκάλας στο αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν τρεις εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ηράκλειο, η στιγμή που μας κοφόροι απειλούν με όπλο έξω από τον μπαρ, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Ατρόμητος θαμώνας τους κυνήγησε με μαγκούρα. Κοπέλια εκεί κάτω, τι περιμένετε. Η έκθεση που ανατρέπει τα πάντα για το ναυάγιο του Μπεϊσιάν, η άγκυρα που έσπασε και τα ανθρώπινα λάθη. Οι ελληνικές λέξεις που ξέρει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ποια λέει στη γυναίκα του. Πολύ θα ήθελα να δω ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Μην είναι αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι μας. Α, όχι, στα καλά. Ξέρω καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά και συγγνώμη. Ωραίες, τις καλές λέξεις ξέρει. Φοβήθηκα ότι θα πει αυτή που δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε όλοι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Τραμπ, ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Άμα θες να συνεχίσεις. Τι συζητάμε, ούτε την πρόταση βλέπει, ούτε ότι πάνε πάσο για τα πυρηνικά οι Ιρανοί. Φταίει ο Καραμανλής το έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα. Φταίει ο Καραμανλής, είναι ερώτημα, έτσι. Το έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα γέμισε πολυκατοικίες. Η Καριστιανού προαναγγέλει κόμμα μέσα στο Μάιο και καταγγέλει. Προσπαθούν να μας διχάζουν εξαγοράζοντας κάποιους. Και αυτή το Μάιο έρχεται μαζί με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας το επισπεύδει. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Η στιγμή που καταραίει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στον Άραξο, τρεις τραυματίες. Και EuroLink, αποκλεισμός τριών αγωνιστικών στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που χάνει το Final Four της Αθήνας. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το μανιφέστο του κόμματός του ανήμερα της Πρωτομαγιάς, έχει τη σημειολογία του αυτό, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που είχε λάβει 5 εκατομμύρια δολάρια κληρονομιά από τον Epstein. Και μερική υποχώρηση από το Ιράν, λέει ναι στις διαπραγματεύσεις, δίχως άρση ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και το άνοιγμα του Ορμούς. Πάμε στο Newsit.
και εδώ τα της κακοκαιρίας θα συνεχίσει και το Σαββατοκυριακό η πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία, πότε ξαναμπαίνει η άνοιξη. Τεράστιο κόστος και συνέπειες με τους νέους δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση της Κομισιόν. Και εδώ το ατύχημα στον Άραξο. Τρεις δημοσιογράφοι τραυματίες σε εκδήλωση για την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους Πάτρα. Μεγάλη καραμπόλα στον Κηφισό προς Πειραιά στο ύψος του Ρέντι. Φωτογραφίες. Ο Τραμπ απαντά στον Μέρτς και τον ΝΑΤΟ αποσύροντας 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από την Γερμανία. Σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του, λέει ο δικηγόρος του. Wall Street Journal, πιο διαλλακτική η νέα πρόταση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού. Για να δούμε αυτό το θέμα με τη μεγάλη καραμπόλα. Έχει γίνει το ξημέρωμα λίγο πριν τη μία του Σαββάτου, από ό,τι βλέπω εδώ στο Newsit. Με μεγάλη δυσκολία, λέει, διεξαγόταν η κίνηση. Θα δούμε, θα έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί μας συντάκτες, θα μας τα πούν σε λίγο. Ο Γεωργιάδης σε άλλο θέμα τρολάρει τον Ανδρουλάκη για το κόκκινο γαρίφαλο. Η έλευση του κόμματος Τσίπρα έχει άμεσες επιπτώσεις. Πάμε στο News 247. Είπα Ιράν, ο Τραμπ εγκαταλείπει την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Επικαλείται την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Τι απαντάει η Κομισιόν στις απειλές Τραμπ για τους νέους δασμούς, 25% στα αυτοκίνητα, το μανιφέστο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Άραξος κατέρευσε σκάλα σε τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους, 3 τραυματίες, ουδέν σχόλιο από το Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση του Ιράν, δεν είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τραμπ. Πόσο θα κρατήσει ο καιρός του βορείου ρεύματος που έφερε το φθινόπωρο? Τι φθινόπωρο, χειμώνα έφερε. Πάμε στην καθημερινή. Προειδοποίηση για αντίμετρα μετά την απειλή Τραμπ για δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε ετοιμότητα οι Βρυξέλλες. Μέση Ανατολή, το Ιράν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Ο τζόγος του Τραμπ με το ναυτικό αποκλεισμό, σε άλλο θέμα εδώ. Και εδώ το ατύχημα με στον Άραξο. Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε το μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. Προπυλακισμός για το νέο κανονισμό των φοιτητικών εστιών στο Απιθύτα. Και ρεπορτάζ στο καθημερινή.gr. Τα παιδιά γελούν με την απαγόρευση των social media. Γιατί έχουν διεξόδους. Τι ψάχνετε τώρα, τι ψάχνετε? Μήλο σε αναζήτηση νομικής διεξόδου ιδιοκτήτες των υποανέγερση τουριστικών μονάδων. CNN, οι περισσότερες αμερικανικές βάσεις των κόλπο έχουν υποστεί ζημιές. Και Υπουργείο Εξωτερικών, επιχείρηση υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, η ανακοίνωση για τον Στολίσκο. Πάμε στο CNN.gr. Ο χάρτης του πετρελαίου αλλάζει. Ο νέος ΟΠΕΚ και ο φόβος νέας κρίσης μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την 1η Μαΐου. Η Ελλάδα συγκράτησε τις αυξήσεις στα καύσιμα, η δεύτερη χαμηλότερη τιμή ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν, η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε. Η απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για την αύξηση των δασμών. Νέο μήνυμα Χάμενεϊ, χάρτινες τίγρες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους. Εργατική πρωτομαγιά, μεγάλη συγκέντρωση Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Τα εργασιακά δικαιώματα στο επίκεντρο. Η νέα πούσα δεν δικαιούται να μιλάει, πειρά του δικηγόρου του 89χρονου στην κόρη του δράστη. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr.
3 λεπτά μας μένουν για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα πάμε με μουσική ως εκεί. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε σε επιστολή του στο Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Σε εξέλιξη, διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές, οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Αν έρχονται τέτοιες ωραίες φωτογραφίες ξημέρωμα στην Πάργα. Τι άλλο να θέλουμε, πολλές καλημέρες εδώ, σε λίγο θα τις διαβάσουμε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αμέσως μετά θα δούμε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας και όλα αυτά. Λοιπόν, απογευματινή. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Πώς μία 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο, δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα, αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό τον φόβο της μοναξιάς ανέχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. Ούτε καν να κάνω σχόλιο δεν θέλω για αυτή την ιστορία. Ούτε καν να κάνω σχόλιο. Δεν το αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Τρία εκατομμύρια κακοποιήσεις ηλικιωμένων στην Ευρώπη ετησίως. 141.000 άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. Το 6,8 υφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Κάνει πολύ καλά η απογευματινή που το έχει πρώτο θέμα, το θέμα αυτό. Τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Διπλή επίθεση, ασυδοσία, ατιμορρησία και τραμποκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμό 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς. Προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ο σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές εν ώψη του συνεδρίου, επίσης άλλο θέμα της εφημερίδας, και κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Κούρεμα 30 με 35% στα τεκμήρια για ακίνητα και 73,7% για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοέμβρη του 2010. Αναλυτικά πίνακες με τα κλιμάκια για σπίτια και αγιοταχή. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές. Έξτρα ωφέλη με εκτόσεις ένφια και χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων. Άγρια κόντρα Τραμπ-Μέρτς, γενικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Απιθύτα και προπυλακισμός του Αντιπρίτανη. Το φαντασιακό 30-διάωρο εργασίας του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεφάρμοστη για το 90% των επιχειρήσεων η τετραήμερη απασχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά. Καύσιμα και τρόφιμα στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Σπίτια σε Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο ψάχνουν οι ξένοι αγοραστές. Σε άλλο θέμα εδώ του ελεύθερου τύπου. Δημοκρατία. Ως εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη. Μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στον σύμμαχό του Ερντογάν παρά την άκρατη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του πρόσφερε στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε κάθε επαφή και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία. Συνέντευξη Τζορτζ Παπαδόπουλος. Ο κατευνασμός κάκο μαθαίνει την απειλητική άγκυρα. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ μιλάει στη Δημοκρατία. Eurostat, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο φτώχειας.
ακρίβεια, στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Βλέπω εδώ τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία. Στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο καρφί, φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Οι 7 πληγές Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο Νίξον της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει Μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Στην κόντρα, Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχή χώρα της ΟΝ που αλλάζει τους συσχετισμούς. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση.

πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Χεράτα και τρεις τελίτσες πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κάλυψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τις 8.000 ευρώ ανάλογα με το θέμα της απαιτήσης, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό από την έρευνα των νέων εδώ. Πρέπει να τα ανοίξουμε για να δούμε τι αποκαλύπτει. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο, αργότερα θα προσπαθήσω να το δω. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες. Γιατί Αθήνα και Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή ή υποκλοπές για τους θεσμούς. Προς τις κάλπες, τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο το Άργυρο. Άρθρο του Νίκου Φαραντούρη, γιατί πήγα στο Πασόκ, ο Ευρωβουλευτής. Τρίτη επίθεση κατά Τραμπ, πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Και στην Ελλάδα, ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917. Οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για τον ΦΠΑ σε άλλο θέμα των νέων. Στην εφημερίδα των συντακτών ζητείται πολιτική διέξοδος, βαθαίνει και ξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής, οι τέσσερις πυλώνες της προοδευτικής διακυβέρνησης, αντιπυρική περίοδος 2026, ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Αργότερα θα τα πούμε εδώ και εμείς με τον πρόεδρο των αξιωματικών των πυροσβεστών. Και εργατική πρωτομαγιά, ο αγώνας για οκτάωρο συνεχίζεται. Έτοιμη γορία, αθώοι, ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ρίζοσπάστης. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Μαχητικά παλαϊκά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι εργαζόμενοι και σωματεία. Δημήτρης Κουτσούμπας, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Μαζικά γιορτάστηκε 1η Μαΐου από την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Πολεμική επέμβαση σε διεθνή στολίσκο στη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Ναυτεμπορική, επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων, εκτείναξη της αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Παραπολιτικά, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ της προσλήψης για την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαραίων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη στις 12 Μαΐου, οι ανακοινώσεις λέει από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών. Εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων, τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις τους συνταξιούχους. Με άλλη ματιά εδώ. Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους. Και η εποχή που έχει έρθει εδώ, η εποχή που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο, ένα κόκκινο γαρίφαλο λόγω της πρωτομαγιάς. Είμαστε ρεαλιστές, απαιτούμε το αδύνατο. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες.

0: λέει. Καλό στον Παναγιώτη από την Νεάπολη. Καλό μήνα. Για να δούμε τι μας στέλνει και ο Νίκος από τα Ανοπατήσια. Εργατικές καλημέρες από το Χειμωνιάτικο, λέει, Άγιο Ελευθέριο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Χάρη από το Καρλόβαση. Προσπαθώ να τα ανοίξω, μου κολλάει λίγο. Παρένθεση, είναι ο χειμώνας, ελάτε στην όμορφη Σάμο. Έτοιμοι για τον περίπατο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η Μίνα και ο Γιάννης από τους ορειβάτες Λοκρούς. Φεύγουν λοιπόν για τον περίπατο τους στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το πρωτομαγιάτικο τσιμπούσι που είχαν χθες. Εδώ ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, μας λέει. Ο Αντώνης που μας έστειλε την πολύ ωραία φωτογραφία που σας έλεγα από την Πάργα, με καλημέρες. Και ο Νόντας εδώ από την Καβάλα, με την άνοδο των καυσίμων, ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει πλέον στα καΐκια. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα και για αυτό τον κλάδο, τους ψαράδες μας. Λοιπόν, και πρέπει να ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε, Αντώνη, έτσι όπως μας το λες, τουλάχιστον να ακουστεί η γνώμη σας. Ούτε μεροκάματο, λέει, δεν βγαίνει. Λοιπόν, για να φύγουμε εμείς, θα πάμε βόρεια, θα πάμε όπως πάντα αυτή την ώρα να συναντήσουμε τον Τίμο τον Φακαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Τίμο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό μήνα. Εδώ η θερμοκρασία έχει πέσει στη Θεσσαλονίκη, είμαστε οριακά.
0: Αν και εδώ στην Αθήνα έχει πέσει.
1: 8 βαθμούς, ξαναβγάλαμε τα χειμωνιάτικα, βέβαια έχει καθαρίσει ο ουρανός και θα έχει σήμερα ήλιο με δόντια. Χθες έβρεχε καταρακτοδός τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα είναι καλύτερος ο καιρός, καλύτερες θερμοκρασίες. Πάντως χθες έφυγε αρκετός κόσμος, όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια λόγω του άστατου καιρού. Κυρίως επέλεξαν Θεσσαλονίκη σε ορεινές περιοχές όπως τα Πιέρια Όρη, τον Όλυμπο, το Πήλιο και άλλους πιο κοντινούς προορισμούς. Άλλοι πήγαν μόνο ημέρες εκδρομές χθες. Η Χαλκιδική δεν είχε καθόλου κόσμο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που υπήρχαν εκεί τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πόδι. Τώρα στους Ευζώνους είχαμε μποτιλιάρισμα από λεωφορεία τουριστικά, γιατί έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι κανόνες εισόδου για τους εκτός Σέγγεν υπηκόους, οι νέες βιομετρικές εκεί που γίνονται έλεγχοι, βιομετρικοί έλεγχοι, οπότε είχαμε αρκετές καθυστερήσεις και γκρίνια από τουρίστες.
0: Μάλιστα. Και εδώ βέβαια έφυγε κόσμος, μην νομίζεις, και εδώ υπήρχαν μποτιλιαρίσματα στα διόδια. Παρά το γεγονός ότι ήταν έτσι ο καιρός, βγήκε ο κόσμος. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλα νέα μας φέρνεις? Υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα για το παιδάκι εκεί από τον Εύωσμο που ακροτηριάστηκε.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά με το παιδάκι. Ολοκληρώθηκε χθες η συγγραφή του στο δίκτυ του πεντάχρονου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην παιδοχειρουργική.
0: Πάλι καλά, πρόλαβαν.
1: Ακριβώς, το πρόλαβαν. Και πήρε μάλιστα και εξιτήριο. Όλα έγιναν προχθές το μεσημέρι όταν έπαιζε με τα υπόλοιπα παιδιά ο πεντάχρονος και μια σιδερένια πόρτα έκλεισε και του μάγκωσε το δάχτυλο. Επιτόπου στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, γιατί αιμορραγούσε ο μικρός. Σταμάτησαν την αιμορραγία οι γιατροί και μεταφέρθηκε μετά στο Παπαγεωργείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χθες είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, όπου γίνεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος εν ώρα μαθήματος.
0: Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Πώς δεν έγινε τίποτα χειρότερο?
1: Αυτό μάλιστα ακριβώς.
0: Τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις από πάνω?
1: Είχαμε έναν ραλίστα των 17, ο οποίος έτρεχε με 163 χιλιόμετρα όταν το όριο είναι μόλις 90.
0: Φαντάζομαι χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς το ξέρει η μητέρα του. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι 4 ανήλικοι φίλοι του. Και ο μικρός όχι μόνο συνελήφθη, αλλά πήρε το κινητό του τηλέφωνο και ανέβασε βίντεο με την κλίση που του έδωσαν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια ανέβασε βίντεο με το κελί, τα κρατητήρια που τον

0: Τις ειδικές θεσίες και στον τρόπο λειτουργίας τους και οι φοιτητές θα πρέπει να υπογράφουν μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο όσοι τέλος πάντων φιλοξενούνται σε αυτές. Γιατί υπήρχαν καταγγελίες ότι κάποιοι ενώ έπαιρναν τα δωμάτια τα επινοικίαζαν σε άλλους. Αυτό τώρα έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα φοιτητών οι οποίοι ζήτησαν ουσιαστικά τα ρέστα από τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Ήταν σε σύσκεψη ο αντιπρίτανης με ομολόγους του από το Hong Kong για ακαδημαϊκές συνεργασίες. Βγήκε έξω να μιλήσει στους συγκεκριμένους φοιτητές. Εκεί ανέβηκαν τα πνεύματα, άναψαν τα αίματα και ο αντιπρίτανης ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, βγήκε, έφυγε μετά πολλή ώρα μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Βρετανία έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση τονίζοντας ότι δεν θα δεχτεί τέτοιους προπυλακισμούς και ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί κανονικά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από το Σύλλογο Φοιτητών που μένουν στις φοιτητικές αιστείες, τονίζοντας ότι δεν προβλάξαν σε καμία περίπτωση τον αντιπρίτανη και ουσιαστικά τονίζουν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τα λέγαμε και νωρίτερα αυτά, αλλά σε άφησα να δώσω ολοκληρωμένα το ρεπορτάζ από πάνω. Βεβαίως υπήρξε θέμα και εδώ και με τον προπυλακισμό άλλης μιας καθηγήτριας του Μετσόβιου. Του ΕΚΠΑ.
0: Ναι. Του ΕΚΠΑ, ναι. Του τμήματος φιλοσοφίας της Βάνα Νικολαίδου.
1: Που πήγαν, έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της γυναίκας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανεπίτρεπτα τα θεωρώ αυτά.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτά, λοιπόν, φαντάζομαι έχεις από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Eurovision θα παρακολουθήσεις, κύριε?
0: Δεν είμαι φαν του καναπέ, πίτσα και αν και το δείχνει έρθει, θα το σκεφτώ.
1: Ναι, και είμαστε ισχυρή επιλογή φέτος με τον Ακύλα.
0: Ισχυρή επιλογή. Οι στοιχηματικές μας δίνουν αρκετά ψηλά.
1: Το έχεις όμως το ρεπορτάζ, μ' αρέσεις. Λοιπόν, για να δούμε, θα μας το φέρει ο Ακύλας. Έφυγε για τη Βιέννη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τιμό.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας, στην καρδιά μας. Και πολύ μεγάλος ενθουσιασμός που επιτέλους έφτασε η στιγμή. Έχουμε δει το stage. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο δεν νιώθω άγχος. Νιώθω έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό κυρίως.
3: Στην Αυστρία η ελληνική αποστολή θα συμμετέχει τόσο στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης, όσο και στις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας.
4: Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Δεν έχουμε καμία έκπληξη να αντιμετωπίσουμε εκεί. Έχουμε δει το στάντιν μας, μας άρεσε πολύ. Θα πάμε, θα κάνουμε και τις διορθώσεις μας και όλα θα πάνε τέλεια.

0: ξανά. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και σε όλους αυτούς τους γονείς οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Νομίζω ότι στο στάδιο θα σηκωθεί πραγματικά όλη μου η τρίχα όταν ξεκινήσει ο κόσμος να τραγουδάει μαζί μου το φέρτο.
1: Το γούρι μου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου τόσες μέρες, η εταιρεία μου, η ομάδα μου, η ΕΡΤ.
2: Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείο για διαθέσιμα σενάρια νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο μεταξύ, χθες έληξε η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή σε διαφορετική περίπτωση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ιράν έχει διαμηνήσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει διάθεση να εξετάσει τη νέα πρόταση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι διέταξε αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανάρτησή του νωρίτερα στο Truth Social, είχε γράψει ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντινγκ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: 10ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή, επιστροφή, ξεκίνημα. Earth News Radio, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρπίνη στην υποστήριξη της παραγωγής. Το ρολόι δείχνει 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στον Πέτρο από την Νέα Κύπρο, πιστός ακροατής του Earth News Radio. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Πού είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος όμως? Εγώ ξέρω τη Φθιώτιδα. Δεν ξέρω πολύ πού αλλού έχει Άγιο Κωνσταντίνο. Πρέπει να μας διευκρινίσεις από πού μας στέλνεις τις καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλό Σάββατο Κύριακο από το όμορφο Γαλαξίδι. Λοιπόν, 2 του Μάη, αλλά με χειμωνιάτικο καιρό. Πάνω στα ορεινά είχαμε χιόνια, στο Λαελιά, στις Σέρες. Ακούσατε και νωρίτερα τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, πολύ πρωινή, όσα μετέδωσε χθες βράδυ στη σύνδεση που έκανε στο δελτίο των ειδήσεων. Αντί να έχουμε πρωτοχρονιά με λουλούδια και τα λοιπά, είχαμε πρωτοχρονιά με χιόνι. Και δεν είναι η μόνη περιοχή βεβαίως που είναι έτσι. Λοιπόν, για πάμε να βρούμε τον ανταποκριτή μας, λοιπόν, τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, να δούμε πώς έχει η κατάσταση πάνω. Ακολούθως η Αναστασία Τυράς και μετεωρολόγος μας θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Βασίλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Άντε και από άνοιξη χειμώνα, έτσι πήγε καλημέρα, η κατάσταση.
1: Ακριβώς, καλημέρα, καλή.
0: Το παλτό σου χειμώνα. Το φοράς, παιδί μου, παλτό, μπουφάν, πουλοβεράκια.
1: Σε λίγο ξεκινάμε για πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες το βράδυ, σε τι κατάσταση δηλαδή θα είναι ο Λαελιάς, ο πανέμορφος Λαελιάς. Πάντως χθες είχε αρκετό χιόνι. Να πούμε
0: τι ψόμετρο έχει εκεί, Βασιλή, ξέρεις?
1: Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαελιά είναι σε υπτόμετρο 1600 μέτρων. Είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 27 χιλιόμετρα την πόλη των Σερών. Μια κοντινή, έτσι θα λέγαμε, απόσταση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί έτσι να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει. Ο καθαρός είναι ο δρόμος. Χθες λοιπόν είχαμε αυτό, το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του χειροδρομικού κέντρου και του βουνού, θα λέγαμε, δεν ξέρω τώρα βέβαια πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τι είχε γίνει. Πάντως για πρώτη φορά χιόνισε. Είχε πάρα πολύ χιόνι. Μάλιστα προχθές που χιόνισε είχε 25 πόντους χιόνι χθες. Ίσως 5 πόντους στο ύψος του χιονιού, και έτσι πολλοί αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στην περιοχή αυτή, την πανέμορφη την περιοχή που είναι πνεύμα στο Σερών, να κάνουν πρωτομαγιά με τα χιόνια, για να ζήσουν και αυτή την εμπειρία, έτσι αντί να μείνουν στις Σέρες και να πιάσουν λουλούδια.
0: Είναι, λέει, η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 χρόνων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια είχε και κρύο, αισθητότητα το κρύο, όσο δείκτωνε μάλιστα. Και τώρα το πρωί που πάμε πρέπει να είναι -3, αν από ό,τι είδα καλά. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες αργά το βράδυ. Από την κάμερα που μπήκα τώρα δεν πρέπει να χιόνισε.
0: Σε λίγο γιατί που θα μας δώσεις live εικόνα και θα σε δούμε εκεί στο Earth News, θα δούμε αν έχει αυξηθεί η ποσότητα του χιονιού σε σχέση με χθες, με την εικόνα που μας έδινε.
1: Νομίζω όχι. Βέβαια πάγωσε το χιόνι γιατί είχε πάρα πολύ.
0: Εσύ νόμιζε, εγώ χθες που άκουγα τη μετεωρολόγο πάλι στο δελτίο, είπε ότι και αύριο την Κυριακή πάλι θα έχουμε χιονάκι. Η Αναστασία περιμένει στη γραμμή. Θα δούμε τι θα μας πει.
1: Σε 45 λεπτά θα ξέρω το αν χιόνισε, αν επιβεβαιώθηκε η Αναστασία, που συνήθως επιβεβαιώνεται βέβαια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα σε κάτι πρωτόγνωρο, έτσι, για όλους μας. Το ζήσαμε και ήταν ωραίο. Εντάξει, είπαμε, κάναμε πρωτομαγιά με χιόνια. Θα το λέμε για πολλά χρόνια αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί όμως, γιατί πρέπει να δούμε και επιτέλους και την άνοιξη κάποια στιγμή.
0: Από Δευτέρα και μετά, λέει. Από Δευτέρα.
1: Ωραία, καλοδεχούμε.
0: Φύγε για ρεπορτάζ να μας δώσεις εικόνα εσύ και πάμε εμείς στην Αναστασία.
1: Καλημέρα,
0: Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι νέα μας φέρνεις, χειμωνιάτικα
2: καλημέρα,
0: νέα.
2: Καλημέρα. Χειμωνιάτικα νέα, χειμωνιάτικα, γιατί αυτή η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει και σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού και θα αρχίσει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Οπότε, ναι, το φετινό τριήμερο της πρωτομαγιάς μας επιφύλασε και ενισχυμένες βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και βέβαια και βροχές. Χιόνια στα ορεινά, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο που έκανε
0: τον καιρό. Οκτώμποφορ, λέει. Χειμωνιάτο. Θα έχουμε οκτώμποφορ και 9 στο Ιόνιο. Καλά, τα θυμάμαι. Από την...
2: Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε οκτώμποφορ στο Αιγαίο. Γενικά σήμερα περιμένουμε οκτώμποφορ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο είναι λίγο χαμηλότερες οι εντάσεις. Τα 9 μποφόρ τα περιμένουμε αύριο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Γενικά οι μεγάλες εντάσεις περιορίζονται στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο έχουμε γύρω στα 6 μποφόρ ανέμους και αυτό πολύ πολύ τοπικά. Δηλαδή οι μεγάλες εντάσεις είναι, βέβαια, είναι στα ανατολικά μας, είναι στο Αιγαίο μέσα. Βοριάδες βέβαια.
0: Και χιόνι ακόμη και στα ορεινά της Κρήτης.
2: Ναι, ναι, γενικά στα ορεινά έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Χθες βέβαια ξεκίνησαν τα χιόνια από τη Βόρεια Ελλάδα, σιγά σιγά και στην Κεντρική Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Σήμερα που έχει πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα, είναι πιθανό να έχουμε και στην Κρήτη.
0: Ρε Αναστασία, είναι φοβερό. Την Πρωτομαγιά κάναμε, το θυμάμαι πάντα, παιδάκια ειδικά, κάναμε μπάνιο την Πρωτομαγιά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Πώς και πώς το τριήμερο.
0: Τώρα φτιάχνουμε χιονάνθρωπο.
2: Τώρα ναι, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Να πούμε ενδεικτικά ότι εδώ στην Αττική θα έπρεπε να είχαμε γύρω στους 23-24 βαθμούς, αυτή είναι η μέση τιμή έτσι, για αρχές Μαΐου, και έχουμε γύρω στους 15-16 μέση τιμή. Είμαστε αρκετά χαμηλότερα. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Είχαμε μια ψυχρή εισβολή που δεν είναι συνηθισμένη για τέτοια εποχή. Όχι βέβαια ότι δεν έχει ξαναγίνει να έχουμε χιόνια αρχές Μαΐου. Έχουμε φτάσει μέχρι και Ιούνιο να υπάρχουν χιόνια στα πολύ ορεινά. Αλλά σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Ήταν μια. Είναι μάλιστα. Μια εξαίρεση.
0: Ίδιο μοτίβο λοιπόν και για αύριο και από Δευτέρα πλέον σε ανοιξιάτικες επιτέλους θερμοκρασίες.
2: Ναι, και φαίνεται ότι θα ανέβει και αρκετά υψηλά η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα σταδιακά. Θα ανεβαίνει. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό έτσι να κοντέψουμε και τους 30 βαθμούς.
0: Να, αυτά τα απότομα είναι, τα τρελά.
2: Τα τρελά του καιρού.
0: Λοιπόν, που για σας βέβαια έχουν την αξία τους, για τους μετεωρολόγους και τους επιστήμονες που τα παρακολουθείτε. Αλλά.
2: Ναι, ο κόσμος λίγο ναι. Έχει τρελαθεί.
0: Του τρελού. Του τρελού είναι η κατάσταση που λέμε έτσι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Αναστασία, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
2: Καλημέρα.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Καλημέρα και στην Τίνα και στην Κριούτσικη, όπως μας γράφει, στην όμορφη, αλλά με κρυάκι για αυτή την ώρα, Καβάλα. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα για να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τα. Με τους δανειολήπτες και το ελβετικό δάνειο. Αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει πολλοί κόσμος που δανείστηκε σε ελβετικό. Να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Παραμένει ένα από τα πλέον επίμονα και σύνθετα προβλήματα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής πραγματικότητας, επηρεάζοντας χιλιάδες δανειολήπτες για περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι όμοιροι μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε νομοθετική παρέμβαση πριν από λίγο καιρό, εκείνοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γκριζάνη, είναι μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Προχθές, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαν πάλι κινητοποιήσεις, σε συνεχείς κινητοποιήσεις είναι οι άνθρωποι. Διπλή παρέμβαση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έξω από τον Άριο Πάγο αυτή τη φορά, αλλά συγκεντρώσεις και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Για ποιο ακριβώς λόγο, πάμε να μας εξηγήσει και σε ποια ακριβώς κατάσταση είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Κύριε Γκριζάνη, καλή σας μέρα. Με ακούτε, κύριε Γκριζάνη? Λοιπόν, θα ξανάρθουμε να προσπαθήσουμε πάλι να βρούμε. Προφανώς έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Γκριζάνη. Να δούμε τι τελικά ζητούν αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν λειτουργεί μάλιστα η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που δημιουργήθηκε στο τέλος, δεν είναι πολύ καιρός, στο τέλος του 2025. Να δούμε πόσοι έχουν μπει και έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έδωσε αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί? Λοιπόν, κύριε Γκριζάνη, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα λοιπόν...
1: Είναι και τα τεχνολογικά στη μέση.
0: Τι να κάνουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είστε ξανά σε κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση που έγινε την νομοθετική. Λέτε ότι δεν λειτουργεί. Είχατε αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, κινητοποίηση έξω από τον Άριο Πάγο και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού είμαστε?
1: Σωστά. Μετά τον Δεκέμβρη, δηλαδή, που η κυβέρνηση έδωσε αυτή την τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό, τροπολογία που ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή, όπως λύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια πολίτες, οριστικά, που αντιμετωπίζει, δηλαδή, στη ρίζα του το κακό που είναι η διαφορά της ισοτιμίας. Αυτό που δεν...
0: Για μισό λεπτό, το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε πως επρόκειτο για την καλύτερη δυνατή λύση, με κούρεμα που θα έρθει έως 50%, επιτόκιος 2,3 που θεωρείται προνομιακό. Εσείς παρόλα αυτά λέτε ότι είναι μια τροπολογία ντροπής.
1: Σωστά, δεν είναι. Αυτά τα ποσοστά που ακούγονται πραγματικά είναι επικοινωνιακά και τα ακούει ο κόσμος και γείτονες και οποιοσδήποτε, δηλαδή, μπορεί να μας πει ότι πρέπει για 50%. Όμως η ουσία είναι το 50% ή το 15% που όλοι εκεί ανήκουμε οι περισσότεροι, αναφέρεται στην επιδότηση της μετατροπής της ισοτιμίας, όχι επί του κεφαλαίου. Δηλαδή ένα δάνειο, παράδειγμα.
0: Και μετατροπή του δανείου σε μισό λεπτό σε ευρώ.
1: Από την υποχρέωση να υπολογίζεται στη ισοτιμία του σε ελβετικό φράγκο, σε ευρώ. Δηλαδή, παράδειγμα, σας λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ένα δάνειο των 170.000 από τότε που έχει βάλει 20 χρόνια τώρα, έχει πληρώσει και με τις ρυθμίσεις του ΚΑΠ 90.000. Mm-hmm. Υπολείπεται 111 σήμερα όσο έχει, με τις νέες ρυθμίσεις, αυτές που είναι, σε όποια και κατηγορία για να το βάλεις, είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε, η τελευταία του 15% από το 111 θα προκύψει καινούργιο κεφάλαιο, καινούργιο δάνειο κάπου 142.000 ευρώ. Δηλαδή, παρότι λέει δείχνει στην αρχή μια μείωση, ελάφρυση, αμέσως λόγω τόκου και λόγω του υπολείπου στο τέλος, αυτό θα είναι αμέσως μεγαλύτερο. Δηλαδή, ξεχνάει ότι έδωσε, δεν υπολογίζεται στη βάση του στεγαστικού δανείου όπως στην όλη η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στις επαφές που είχατε με το Υπουργείο Οικονομικών, τα είπατε αυτά, κύριε Γκριζάνη.
1: Όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί φορείς. Εμείς δε από το 2022 και προτάσεις είχαμε κάνει. Και άρα, και ας πούμε, ανασύρει και παλαιότερες προτάσεις από το 2015, όχι δικό μας απλών πολιτών ή από συλλόγους, του ίδιου του συνήγορου του καταναλωτή.
0: Για να καταλάβουμε, πόσο κόσμο αφορά αυτή η ιστορία.
1: Αφορούσε, όπως κάνει και το Υπουργείο, μόνο τώρα τελευταία αρχίζει, τα λέει, καταρχήν κάπου 70.000 διαστεγαστικά δάνεια. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει 20 περίπου, δεν υπάρχουν, για τον αλφαβήτα λόγο. Μέσα εκεί είναι αυτοκτονίες, θάνατοι, χάσανε σπίτια, αποπληρωμές, οτιδήποτε άλλο. Μένουν 50.000 συμβάσεις. Εξ αυτών οι 20 είναι στις τράπεζες, ακόμα που εξυπηρετούνται ίσως με κάποια
0: τεχνικά
1: είτε με άλλες επιμηκύνσεις. Mm-hmm. Και άλλα έχουν πάει περίμερα στα 30.000 στα φανς.
0: Αυτή η πικρή
1: στις
0: ιστορία.
1: Τράπεζες. Έτσι είναι. Δυστυχώς όλα αυτά είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που ψήφισε η Ευρώπη σε νομολογίες ή αντίθετα από αυτά που...
0: Για να δούμε τώρα αυτό το διάστημα. Οκ, okay. Θα μας πείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λίγο. Από αυτούς που έχετε μείνει λοιπόν και από το διάστημα, από το τέλος του χρόνου που πέρασε η τροπολογία αυτή μέχρι τώρα, πόσοι άνθρωποι, πόσοι δανειολήπτες έχουν μπει, έχουν κάνει χρήση της τροπολογίας αυτής και των...
1: Πάλι κατά τα Υπουργεία, ενώ εμείς συζητάγαμε άλλα πράγματα, τα δημοσιοποιήσει αυτά πολύ νωρίτερα, mm-hmm. δεν το έκανε αυτό και τώρα χρησιμοποιείται το Υπουργείο ως φερέφωνο των φανς και να ανακοινώνουν ότι λέει 7.000 έκανα κλικ, δηλαδή πήγαν να δουν, απλά να ρωτήσουν τι είναι το δανειό τους. Εξ αυτών λέει 600 έκαναν αίτηση. Πιθανώς να υπάρχουν και κάποιοι που θα το κάνουν για άλλους λόγους που αν δείτε, αν είχαμε χρόνο να σας εξηγήσω για ποιο λόγο ένας μπορεί να το κάνει ένα δάνειο του 20.000, το μετέτρεψε γιατί και έγινε αυτό, δεν σημαίνει ότι έχει επιτυχία. Δεν θα πάει κανένας. Όλοι μας οι... όλοι όσοι επικοινωνούν δεν το μετατρέπουν, περιμένουν πρώτον και την απόφαση τη δικαστική του Αρείου Πάγου, που είναι η τελευταία που δεν ζητήθηκε.
0: Για πέστε μας λοιπόν, γιατί πάτε στον Άριο Πάγο.
1: Για αυτήν πήγαμε, είναι η τελευταία δίκη που έγινε για τις τρεις συστημικές τράπεζες, με ερώτημα να αποσταλούν τα προδικαστικά ερωτήματα στο
0: Δικαστήριο
1: της Ευρώπης, mm-hmm. για να κριθεί όπως κριθήκαν στην Ευρώπη. Δεν έχει αποσταλεί μέχρι τώρα και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα και θα έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού κράτους.
0: Περιμένουμε αυτό, λοιπόν την απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει καθυστερήσει, λέτε εσείς.
1: Σωστά, σωστά. Είναι στο εξάμηνο αυτό που δυστυχώς έχει βάλει η κυβέρνηση και οικονομικά κριτήρια και περιουσιακά που δεν έχουν καμία σχέση με τα δάνεια. Είναι στην έννοια του πτωχευτικού νόμου και όχι τροπολογίας νομοθέτηματος κανονικού για τη λύση. Αυτό εμπλέκει και πιέζει. Αυτοί είναι οι λόγοι τώρα που οι τράπεζες και φανς συνεχώς επιμένουν, παίρνουν τηλέφωνα, απίστευτες καταγγελίες, μετατρέψτε την ευκαιρία, αλλά ακόμα και οι ίδιοι υπάλληλοι των τραπεζών και αυτοί βλέπουν ότι είναι πραγματικά ασύμφορο. Προκύπτει νέο δάνειο πολύ μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, και προφανώς ο κόσμος περιμένει μήπως κερδίσει κάτι από τις κινητοποιήσεις που κάνετε.
1: Όχι μόνο από τις κινητοποιήσεις, αλλά για τις πράγμασεις. Δεύτερον, έχει αποδεχτεί σχεδόν όλη η αντιπολίτευση και από τις 4 συγκεντρώσεις που κάναμε, αλλά και προχθές που είχαμε στείλει το ψήφισμα μέσα στην Βουλή, να γίνει επισήμως συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεων στην Βουλή.
0: Σε επίπεδο αρχηγών, ζητάτε.
1: Το θέμα. Σε επίπεδο αρχηγών, βεβαίως. Αναμένουμε τις κινήσεις τώρα. Και τρίτον, διαψεύδουμε την κυβέρνηση. Αυτό διαψεύδεται ούτως ή άλλως ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξετάζεται. Η Επιτροπή μας χειρίζει την υπόθεση, στα χέρια της έχει το χαρτί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών που λέει ότι εξετάζεται και παραπέμπτηκε στην ΕΚΟΝ και ΕΚΟΝ Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γνωμοδότηση. Που σημαίνει δεν θα μείνει η Ευρώπη έτσι απλά μια φορά έγινε λάθος.
0: Τι έχει γίνει στις άλλες χώρες, κύριε Γκριζάνη?
1: Έτσι λοιπόν, στις άλλες χώρες είτε νομοθετικά είτε δικαστικά έχει λυθεί. Το μεγάλο παράδειγμα σας φέρουμε στη Γαλλία που υπήρχε...
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί στην Ευρώπη, έχετε στοιχεία?
1: 2,5 εκατομμύρια πολίτες, αντίστοιχα 13 χώρες. Ισπανία, Ουγγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία που έκανε λύση αυτή που ζητάγαμε εμείς περίπου. Δηλαδή τι, έδωσε μόνο 5% επιβαρύθηκαν οι δανειολήπτες και το υπόλοιπο το ανέλαβαν οι τράπεζες. Σύμφωνα με την πρόταση και γνωμοδότηση της κυρίας Λαγκάρντ. Εδώ και ο κύριος Χουρνάρας και το Υπουργείο αγνώρισαν πλήρως, παρότι τα είχαν αναφέρει μέσα στην Βουλή, τι συνέβη στην Ευρώπη. Καμία σχέση με Ευρώπη. Η Ελλάδα σύρεται δι' αυτού του τρόπου σε καινούργια παραβίαση. Αλλά δυστυχώς οι παραβιάσεις όλα αυτά πάνε στον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πάνε.
0: Είστε σε κατάσταση ομοιρίας, όπως λέτε.
1: Είμαστε ομοιρίας. Θα έχουμε και άλλη συγκέντρωση στο τέλος του μήνα, του Μαΐου, μέσα εδώ. Αυτή τη φορά θα είναι για που θα περιμένουν και τις αποφάσεις τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα που θέλουν να ενημερώσουν. Ένα ταυτόχρονα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε και στην Ευρώπη. Κανένας δεν πάει να ρυθμίσει. Δεν το προτρέπουμε να μην πάει, αλλά εκ των πραγμάτων διαπιστώνει ο ίδιος ότι είναι μια κοροϊδία, ένας εμπρεγμός της οικογένειας που διαλύει και υφαρπάζουν περιουσία.
0: Μάλιστα, κύριε Γκριζάνη.
1: Να δείχνουμε την αλήθεια.
0: Κύριε Γκριζάνη, πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ την κουβέντα μας. Ακούστηκαν οι θέσεις σας και νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, τουλάχιστον έτσι όπως μας το περιγράφετε εσείς. Να σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε σε επιστολή του στο Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν αφήνει ανοιχτό παράθυρο συνομιλιών ακόμη και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και υποχωρεί σε δύο προαπαιτούμενα της νέας πρότασης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δέχεται διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του αποκλεισμού και βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Σε εξέλιξη, διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέμπαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστροφή, ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τις ωραίες καλημέρες. Ευχαριστώ το Σταύρο για την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει εδώ και μας φτιάχνει τη διάθεση με τα όμορφα λουλούδια. Κρατάμε τη μαγιάτικη διάθεση και ας μας τα χαλάει ο καιρός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που μπροστά μας θα το δούμε. Ξεκίνησε από χθες επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Πρόληψη λέει, επιχειρησιακή ετοιμότητα, περιορισμός ενάρξεων πυρκαγιών είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού φέτος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών. Υπάρχει και ένα θέμα με τους πυροσβέστες γενικότερα στα νησιά. Δεχτήκαμε μια καταγγελία από πυροσβέστες στους Παξούς που δεν έχουν πού να μείνουν. Είναι εποχικοί πυροσβέστες που πάνε και δεν τους νοικιάζουν σπίτια, λέει, οι νησιώτες. Και δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στους Παξούς. Έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο εκεί να μας πει πώς έχει η κατάσταση και τι λύση προσπαθούν να βρουν, διότι είναι ένα θέμα των τελευταίων χρόνων που παρατηρείται και, όπως σας λέω, δεν είναι μόνο σε αυτό το νησί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως λίγο πώς έχουν τα στοιχεία, τι σχεδιασμός γίνεται, τι ελλείψεις υπάρχουν, αν υπάρχουν. Καλημέρα και στους δύο καταρχάς. Να ξεκινήσω από σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε. Ο σχεδιασμός κάθε χρόνο περιλαμβάνει διασπορά δυνάμεων σε όλη την επικράτεια, υπηρετική Ελλάδα, νησιωτικές περιοχές, διότι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας είναι παντού και είμαστε υποχρεωμένοι ως πυροσβέστες να προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών φέτος.
0: Μακάρι, μακάρι, κύριε Τσίγκα, να το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί οι περισσότερες φωτιές δυστυχώς έρχονται από αμέλεια και αυτό είναι κάτι που πονάει την ψυχή μας. Από αμέλεια χάθηκαν πόσες ψυχές στο μάτι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει πίσω από τις περισσότερες.
0: Είναι τρύπα στην καρδιά μας αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς. Είναι ανεκτίμητη η ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί κάτι άλλο το οποίο είναι παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το 80% των πυρκαγιών, οι οποίες ξεκινούν από ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, θα πρέπει να περιοριστούν, διότι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές είναι ανυπολόγιστες και οποιαδήποτε δομή, είτε είναι οικοσύστημα είτε οτιδήποτε άλλο πληγεί από μια δαστική πυρκαγιά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην πορεία.
0: Ναι, και έχει αξία και σημασία και γι' αυτό δίνεται και μεγάλη προσοχή και από την πολιτεία και από τους δημάρχους σε συνεργασία με τη δική σας την υπηρεσία για να καθαριστούν και τα οικόπεδα. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα σε μια προσπάθεια επιτέλους να καταλάβουμε πόση αξία έχει αυτό.
1: Ακριβώς, η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν μια εβδομάδα ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις και υποχρεώσεις και της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι έχουν οικόπεδο είτε εντός οικιστικού ιστού είτε εκτός όταν υπάρχει κτίσμα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων δημιουργεί ασπίδα και προστατεύει τις κατοικίες, διότι κόβει το δρόμο της πυρκαγιάς. Εάν η πυρκαγιά δεν έχει καύσιμη ύλη, δεν θα μπορεί να προχωρήσει και δεν θα μπορεί να εισέλθει και να κινδυνεύσουν κατοικίες, ζωές και περιουσίες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Σας άκουγα τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, να δίνετε ανησυχητικά στοιχεία για τις πυρκαγιές που ξεπερνούσαν τις 180 πριν ακόμα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, και αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
1: Όντως, ναι. ήταν κάποια νούμερα τα οποία κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς στην προσπάθειά τους να επισπεύσουν τις διαδικασίες καύσης υπολοιμάτων καλλιεργειών στα χωράφια τους, γιατί από 1η Μαΐου απαγορεύεται η χρήση φλόγα στην Ήπεθρο. Υπό συνθήκες εκείνη την περίοδο που είχε άνεμο, πυρκαγιές επεκτάθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα και σε διπλανές περιουσίες. Είναι κάτι το οποίο το λέμε καθημερινά, ακόμη περισσότερο τώρα όπου οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, θέλει τεράστια προσοχή και είναι μεγάλη ευθύνη από όλους μας σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε φλόγα στην Ήπειρο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, εκτός πλέον μεγάλη αξία έχει και το γεγονός των drones που είναι στην υπηρεσία τη δική σας και σας δίνουν στοιχεία κάθε φορά για το τι συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, τι προετοιμασία έχει γίνει?
1: Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και φέτος είναι το στοιχείο της διακλαδικότητας, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση. Το πυροσβεστικό σώμα επικουρείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι υποστηρίζεται από τους εθελοντές και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, στις 4.600 εθελοντές, αλλά και τους εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις 5.200 με 269 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν το έμψυχο αυτό υλικό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό παραδίδεται σταδιακά μέσω του προγράμματος Αιγής τόσο μέσα αλλά τόσο και σε υλικά τα οποία θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, ψηφιακά εργαλεία και τα drones που όπως είπατε θα είναι αυξημένα και φέτος, τα οποία επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο και με θερμικές κάμερες αλλά και με ιδιαιτερότητες τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και κάποιες σωλήνες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο πυροσβέστης που θα βρίσκεται στην κορυφή του βουνού που δύσκολα υπάρχει πρόσβαση οδική σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα. Οι πυροσβέστες είναι αρκετοί ή χρειάζονται προσλήψεις? Κάθε φορά παίρνει υπηρεσία και εποχικούς πυροσβέστες προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την ιστορία.
1: Αυτή τη χρονική περίοδο μας βρίσκει με περισσότερους πυροσβέστες σε σχέση με άλλες χρονιές, περίπου 400 τον αριθμό. Είναι 15.200 οι πυροσβέστες, είναι τους 2.500 εποχικούς οι οποίοι για φέτος θα είναι για 8 μήνη θητεία. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός, άρα είμαστε περίπου 18.000 πυροσβέστες ως έμψυχο δυναμικό. Ωστόσο, αν οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι 10.000, οι 6 από αυτές είναι σχεδόν την αντιπυρική περίοδο. Είναι ένας αριθμός ο οποίος κανένας μηχανισμός σε όλο τον πλανήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, γιατί είναι η στιγμή που το φαινόμενο το ίδιο και αριθμητικά και ποσοτικά ενδεχομένως κάποιες στιγμές να περάσει τον μηχανισμό. Εάν μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει περισσότερο ευτυχείς και θα μετράμε σαν πατρίδα και σαν Ελλάδα λιγότερες ζημιές.
0: Ξέρετε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Όχι πως δεν έχει αξία ο σχεδιασμός όταν συμβεί η πυρκαγιά, αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πόση σημασία έχει η πρόληψη. Το πριν φτάσουμε στη φωτιά.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής. Έχει τεράστια σημασία. Έχει καταλαμβάνει στο τετράπτυχο πρόληψη, ετοιμότητα, επέμβαση και αποκατάσταση το μεγαλύτερο ποσοστό, διότι η προετοιμασία μπορεί να γίνει με συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι ήπιες, μπορεί να είναι, να μην έχουν πίεση χρόνου, ενώ όλα τα άλλα τα στάδια υπάρχει πίεση χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Είναι ζητούμενο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, και πολιτεία και πολίτες πρέπει να οδηγηθούμε σε ό,τι ενέργεια περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καύσιμη ύλη στην Ήπειρο, να μην προχωράει πυρκαγιά και να μην επεκτείνεται με ρυθμούς έντονους λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας κάθε χρόνο, αλλά λόγω και της κλιματικής κρίσης που υπάρχει στη γεώσφαιρα τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε στους καταπράσινους παξούς. Εκεί θα συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Έλεγα και πριν στην έναρξη ότι έχει γίνει μία καταγγελία από συναδέλφους σας, κύριε Τσίγκα, 7 πυροσβέστες, λέει, που κοιμούνται μέσα στην υπηρεσία διότι κανείς στο νησί δεν θέλει να τους ενοικιάσει κάποιο κατάλημα. Είναι ένα θέμα προφανώς, φαντάζομαι. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε, που το έχετε υπόψη σας.
2: Καλή σας μέρα, αδερφέ Παξούρ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο στην αρχή της σεζόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δηλαδή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε αρκετά καταλήμματα, όχι μόνο για αυτούς που υπηρετούν στην πυροσβεστική, αλλά για όλους όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, όπου στελεχώνονται με περισσότερα άτομα το καλοκαίρι, αφού οι ανάγκες μεγαλώνουν με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αλλά είναι και ένα θέμα που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι επιχειρήσεις που πρέπει να φέρουν προσωπικό, κυρίως οι επιχειρήσεις της εστίασης, και ούτε και αυτοί βρίσκουν αρκετά καταλήμματα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό τώρα έχει να κάνει με ένα γεγονός που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, διότι όλοι περιμένουν να ζήσουν το καλοκαίρι, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις εστίασης, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις φιλοξενίας, διαμονής.
0: Ο ιδιώτης φέρει την ευθύνη όμως, κύριε Δήμαρχε. Μια υπηρεσία που είναι κρατική θα πρέπει να γίνει επίβλεψη, ή σε συνεργασία ακόμη και με το Δήμο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση.
2: Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν οι ιδιώτες παραχωρώντας δικά τους καταλήμματα, χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιο ικανοποιητικό εισόδημα για να μπορέσουν στους επόμενους μετά μήνες να καλύψουν τις ανάγκες τους.
0: Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση, κύριε Δήμαρχε και κύριε Τσίγκα, θα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά τους εκείνοι έχουν το δικό τους δίκιο, οι ιδιώτες. Διότι σου λέει, εγώ έχω δύο καταλήμματα που τα νοικιάζω, θέλω αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς να πάρω το δυνατό μεγαλύτερο εισόδημα. Με αυτό ζει ο κόσμος. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη. Τι θα γίνει με τους πυροσβέστες, με τα σώματα ασφαλείας που έρχονται στο νησί για να ενισχύσουν την ασφάλεια του νησιού.
1: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους Παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, από όσο με θέσεις να γνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση, και στην έσχατη λύση οι συνάδελφοι οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση τη δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το περιοριστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα περιοριστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
0: Κύριε Δήμαρχε, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή και μας επισκέφθηκε χθες. Και επίσης...
0: Άρα θέσατε το ζήτημα αυτών των 7 ανθρώπων εδώ.
2: κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και οι καταλύματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και γενικότερα στο ευρύτερο δημόσιο, τουλάχιστον να μπορούμε να τους καλύψουμε αυτές τις ανάγκες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στους Παξούς, οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβριο και φεύγουν τον Ιούνιο, δεν έχουν πρόβλημα να βρουν σπίτι να μείνουν. Το πρόβλημα αφορά.
0: Εκεί μπορεί να μην έχουν. Στα μεγάλα νησιά, κύριε Δήμαρχε, εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη, ας πούμε, είναι ένα θέμα που το κάνουμε πάντα στην έναρξη των σχολείων. Και με τους εκπαιδευτικούς θέμα υπάρχει. Δεν τους νοικιάζουν σπίτια.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί εκεί και με τους. Η περίοδο είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό εκεί η τουριστική σεζόν είναι 8 μήνες.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να φωνάξετε, να ζητήσετε δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα και για την ασφάλεια και για τα σχολεία και, και με τους γιατρούς και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστές από τα αντίστοιχα σώματα, έτσι ώστε να τεθούν τα θέματα και να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
2: Ξέρω πάλι, μόνιμη λύση είναι μόνο η αξιοποίηση οικοπαίδων που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι, αλλά και θα χρειαστεί χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας Δήμος και μάλιστα μικρός νησιωτικός Δήμος να βρει ένα 100.000 ευρώ για να φτιάξει 20 διαμερίσματα είναι αδυνατόν.
0: Μάλιστα, στο προκείμενο τώρα με τους 7 πυροσβέστες που υπάρχουν εκεί, τι συζήτησατε χθες που μου λέτε που είχατε συνάντηση με το στρατηγό?
2: Είπαμε το ένα από τα δύο κτίρια να λειτουργήσει σαν κατάλημα, να γίνουν εκεί πέρα κάποιες παρεμβάσεις. Μπορούμε μέσα σε 2 εβδομάδες να το διαμορφώσουμε για κατάλημα. Μέχρι τώρα χρησιμοποιείται κυρίως από βοηθητικός χώρος του πυροσβεστικού σταθμού. Εκεί άνετα μπορούν να φιλοξενηθούν 4 άτομα και για 2 ή 3 άτομα ακόμη θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατάλημα που και πέρσι το διαθέσαμε για την πυροσβεστική, αλλά τώρα μένει εκεί ένας εκπαιδευτικός και είπαμε από τις 5-10 το αργότερο Ιουνίου να το δώσουμε ξανά για αυτό στην πυροσβεστική. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι κύριε Δημαρχέ, να βρεθεί λύση και σε εσάς εκεί και φαντάζομαι και στα άλλα νησιά που έτσι κι αλλιώς το έχετε υπόψη σας εσείς ως συνδικαλιστής, κύριε Τσίγκα, και από άλλους συναδέλφους σας.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τον Δήμο Παξών υπάρχει άψογη συνεργασία από τα μηνύματα που έχω και από, και από τον στρατηγό αλλά και από τον περιφερειάρχη. Όντως, ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος ισχύει και οι παραχωρήσεις έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει λύσεις σε συνεργασία.
1: Μαζί, ναι. Όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το ζητούμενο, το οποίο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τις ώρες ξεκούρασης να μπορούν να τις έχουν σε έναν ξεχωριστό χώρο που θα μπορέσουν να είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι ανάγκες τους στο καλύτερο δυνατό.
0: Και βεβαίως και εσείς ο συνδικαλιστής να πιέζετε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στα νησιά.
1: Τα έχουμε μεταφέρει στην ηγεσία και η ηγεσία με τη σειρά της στις τοπικές κοινωνίες, γιατί όπως είπαμε δεν είναι το πρόβλημα μόνο στους Παξούς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για στελέχη αλλά και για εμποχικούς πυροσβέστες. Όχι μόνο σε ένα σημείο αλλά σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Ζητήματα και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για στελέχη αλλά και για εμποχικούς πυροσβέστες. Όχι μόνο σε ένα σημείο, αλλά σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.

0: Αντιπροσωπευτική κίνηση σε εσάς, Δήμαρχε, στους Παξούς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ οι περιβλέψεις μας να είναι αχρίαστοι. Σε κάθε περίπτωση συνεργαζόμαστε μαζί τους. Έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα εθελοντών με αρκετά πιστοποιημένα έως τώρα μέλη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να καλημερίσω και τον κύριο Τσίγκα, τον Κώστα Τσίγκα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Καλή συνέχεια και οι εθελοντές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, όπως και η Παξή, έχουν πιστοποιημένη και ενεργή και δυναμική πολλή ομάδα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει όλο το πλέγμα της αντιμετώπισης της αζωπυρόσβεσης.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, τον Δήμαρχο των Παξών, και εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αμέλεια και από το που ξεκινούν οι φωτιές. Εδώ μας λέει, σας στέλνω από το κέντρο δάσος Αλικού στην Άξο. Κάθε καλοκαίρι υπάρχει ανησυχία. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας για την ασφάλεια του κέντρο δάσους και τη δική μας. Η δαδιά πώς καεί και λέει από αμέλεια. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, ο Γιάννης. Ένα θέμα που μας καίει, ένα θέμα που μας καίει. Θέλουμε την Ελλάδα μας όμορφη και τους πνεύμονες οξυγόνου ανοιχτούς. Να μην αντιμετωπίσουμε τις άσχημες εικόνες που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια. Λοιπόν, και σε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουμε να λέμε πολλά ευχαριστώ και που βλέπουμε τι κάνουν κάθε φορά που υπάρχει φωτιά, να προσπαθούμε να έχουν το αυτονόητο, ένα δωμάτιο να μπορούν να μείνουν. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα πήγε 7 και 56 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για να αποχωρήσουμε μετά από 3 ώρες εδώ που κάναμε ξεκίνημα. Από τη Ματίνα Λκαραμίντσου λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα πάμε με ζακετούλα και μπουφανάκι. Η άνοιξη, όπως είπαμε, έρχεται από τη Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης. Καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η νέα πρόταση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος. καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας με την ένταση μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο δεύτερο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Yeah.

Ανεβάζει ο Ρικ Κλάπτον. Earth News Radio 105,8. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, να θυμάσαι αλλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 Αλφόνσος Βιτέλης.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105.8. Από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Θα πιάσουμε όμως από τα ωραία πρώτα και θα πάμε στα δύσκολα. Από τα πρόσωπα Weekend, το ένθετο των νέων. Ποιο έργο τέχνης στέλνει μήνυμα ειρήνης. Είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα όπου μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, ζωγράφους κυρίως, όπως ο Σωτήρης Όρογκας, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ο Μανώλης Χάρος, ο Αλέξης Βαρούλικας, ο Βασίλης Παπασάικας, ο Διαμαντής Αηδίνης και άλλοι, επιλέγουν διαχρονικά έργα τα οποία συμβολίζουν την ειρήνη και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είμαστε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, όπως δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλουν και αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, έτσι, επιδραματικά, από Σωτήρης Όρογκας, πολύ γνωστός, θεωρεί ως κορυφαίο έργο που στέλνει μήνυμα ειρήνη στην Γκέρνικα του Πάμπλο Πικάσο, μάλιστα. Υπάρχει και εκτίθεται στο μουσείο, λίγο έξω, εκεί στη χώρα των Βάσκων, είναι ένα καταπληκτικό έργο, το έχετε δει, το έχετε ξαναδεί, καλό είναι να το δείτε και στο μουσείο εκεί που είναι. Και ο Μανώλης Χάρος, πραγματικά είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνει ο Μανώλης Χάρος, μιλάει για το αντιπολεμικό έργο του Γκόγια, έχει και μια φωτογραφία, 3η Μαΐου 1808 του Φρανσίσκο Γκόγια. Ο Θόδωρος Παπαγιάννης, το άγαλμα της ελευθερίας του Μπαρτολίνη, μάλιστα. Ο Αλέξ Βερούκας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, η πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και η εγκατάσταση τη Σιώτα. Για να πάμε και να δούμε ακόμα ένα. Α, ωραία. Ο Βασίλης Παπασάικας αναφέρεται και επισημαίνει ότι το έργο μου, το ισχυρότερο μήνυμα ειρήνης, είναι η λιτανία του Κιούρς του Ρέπιν. Αυτό πρέπει να το διαβάσω. Πάμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς. Για να δούμε τώρα από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, ένα αφιέρωμα για τη stand-up comedy. Έλεγχος στην εξουσία είναι ο τίτλος. Stand-up comedy, τα εγγόνια του Αριστοφάνη, και επισημαίνει η εφημερίδα ότι εκπροσωπούν το πιο αιρετικό πρόσωπο της κωμωδίας, ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο ήθος και το έθος της Αττικής κωμωδίας. Εκπροσωπούν επίσης το πιο σύγχρονο είδος αυτοσχέδιας επιθεώρησης. Έρχονται κατά κανόνα από τα κάτω, είναι αδιαμεσολάβητοι, κερδίζουν δηλαδή με σκληρή δουλειά και υπομονή, τελικά το προνόμιο εντοπίζονται απευθείας από το κοινό, στόμα-στόμα ή και με τη βοήθεια των social media. Λένε άβολες αλήθειες και πάντως ομοί την αλήθεια τους χωρίς να αυτολογοκρίνονται. Μάλιστα, και είναι μία σειρά από ανθρώπους, αν θέλετε, δημιουργούς της στάνταρ comedy που μιλούν σε αυτό το αφιέρωμα, όπως η Κατερίνα Βρανό, ο Δημήτρης Νικητέας, η Μελίνα Κόλια, ο Αριστοτέλης Δρίγας, ο Πάρης Ρούπας. Πάμε. Εδώ νομίζω είναι τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, το έχω επιλέξει γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον και λόγω συγκυρίας. Υπάρχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Ορντ Αρνέ Ουέσταντ. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Yale. Σε μια εξαιρετική συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και στον συνάδελφο Γιώργο Σταφιδά. Τι λέει λοιπόν? Οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα. Παρόμοιες συνθήκες με εκείνες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λάθος να υποβαθμίζουμε ως αποκομμένες εντάσεις. Μάλιστα. Και λέει επίσης, η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσχημη κατάληξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι δεν έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Μάλιστα, και για να μην φύγουμε με αυτή τη γεύση, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο καθηγητής, θέλω επίσης να μείνω στην Καθημερινή, διότι έχει και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το μέλλον των προσφυγικών, σύλλοφορο Αλεξάνδρας τα ξέρετε, και για τις εργασίες που δρομολογούνται για την αποκατάσταση για ασφαλή και αξιοπρεπή καταλήματα. Είναι ιστορικά κτίρια, είναι μνήμη ολόκληρη. Τα προσφυγικά, Μάλιστα, να το. Και με αυτό, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έχει επίσης την Καθημερινή μια εξαιρετική συνέντευξη του Chris Isaac, του τραγουδιστή, τον Blue Velvet, στον Αθανάσιο Κατσικίδη, και λέει, έρχεται εδώ στο Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία ο Chris Isaac, και ανάμεσα στα άλλα λέει, είχα ζητήσει να επιστρέψω και να παίξω στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι στα δύο πιο αγαπημένα μου μέρη που δεν πάω σχεδόν ποτέ και πεθαίνω να επιστρέψω. Πιστέψε με, όλοι στην πάντα μου το περιμένουμε με ανυπομονησία. 70 χρονών ο Chris Isaac, μπράβο του, κοτσονάτος, και πολύ ενδιαφέροντα αυτό, αυτά που λέει. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, πάλι είχα μείνει στην Καθημερινή σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη του Andre Westand, του καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Yale, για την γεωπολιτική καταργίδα, προς τα εκεί λέει οδεύουμε, και σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερη εισαγωγή, για να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Αθανάσιο Σάκη Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο στην αποστρατεία. Καλή σας μέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα και Χριστός Ανέστη.
0: Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη, βέβαια, δεν τα έχουμε πει καν. Έμεινε το μάτι μου σε αυτή τη συνέντευξη του καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Yale, του Andre Westand, ότι οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα και ότι η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσκημη κατάληξη για τη ΣΥΠΑ. Αυτό που φοβάμαι, λέει, είναι ότι δεν θα έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Πόσο ισχύει ότι είμαστε κοντά σε μια... Τώρα το πάμε ανάποδα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά σε μια γεωπολιτική καταιγίδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ρίσκο σε αυτά που γίνονται στην περιοχή του Ιράν εκεί με τον πόλεμο. Και το ρίσκο ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση από την πλευρά του Τραμπ. Γιατί εκτιμώ ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ για όλα τα σενάρια. Και μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση από αυτή την οποία υπολόγιζε ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε. Και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που υπάρχει στο τέλος αυτής της επιχείρησης. Κάτι το οποίο δεν είχε εκτιμήσει τις δυνατότητες του Ιράν ο Τραμπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προκειμένου η Φίλιος να βρει νέους τρόπους για να εξασφαλίσει τα ενεργειακά της αποθέματα και τις ανάγκες, ενδεχομένως να φτάσει σε κάποιο σημείο όπου να παρακάμψει την προσπάθεια αυτή των ΗΠΑ και του Τραμπ να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό τοπίο το παγκόσμιο, και να βρεθούν άλλοι τρόποι που ουσιαστικά θα πλήξουν ανεπιστρεπτή τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ, να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό κομμάτι σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό ακριβώς να μην επιτευχθεί και να είναι όλη αυτή η ιστορία να είναι μπούμεραγκ. Αυτό θεωρώ ότι εννοεί ο κ. Καθηγητής.
0: Ναι, γιατί είναι πραγματικά, αν θέλετε, η διάσταση αυτή τη σύραξη στο Ιράν, οι διαστάσεις μάλλον, είναι πολλαπλές, διότι δεν είναι μόνο πώς θα καταβάλεις ένα καθεστώς το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το χαρακτηρίζουν ως αυταρχικό και ξεπερασμένο, είναι όλα αυτά που γίνονται γύρω από το ενεργειακό και το πετρέλαιο, και ας μην ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη που υποφέρουμε πάρα πολύ ήδη από την εκτείναξη του κόστους της ενέργειας. Ένας πρώτος πόλεμος στην Ουκρανία έκοψε τα πόδια στην Ευρώπη υπό την έννοια ότι τεινάχθηκε το κόστος ενέργειας. Ένας δεύτερος τώρα πόλεμος, αυτό στη Μέση Ανατολή, τη βυθίζει ακόμα περισσότερο, και μια Ευρώπη η οποία ήταν εξαρτημένη μεν από το ρωσικό, το φτηνό ρωσικό αέριο, τώρα είναι εξαρτημένη μέχρι έναν βαθμό από το αμερικανικό LNG, και πάμε βλέποντας αυτή την κατεύθυνση. Τώρα προσπαθώ να καταλάβουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, και θα επανέλθουμε και σε αυτά τα πιο γενικά θέματα, πού πάει η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Υπάρχει μια έφθραστη εκεχηρία, απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν ο κύριος Τραμπ, παρέκαμψε το Κογκρέσο, το παρέκαμψε, την προθεσμία που είχε να πάει στο Κογκρέσο εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, άρα ήταν μια σημαντική διάσταση. Πού πάει? Βλέπετε ότι αυτή η άτυπη παράθεση και χειρία έστω μέσω απειλών, μέσω διαφόρων διπλωματικών ελιγμών, μπορεί να οδηγήσει σε μια εκρηκτικότερη κατάσταση, ή αυτή η άτυπη εκεχηρία θα μείνει και θα συρθεί έτσι ώσπου να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας?
1: Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει αντιμετωπίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ το πρόβλημα, το πώς θα απεμπλακεί ο Τραμπ. Είναι δύσκολο εάν δεν δημιουργήσει μια εικόνα νικητή. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στις αγορές, ωφελημένη είναι η πλευρά η αμερικανική. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου των ΗΠΑ.
0: Και τα LNG και όλα.
1: Αναγκάζονται οι πάντες να αποστραφούν προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει την παραγωγή, για να προμηθευτούν από εκεί τα καύσιμά τους. Βέβαια αυτό έχει επιπτώσεις εσωτερικά με την αύξηση της βενζίνης κτλ. Όμως ο εγκλωβισμός του Τραμπ...
0: κερδίζουν και λεφτά και οι βιομηχανίες, οι πολεμικές βιομηχανίες.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Έχουν ρίξει ό,τι είχαν και δεν είχαν.
1: Σωστά. Ο εγκλωβισμός όμως του Τραμπ μέσα σε αυτή την ιστορία, το οποίο δεν το υπολόγιζε ότι θα πάρει χρονικά, θα φτάσει, θα τραβήξει.
0: Δεν το έχει υπολογίσει, λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Έχει τις συνέπειες αυτές τις οποίες είπαμε. Όμως υπολογίζει ο Τραμπ ότι με τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα λιμάνια τα ιρανικά, και έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον οι Ιρανοί να πουλήσουν το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι το στερεί οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, θεωρεί ο Τραμπ ότι εάν τραβήξει, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία για κάποιο διάστημα, ουσιαστικά θα ισοπεδώσει και θα αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί. Εδώ παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι δυναμικά πλέον έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει πιο έντονα ο Τραμπ από ό,τι έκανε στο παρελθόν ως στρατιωτικά. Αν ήταν, θα το είχε κάνει και θα είχε τελειώσει την ιστορία αυτή. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν μπορεί στρατιωτικά, και αν το κάνει, θα το κάνει μόνο και μόνο για να πιέσει, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση διαπραγμάτευσης και να συνεχιστεί και ο αποκλεισμός. Δηλαδή, και εννοώ στρατιωτικά, ο αποκλεισμός είναι στρατιωτικός τρόπος. Θεωρείται στρατιωτικό μέσο ο αποκλεισμός.
0: Βέβαια.
1: Εννοώ να χτυπήσει στρατιωτικά, να χτυπήσει στόχους αεροπορικά κτλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής, όπου περιμένει ο Τραμπ να καταρρεύσει το Ιράν οικονομικά, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο διότι δεν έχει δυνατότητες αποθήκευσης. Όμως παρόλα αυτά οι Ιρανοί, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις αρχές Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ακόμα, δηλαδή σημαίνει να λειτουργούν οι πυρολογικές. Και περιμένοντας λοιπόν αυτό, περιμένει και το Ιράν από τη δική του την πλευρά να υπάρξει μια αντίδραση ακόμα μεγαλύτερη στο εσωτερικό, αντίδραση του Κογκρέσου, άλλες αντιδράσεις, έτσι ώστε να αναγκάσουν τον Τραμπ να βρει έναν τρόπο για να αποσυρθεί από αυτή την κατάσταση.
0: Το ερώτημα εδώ είναι ότι ο κύριος Τραμπ, από ό,τι τον άκουσα και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει, πιστεύει ότι είναι κατακερματισμένη. Υπάρχουν πολλαπλά κέντρα και είναι κατακερματισμένη η ηγεσία του Ιράν, και ότι αυτό το βοηθήσει για να καταρρεύσει πιο εύκολα το Ιράν. Πόσο ισχύει αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Κοιτάξτε, εάν παρακολουθήσουμε από το ξεκίνημα αυτό το θέμα της ηγεσίας του Ιράν, θα δούμε ότι εδώ σκοτώσαμε τον ηγέτη και αυτός αντικαταστάθηκε. Τώρα τέτοια θέματα μεταξύ των Ιρανών, να μην τα βρίσκουν, να μην συμφωνούν, σαφώς θα υπάρχουν και παντού θα υπάρχουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία για την έκβαση ή μη αυτές οι έρηδες που υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν. Γιατί σίγουρα πάντα κάποιος υπάρχει.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν έρηδες εσωτερικές.
1: Ναι, δεν έχει αμφισβητήσει κανένας τον ηγέτη, ο οποίος μπορεί να μην παρουσιάζεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον τον παρουσιάζουν, ότι αυτός ελέγχει το παιχνίδι. Άρα δεν νομίζω να είναι εκεί. Ο Τραμπ καθυστερεί περιμένοντας την πτώση. Αυτή είναι η επιδίωξη. Και στην καθυστέρηση αυτή, σαφώς είπαμε, κερδίζουν οι ΗΠΑ, όμως υπάρχει το ρίσκο για τον ίδιο και όσον αφορά το γεγονός των αντιδράσεων εσωτερικά.
0: Δηλαδή, έχει και εκλογές ενδιάμεσα, στο Νοέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Στελεύει ο χρόνος.
1: Αν μπορούσε αυτό να το ξεπεράσει ο Τραμπ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον αποκλεισμό για μήνες, έτσι ώστε να πετύχει αυτό που ήθελε και θα το πετύχανε σίγουρα.
0: Εδώ είναι επίσης ένα κρίσιμο ερώτημα. Αναφερθήκαμε στο Ιράν, όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυτό το εσωτερικό πρόβλημα ο κ. Τραμπ με τις εκλογές. Έχει επίσης την κριτική που δέχεται όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από το Μάγκα και από μια σειρά στελέχη που τον ακολούθησαν σε αυτή την πορεία για τη νέα προεδρική θητεία, και παρακάμπτει από ό,τι φαίνεται και το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι, ξέρετε, επειδή είχαμε και χειρία δεν υπολογίζονται 60 μέρες πολέμου.
1: Καλά, αυτό είναι ερμηνεία της ίδιας της κυβέρνησης και από το επιτελείο του Τραμπ, μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί να πάει στον Κογκρέσο και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει δυσκολίες, γιατί είναι γνωστό, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι και από την πλευρά του κόμματος υπάρχουν άτομα που δεν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι ουσιαστικά 7-8 Απριλίου, τότε που ξεκίνησε η κεχηρία, ας το πούμε, αυτή, πάβει να ισχύει, να μετράνε οι 60 ημέρες και θα υπάρξουν, θα ξαναρχίσουν να μετράνε από τότε που θα αρχίσουν τον βομβαρδισμό, λέτε, και ο αποκλεισμός δεν είναι πολεμικός τρόπος και δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύγκρουση. Έχει πολύ σωστά απήντηση το Δημοκρατικό Κόμμα και το γεγονός ότι υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί σταματάτε να μετράτε? Όμως αυτό δείχνει και μια αυθαιρεσία από τη μεριά του Τραμπ και το πώς αντιμετωπίζει τη δημοκρατία πλέον και πώς αντιμετωπίζει τη δημοκρατία πλέον εντός των ΗΠΑ. Αυτός εξάλλου είναι και ένας λόγος που έχει ξεσηκωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, που είναι αντίθετο προς αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ, έτσι. Mm-hmm. Και δεν συμφωνεί με τον πόλεμο. Αν λάβουμε δε υπόψη και το γεγονός ότι σ' αύξηση των καυσίμων που οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα για τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι το προσπαθεί παντιοτρόπως να περάσει άλλα μηνύματα.
0: Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα κάνουμε σε 1,5 λεπτό μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε για άλλα 5 λεπτά. Τώρα, φαίνεται ότι οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ με τους Ευρωπαίους μάλλον δεν είναι καλές. Στο ΝΑΤΟ επίσης υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να τα βάζει με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία και να θα αρχίσει η αποχώρηση τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία ως αντίδραση στις δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται να κάνει για την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Ναι. Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Δώστε μου μόνο, αν έχετε την καλοσύνη, περίπου 3 λεπτά από τώρα, 2,5, και θα επανέλθουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να μην σας διακόψουμε στην ανάπτυξη της απάντησής σας.
1: Okay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε αναγκαστικά λόγω του τίτλου, των τίτλων ειδήσεων τον αντιπτέραχων αποστρατιάτη, τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου, στο ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, με τον Τραμπ και τον ΝΑΤΟ, καθώς αποσύρει, έτσι λέει, τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία, ενώ με το ίδιο, λόγω της τάσης της στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και με το ίδιο απειλή να κάνει, το ίδιο απειλή να κάνει και με την Ισπανία και με την Ιταλία.
4: Κοιτάξτε, η απειλή του Τραμπ σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απειλή απόσυρσης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του ο Τραμπ, διότι υπάρχει νόμος που τον δεσμεύει και θέλει την έγκριση το 2 τρίτο του Κογκρέσου, κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα το έχει. Άρα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποσύρει ή να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ από την αποστολή του. Αυτό μπορεί να το κάνει και εύκολα. Γι' αυτό και η απόσυρση των 5.000 και η απειλή απόσυρση από την Ισπανία, επειδή δεν συμμετείχαν και δεν βοηθούν σε αυτό που ξεκίνησε από μόνος του και αυθαίρετα να κάνει χωρίς να ενημερώσει κανέναν ο Τραμπ, τη χρησιμοποιεί απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σημαίνει δεν θα έχουμε ξανά το ίδιο ΝΑΤΟ που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ήδη το έχει κάνει στα θέματα τα εξοπλιστικά, έχει φτάσει στο 5% απέτηση από τα μέλη του Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοούμε, και όχι του ΝΑΤΟ, γιατί και ΝΑΤΟ είναι και η Μεγάλη Βρετανία, για να εξοπλίζεται, να αυξήσει την αμυντική βιομηχανία. Όμως θα σαφώς θα υπάρξει μια τεράστια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ το εντοπίζω γύρω στα 10 χρόνια, όπου εφόσον υπάρχει βούληση από την πλευρά των χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορέσουν, αν ξεκινήσουν από τώρα, να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό που παρέχει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, την ασφάλεια. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με την λογική ότι ο εχθρός είναι η Ρωσία. Αυτό έχουν επικαλεστεί, γιατί κάποια στιγμή η Ευρώπη έπρεπε να επικαλεστεί, να βρει κάποιο
3: εχθρό
4: να τα κάνει όλα αυτά. και βάφτισε τη Ρωσία. Απορούμε και υπάρχουν ακόμα, πιστεύω ότι σε όλους έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί ενώ έκανε πίσω η Αμερική που ουσιαστικά ήταν αυτή υπό την προηγούμενη διοίκηση του Biden που ουσιαστικά συμπαρέσυρε την Ευρώπη σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έκανε πίσω η Ευρώπη συνεχίζει μπροστά. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται. Και γιατί δηλαδή θα πρέπει να αισθάνεται τον κίνδυνο Ευρωπαίος, το ρωσικό κίνδυνο τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει εκτοξευθεί απειλή από τη Ρωσία, αλλά οι απειλές εκτοξεύονται μετά της Ευρώπης. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ιστορικά στο μέλλον, για ποιο λόγο οι ηγέτες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην Ευρώπη έτσι. Όμως ουσιαστικά η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει από τις ΗΠΑ χωρίς απαραίτητα να σημαίνει και αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό ας προβληματίσει την Ευρώπη.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Elvis Presley μας επέτρεψε να το διακόψουμε, κύριε Τσιπλάκη, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από τα θέματα που ήρθαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο πόλεμος βέβαια, η αντιπαράθεση που έχουμε και θα τη δούμε στη συνέχεια για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τετραήμερη εργασία. Ένα όμως από τα θέματα είναι το μανιφέστο για την κυβερνώση αριστερά, δηλαδή αν θέλετε αυτό το κείμενο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί το θεωρούν και ως προπομπό, και έτσι μπορώ να το θεωρήσω και εγώ ως προπομπό για την ανακοίνωση, θα το δούμε και αυτό, του νέου κόμματος και της ιδρυτικής του διακήρυξης. Αυτό το μανιφέστο, 37 σελίδες περίπου, είναι το αντικείμενο μιας δουλειάς η οποία πήρε πολύ καιρό με μια ομάδα επιστημόνων. Συντονιστής αυτής της ομάδας ο Γιώργος Σιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας. Έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Σιακαντάρη εδώ σε αυτή την εκπομπή και τον καλημερίζω πάλι, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σιακαντάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αναδρομικά το καλή πρωτοχρονιά. Και ναι, το είπαμε για τα χρόνια πολλά για το Πάσχα και τη γιορτή σας τη σύντομη.
1: Μιλήσαμε
0: τότε και τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τώρα, εγώ έχοντας δει και το κείμενο, όσο μπορούσα να συγκρατήσω, το ερώτημά μου θα το πάω ανάποδα, κύριε Σιακαντάρη. Κυβερνός αριστερά με σύγκληση τριών ευμάτων, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, ακούγεται ενδιαφέρον. Προσπαθώ να δω και ανάλογες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που μια τα βρίσκουν και μια δεν τα βρίσκουν. Μια τα βρίσκουν και δεν είναι πάλι κυβερνός αριστερά. Δηλαδή μετά το Μιτεράν, που κατάφερε να συνθέσει διάφορα ρεύματα. Εντάξει, είχαμε μετά την αυτόνομη παρουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ξανακέρδισε δύο προεδρικές εκλογές. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Όπως και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Είναι νοπές οι μνήμες από το 23 και τις προσπάθειες που έγιναν να υπάρξει έστω μια σύγκληση με ένα πρόγραμμα. Τώρα, γιατί εκτιμάτε ότι μπορούν αυτά τα ρεύματα να βρουν μια βιώσιμη βάση κοινής πορείας?
1: Γιατί είναι ανάγκη. Γιατί αν δεν μπορέσουν, ουσιαστικά θα υπογράψουν την περιθωριοποίησή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί ο τόπος χρειάζεται εναλλακτική λύση. Αλλά αυτά είναι εναλλακτική πρόταση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον και ακόμα και αν υπάρχει, δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να αμφισβητήσει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, επομένως, προτείνουμε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Αυτό το εγχείρημα, το οποίο το μανιφέστο θέτει την αρχή της συζήτησης και όχι το τέλος. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και παρατηρήσεις ότι δεν συζητήθηκε το ένα το άλλο. Σίγουρα δεν συζητήθηκε, δεν αναλύθηκε το ένα και το άλλο ζήτημα. Σε ένα τέτοιο μανιφέστο δεν μπορούν να αναλυθούν τα πάντα. Εξάλλου είναι μανιφέστο και όχι πρόγραμμα κόμματος. Είναι μανιφέστο μιας ομάδας που συγκροτήθηκε υπό το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και διαμόρφωσε αυτό το κείμενο. Εκείνο που θέλω εγώ να εστιάσω για να σας
0: παρακαλώ
1: είναι το εξής. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε δύο πράγματα. Στο κυβερνός αριστερά και στο αριστερά πέραν του κέντρου. Στην προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Δεν είναι ένα κείμενο.
0: Επαναλάβετε, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως το πάτε.
1: Ναι, κυβερνός αριστερά, το οποίο είναι, υπάρχει και στο τίτλο, αλλά και στο τελευταίο κεφάλαιο του κειμένου,
0: ναι,
1: που λέει για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Οι τρεις αυτές δυνάμεις λοιπόν δεν τοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο, αλλά στα αριστερά του. Αυτό θέλω να πω. Καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυση στο μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στα περιθώρια των κοινωνιών. Ορισμένοι γράμμα και στο κείμενο αυτό, αφού το αποκαλούν διαχείριση, εμείς το αποκαλούμε επαναστατική αλλαγή.
0: Δηλαδή η αναδιανομή, με συγχωρείτε γιατί πάτε σε πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια, η αναδιανομή του πλούτου με ένα δικαιότερο τρόπο, προφανώς, με ένα δικαιότερο τρόπο, είναι ρήξη με τη μέχρι σήμερα διαχείριση του.
1: Ναι, ναι, είναι ρήξη. Προσέξτε, διαβάζουμε παντού ότι ο νεοφιλελευθερισμός θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως στην αναδιανομή και την απορρίπτει. Δεν
0: σωστό.
1: Είναι έτσι. Θεωρεί την αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω σωστή.
0: Από τα κάτω προς τα πάνω, μάλιστα. Ναι, και όχι από τα πάνω προς τα κάτω.
1: Κακή την αναδιανομή από τα πάνω προς τα κάτω. Εμείς κάνουμε αντιστροφή αυτού του πράγματος.
0: Αυτό που μου λέτε, σας διακόπτω για να παίρνει πραγματικά ουσία η κουβέντα. Αυτό που λέτε μου φέρνει στη σκέψη τις αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη στο Ηράκλειο για το φορολογικό σύστημα. Ένα πιο δίκαιο, είπε, ένα νέο φορολογικό σύστημα που δεν θα φορτώνει βάρη πρόσθετα στη μεσαία τάξη
1: και στους
0: κατώτερους και στην εργασία και τα λοιπά, και μιλάει μετά ότι αυτά μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους, ας πούμε, αυτή η διαδικασία, είτε με ένα άλλο μείγμα φορολογικής πολιτικής, είτε με το να ελεγχθεί πιο πολύ τα μεγάλα κέρδη και πώς το λένε, τα μερίσματα.
1: Ναι, σαφώς.
0: Εδώ το έχετε λίγο συγκεκριμενοποιήσει αυτό το πράγμα.
1: Και στο κείμενό μας, ναι, της ομάδας των. Δεν είναι κείμενο δικό μου.
0: Είναι ομάδα, είστε ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα 13.
0: Μας την είχατε συστήσει στην προηγούμενη συζήτηση αυτή την
1: ομάδα. Ναι, ωραία, για να μην το παραλάβω. Και στο κείμενό μας ουσιαστικά μιλάμε για προοδευτική φορολογία. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο Πικετή και τα λοιπά στην Ευρώπη.
0: Από τους πρώτους ο Πικετή. Από τους πρώτους που την άνοιξε.
1: Ο πρώτος. Και μετά ακολούθησε ο Ζουκμάν με το φόρο 2% ναι, στα πολύ πλούσια εισοδήματα και χειρονομίας και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και είναι μια συζήτηση που ουσιαστικά απαντά που θα βρεθούν και τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας.
0: Είναι ερώτημα αυτό. Είναι ερώτημα που θα βρεθούν τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας και δει σε περίοδο πολεμικής κρίσης και άγριων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και νέας ενεργειακής κρίσης που θεωρείται χειρότερη από αυτή που είχαμε στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου άρχισε το τσάκισμα και το ροκάνισμα του κοινωνικού κράτους. Με συγχωρείτε που το πάω τόσο γρήγορα, αλλά έχω απέναντί μου διδάκτορα κοινωνιολογίας και ξέρει αρκετά γράμματα.
1: Η κρίση η σημερινή μπορεί να είναι χειρότερη από την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
0: Σωστό.
1: Που οδήγησε αφενός στην παγκοσμιοποίηση μετά και αφετέρου και στην αποδυνάμωση των δυνάμεων της αριστεράς και της σοδημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας διάκοψα τον Ιρμό, λέτε κυβερνός αριστερά, δεύτερον για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στα αριστερά του κέντρου?
1: Ναι, να σας πω, εννοούμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε κεντρώες πολιτικές με την έννοια ουσιαστικά της μέσης λύσης, γιατί οι κοινωνίες δεν χρειάζονται μέσης λύσης, παρόλο που υπάρχει αυτή η θεωρία της μεσότητας και τα λοιπά. Εμείς πιστεύουμε ότι ούτε ακραίες λύσεις χρειάζονται οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες χρειάζονται λύσεις είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Οι προς τα δεξιά εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε σήμερα, τεράστιο ανισότητες πάρα πολύ μεγάλες, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και κυρίως εδώ πέρα έχουμε υποτίμηση του κόσμου της εργασίας. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, κύριε Βιτάλη. Ουσιαστικά για μας θέλουμε να πούμε ότι χρειάζεται μια παράταξη η οποία θα αναβαθμίσει ξανά το ρόλο του κόσμου της εργασίας. Μέσα σε αυτό είναι και το λεγόμενο 35ωρο. Δεν είναι όμως το μείζον. Το θέμα είναι πλέον ο εργαζόμενος στους τόπους εργασίας να αντιμετωπίζεται ως αξιοπρεπής άνθρωπος και όχι ως απλώς μηχάνημα, εξάρτημα είτε του ιδιοκτήτη είτε των
0: μηχανών. Από τις μεγάλες κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους που πρωταγωνίστησε η σοσιαλδημοκρατία, αλλά και για να είμαστε πραγματικά έτσι, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως έγιναν, ένα μεγάλο κομμάτι της χριστιανοδημοκρατίας μετά τον πόλεμο. Το ερώτημα είναι ότι τότε υπήρχαν μαζικοί φορείς, υπήρχαν συνδικάτα, ισχυρό συνδικαλιστικό.
1: Σήμερα
0: δεν υπάρχει. Δηλαδή σήμερα ο εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς είναι απροστάτευτος. Ούτε συνδικαλιστική δράση.
1: Και απαξιωμένος.
0: Και απαξιωμένο.
1: Το βλέπουμε και
0: δεν υπάρχουν συνδικάτα
1: για την ηγεσία τη ΓΕΣΕ. Το βλέπουμε όπου μια στενή ομάδα ανθρώπων ουσιαστικά επιβάλλει καταστάσεις που δεν περιποιούν τιμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει κάποιος να το θέσει. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να ξαναεπανέλθουμε μάλλον σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχουν κοινωνίες δημοκρατικές χωρίς ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς οι οποίοι είναι σε.
1: Εννοείται, εντάξει, είναι το πρώτο. Αυτό που πάσχει. Γιατί πάσχουν οι σημερινές δημοκρατίες? Γιατί έχουν απαξιωθεί τα κοινοβούλια, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί και τα συνδικάτα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Διευκρινίστε μας, πέρα από αυτό το πολιτικό κομμάτι που λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε ακραίες λύσεις ούτε αυτές τις νεοφιλελεύθερες λύσεις.
1: Επειδή τέτοιο θέμα, όντως δηλώνω καθαρά ότι δεν θέτουμε ζήτημα κατάργησης του καπιταλισμού. ότι όπως τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, είδαμε πού οδήγησαν ουσιαστικά.
0: Αλλού θέλω να πάω. Θέλω να πάω στο εξής. Έτσι όπως το περιγράφετε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ή θέλετε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις μιας συμπαράταξης. Αυτό που λέτε προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικό μέτωπο. Πώς το...
1: Ναι, σωστά. Προοδευτική συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Ποιες ακριβώς καταρχήν κοινωνικές δυνάμεις ορίσατε? Ο κόσμος εργασίας. Είσαστε σαφείς και μη προνομίουχοι είπατε. Είσαστε σαφείς. Οι πολιτικές δυνάμεις θα συμπορευθούν, ποιες θα είναι?
1: Ξέρετε, όταν το 1971 το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας είχε εντελώς απαξιωθεί και ήταν σε ποσοστά γύρω στο 1-2% τα 100, ήρθε μια προσωπικότητα, ο Φρανσουά Μιτεράν,
0: και
1: το έπινε, σε νέο σκηνικό. Αλλά θα πάω και πιο πίσω. Όταν το 1959 και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αντιμετώπισε προβλήματα, ήρθε τον Μπαντ Γκότεσπερ και ο Βίλι Μπραντ και πρότειναν νέα. Μιλάμε το εξής. Δεν πρέπει να μένουμε στατικά. Να λέμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Πώς θα ενώσουμε αυτό, αυτό και αυτό?
0: Πώς θα το ενώσουμε? Και τι είναι τα κομμάτια που θα ενώσουμε?
1: Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αυτό. Και όχι πώς θα ενώσουμε τα σημερινά αυτό.
0: Α, τώρα το κατάλαβα. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Συνεχίστε το, γιατί τώρα.
1: Αυτό, θα μπορούσαμε να σας πω τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σε ανύποπτους καιρούς, 19-18 κλπ. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Της πέραν του κέντρου αριστερά, γιατί δεν μου αρέσει και ο όρος κέντρο αριστερά. Και ξέρετε, ο όρος κέντρο αριστερά ουσιαστικά μόνο στην Ιταλία πολύ χρησιμοποιείται. Στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Όσο υπήρχε το πιτσί, δεν χρησιμοποιεί το, κύριε. Και το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, χρησιμοποιείται μόνο στην Ιταλία τώρα, αλλά επειδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά. Και άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, ένα συμβιβασμούλι, ας το πούμε έτσι, ώστε να πούμε εντάξει παιδιά, η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο αριστερά. Η σοσιαλδημοκρατία είναι κομμάτι της αριστεράς.
0: Έτσι όπως αναπτύχθεται στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως, ναι.
1: Όχι στη Βόρεια Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
0: Ήταν λίγο διαφορετικά τα μοντέλα του Μιτεράν και του Γκονζάλες και του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ήταν αριστερά.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το ζήτημα είναι όμως ότι επειδή δεν θεωρούσαμε τη σοσιαλδημοκρατία ως αριστερά, φτάνουμε να μιλάμε μόνο για την κέντρο αριστερά, πράγμα που ουσιαστικά κρύβει την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μία αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μία αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μία αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κέντρο. Και ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές, περιγράφονται, δεν μπορώ να τις περιγράψω τώρα, στις τέσσερις πυλώνες που αναπτύσσουμε στο
0: πρόγραμμα. Εννοείται τώρα, για να γίνομαι και πολύ πιο συγκεκριμένος, αυτή η περίφημη θεωρία των ακροκεντρών και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, ναι μεν μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι, αλλά σε πρώτη φάση δεν κοιτάτε προς τα εκεί.
1: Όχι, δεν κοιτάμε καθόλου προς τα εκεί. Αλλά προσέξτε, επειδή τα πράγματα είναι αμφίπλευρα, ούτε αυτοί κοιτάνε προς τα πάνω.
0: Σωστό. Εγώ κοιτώ εσένα και εσύ κοιτάς αλλού. Σωστό αυτό.
1: Όχι, όχι, ούτε αυτοί.
0: Ναι.
1: Η ακροκεντρώνη, επειδή σωστά αυτό που λέμε ακροκεντρώνη, δεν μου πολύ αρέσει ο όρος.
0: Έτσι το συνηθίσανε, ούτε με να μ' αρέσει.
1: Είναι στην ουσία νεοδεξή.
0: Να μην πιάσουμε πρόσωπα τώρα και χαρακτηρίζουμε πρόσωπα, πάμε στην ουσία.
1: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόσωπο. Ποτέ προς Θεού, εγώ ποτέ δεν θα κάνω προσωπική επίθεση, ακόμα και αν δεχτώ από άλλους προσωπική επίθεση. Πάντα θα προσπαθήσω να μιλήσω πολιτικά. Και εννοώ νεοδεξιοί άνθρωποι που έρχονται από το χώρο της αριστεράς, απογοητευμένοι από πολλές από τις πολιτικές της αριστεράς και δικαίως πολλές φορές θα έλεγα, οι οποίοι όμως έχουν διαβεί τον Ρουβίκονα και έχουν πάει πλέον ουσιαστικά να περασπίζονται το αφήγημα μιας νεοδεξιάς πολιτικής, που να σας το πω κωδικοποιημένα τι είναι αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο. Εκεί είμαστε τώρα πλέον. Η διαφορά μας είναι, οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, κύριε Βιτάλη, ή είναι κοινωνικό φαινόμενο? Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, είσαι στον χώρο της δεξιάς ή της νεοδεξιάς. Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες.
0: Το απάντησε του Ντουρχάιμερ πριν πολλά χρόνια.
1: Είχα πει σε μια συνέντευξή μου το 2012 ότι προοδευτικό είναι ό,τι μειώνει τις ανισότητες. Και εμένα σε αυτή την άποψη.
0: Ωραία. Τώρα, πάνω κάτω καταλάβαμε. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, αν μπορούμε, πριν πάμε στους βασικούς πυλώνες. Σε αυτή την κυβερνώσα αριστερά, αυτή η κυβερνώσα μάλλον αριστερά, συντίθεται μόνο από νέα πρόσωπα?
1: Όχι, έρχονται
0: και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μετέχει σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και με διάφορους τρόπους ενσωματώνονται?
1: Όχι, προς Θεού, δεν υπάρχει παθανογέννηση στην πολιτική. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από το μηδέν. Εντάξει, είναι και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να

0: να είναι ο πυλώνας ένα, είναι η δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος του δικαίου. Να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί όχι, είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Είναι... Το δεύτερο, θα τους αναφέρω μόνο. Ο δεύτερος είναι το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και το νέο παραγωγικό μοντέλο που τα συνδυάζουμε. Το τρίτο είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάφραση με κοινωνικό όφελος. Και το τέταρτο, και αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και ως πιο σημαντικό, το καθολικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες. Εκεί αυτοί δεν θεωρώ ότι αποκλείεται να βρεθούν και άλλοι πυλώνες. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη και άλλες προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες γύρω από την οποία προτείνουμε να εστιαστεί η πολιτική ενός κόμματος που θα βρίσκεται αριστερά του κέντρου.
1: Αριστερά του κέντρου. Και βλέπω και έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα πλέον το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχετε ανοίξει και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να
1: μιλήσουμε αυτό το θέμα. Προφανώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τεχνητή νοημοσύνη για ποιον και με ποια μέσα. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη μόνο για το όφελος των τεχνομπός και των ιδιοκτητών των τεχνολογικών εταιριών, όπως πάει να γίνει σήμερα, ή τεχνητή νοημοσύνη για όφελος των εργαζόμενων και των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων. Εδώ θα τεθούν πολλά θέματα. Αν πάμε στο πρώτο μοντέλο, ουσιαστικά οδηγούμαστε και πολιτικά σε ένα αυταρχικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Τραμπ, αυτόν τον αυταρχικό ηγέτη, πέρα από όλα τα άλλα και το άλλο πρόσαλο της πολιτικής του, τα ξέρετε καλύτερα εσείς αυτά από μένα, μια που ασχολείστε.
1: Ασχολείστε και εσείς.
0: Αλλά τον στήριξαν επιτέλους και τον στηρίζουν ακόμα αυτοί ακριβώς που έχουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Εγώ το ονομάζω αυτό το φαινόμενο του βιαστικού καπιταλισμού. Η δημοκρατία,
1: το φαινόμενο του
0: βιαστικού καπιταλισμού.
1: Ναι, παρακαλώ, δώστε μια μικρή.
0: Ναι, θα σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τεχνομπός, όπως είπαμε, και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων τεχνολογίων, βιάζονται να επιβάλλουν τα νέα μοντέλα τα οποία εφευρίσκουν και βρίσκουν στην παραγωγή. Η δημοκρατία, το κοινοβούλιο δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έχει θεσμούς, έχει νομοθεσίες, έχει διαδικασίες στο κοινοβούλιο κλπ. Που τους καθυστερεί. Επομένως δεν θέλουν τη δημοκρατία. Δεν θέλουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτός είναι ο βιαστικός. Ο καπιταλισμός που θέλει, έρχεται η τεχνολογική, ας την πούμε, ανακάλυψη και θέλει να την εφαρμόσει αμέσως, ούτως ώστε να προσποριστεί όσο δυνατόν περισσότερα κέρδη αμέσως.
1: Βλέπω και το κεφάλαιο που έχετε για τη συμμετοχική δημοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, την οποία βέβαια δεν τη βλέπουμε εκτός της άμεσης. Προς Θεού, χωρίς την άμεση δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Την άμεση δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική μάλλον, χωρίς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την άμεση δημοκρατία. Πρέπει πρώτα να έχουμε και κυρίως να στηριζόμαστε στο κοινοβούλιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε ανακαλύψει άλλους τρόπους ουσιαστικά από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
1: Αυτή είναι που λειτουργεί.
0: Οι μεγάλες κοινωνίες. Τώρα, αν κάποιο.
1: Με τα συν και τα πλήν της, τα συν φαίνεται ότι είναι περισσότερα σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, είναι. Και επειδή έχουν χαθεί αυτά τα συν, έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη.
1: Σωστό.
0: Προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
1: Εγώ θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση και θα ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω την απάντησή σας, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Προπομπός λοιπόν το μανιφέστο, πότε τα αποκαλυπτήρια με την ιδρυτική διακήρυξη?
0: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Όφιλα να ρωτήσω, κύριε Σακαντάρη, όμως.
0: Καλά κάνετε, δεν μπορώ να ξέρω και σας το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα. Είναι άλλη η δουλειά η δική μας και άλλο το θέμα που θέτεται αυτή τη στιγμή. Το αν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει η διακήρυξη, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξεφεύγει από τις δικές μου αρμοδιότητες και τις γνώσεις, όχι μόνο τις αρμοδιότητες.
1: Θέλω να σας καλημερίσω, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Σακαντάρη, το ραντεβού μας θα ισχύει για τις επόμενες μέρες και θα συνεχίσουμε.
0: Καλώς,
1: καλή σας μέρα, κύριε Σακαντάρη.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αβεβαιότητα παραμένει η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός ετούς ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείς στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίνδεζη πλέον στην κονσόλα του ήχου, την Αθηνά Σαλούστο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Είδαμε τα των εξελίξεων στο Ιράν, στο πολεμικό μέτωπο, στο τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου και ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας με τον αντιπτέραρχο να προστατεύει τον κύριο Σάκη Παπανικολάου. Είδαμε και το μανιφέστο Τσίπρα για τη σύγκληση για την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής με τον συντονιστή της ομάδας εργασίας που συνέγραψε το μανιφέστο τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, δόκτωρα κοινωνιολογίας. Πάμε και σε άλλα θέματα και κυρίως σε θέματα πιο έντονα της εσωτερικής επικαιρότητας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, για να μην ξεχνιόμαστε, βουλευτή Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα κύριε Ιτάλη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Παρακαλούμε, κύριε Καραγκούνη, συνομιλούμε τακτικά και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση και θα έχει ακόμα περισσότερο. Αν μας πείτε τώρα, γιατί δεν συζητάτε αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή για να πάμε σε μια τετραήμερη εργασία με μείωση των ώρων εργασίας 32-35 ώρες την εβδομάδα. Βέβαια, λέει ο άνθρωπος, πιλωτικά πρώτα να το δούμε για να αυξηθεί και η παραγωγικότητα της εργασίας και να μπορεί να έχει χρόνο και ο εργαζόμενος.
1: Κύριε Βιτάλη, ξέρετε, συμμετέχω στα πολιτικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε περάσει μέσα από κρίσεις, έχουμε περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις δύσκολες σαν χώρα. Μετά από πάρα πολύ καιρό μπορέσαμε σε κυβέρνηση να κάνουμε κάτι το οποίο προσπαθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορούν να το πετύχουν. Να μειώσουμε την ανεργία κάτω από 10% και να δημιουργήσουμε περίπου 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Και κυρίως να αυξήσουμε κατά 40% τους μισθούς.
0: 40% είπατε, έτσι, να δούμε ακουστικά.
1: Ναι, 40% περίπου είναι ο μέσος εκάτος μισθός. 650 ευρώ, τώρα με την προσαρμογή των 14-12 μισθούς, φτάνουμε περίπου στα 1.100, είμαστε παραπάνω και από την Κροατία και από την Πορτογαλία.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο, αν δεν ξεχάσει κανένας τι υπήρχε πριν την κρίση.
1: Ναι, αλλά είμαστε ίσως στα επίπεδα ωραία προκρίσεως πια. Ίσως καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα είναι πιεστική κατάσταση λόγω της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να αλλάξουμε άρδιν αυτό το σκηνικό στην αγορά εργασίας. Έρχεται λοιπόν μια πρόταση, η οποία ίσως κάτι να ακούμε και λίγο έτσι με ωραίο τρόπο, αλλά λαϊκίστηκε, καθαρά λαϊκίστηκε η πρόταση, διότι όλοι θα θέλαμε προφανώς να δουλέψουμε πολύ λιγότερο και να αμοιβόμαστε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι σαφές. Σας λέω πάρα πολύ απλά. Και σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και σύμφωνα με την γνώση που έχουμε για την αγορά εργασίας. Αν εφαρμοζόταν αυτό το οποίο λέει ο κ. Σαντιλάκης, που τώρα από ό,τι καταλαβαίνει αρχίζει να το μαζεύει, αρχίζει να παίρνει πίσω, μιλάει για πιλωτική εφαρμογή.
0: Πιλωτική εφαρμογή είναι.
1: Μιλάει μόνο για αυτούς οι οποίες είναι σε αν κατάλαβα καλά, διανοητική εργασία. Δηλαδή, λέει να δουλέψουν λιγότερο οι λογιστές, αλλά περισσότερο οι οικοδόμοι. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Είναι και ταξικό αυτό το οποίο λέει, εναντίον δηλαδή και τη εργατιά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Αν πάμε σε μια επιχείρηση σήμερα, ήδη κάνει, ότι που ψάχνουμε προσωπικό, η αλήθεια είναι ψάχνουμε προσωπικό πια, δεν ψάχνουμε για θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε για προσωπικό. Εάν πούμε σε μια επιχείρηση σήμερα να μειώσει τις ώρες με πλήρες αποδοχές από περίπου 32 ώρες ή 35, αυτομάτως η μικρομεσαία επιχείρηση, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, με απόλυτη σοβαρότητα των επιχειρημάτων, η μικρομεσαία επιχείρηση θα καταστραφεί.
0: Γιατί? Θα αυξηθεί, λένε, η παραγωγικότητα της εργασίας.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο θα κάνει μια επιχείρηση θα είναι να προσπαθήσει να βρει και άλλο προσωπικό, ώστε να καλύψει τις ώρες που τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει και δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Οπότε μια επιχείρηση που ήδη Έχουμε ανεβάσει τους μισθούς και θέλουμε να τους ανεβάσουμε παραπάνω. Τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος, ακριβώς για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις των μισθών. Δεν παίρνουν 650 ευρώ και να παίρνουν, όπως σας είπα, πάνω από 1000 ευρώ. Θα αναγκαστούν αυτές οι επιχειρήσεις για να καλύπτουν τους όρους που τους λείπουν. Είτε να προσλάβουν και άλλο προσωπικό, πράγμα το οποίο θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος, είτε βεβαίως αυτό θα γίνει τελικά, θα απολύσει ή θα μειώσει τους μισθούς. Μάλλον θα μειώσει τους μισθούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, θα έρχονται διάφοροι ίσως, δεν ξέρω, σύμβουλοι του κάθε εκάστοτε προέδρου. Κάνε πράγματα τα οποία δεν τα αξιολογούν, δεν τα στοιχειολογούν, πετάνε ένα πυροτέχνημα στον αέρα, γιατί δήθεν μπορεί να αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, όμως δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Θα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τους φορείς, τους κοινωνικούς φορείς και τους εργαζομένους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε τι άποψη έχουν γι' αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, σιγά σιγά θα υπάρξουν οι πρώτες αντιδράσεις. Διότι εδώ ξέρετε, είναι ωραία, είναι αυτό που λέμε και καταλαβαίνω γιατί οι αντιπολίτες, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετράμινη εργασία, μα τετράμινη εργασία υπάρχει. Είναι αυτό που νομοθετεί στην τετράμινη εργασία. Αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δίνουμε μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι του, το Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τετράμινη εργασία υπάρχει. Βεβαίως με το ωράριο που, με το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή λένε ότι δουλεύουν πολλοί Έλληνες, δουλεύουν, υπάρχουν τα επίσημα στη θέση και τη γύρω σα.
0: Πραγματικά είμαστε από του λαού και οι εργαζόμενοι Έλληνε δουλεύουν πάρα πολύ, πολύ πιο πολύ.
1: Αυτά είναι απόλυτο ψεύδο. Αυτό είναι απόλυτο ψεύδο, θα σα πω. Γιατί μιλάμε για του μισθωτού. Στου μισθωτού, γιατί αυτό συγκρίνουμε και με την Ευρώπη, που είναι αυτό που ασχολούμενο. Το αποσχολούμενο μπορεί να υπάρχουν παντού. Εμεί έχουμε περισσότερο από αυτό που ασχολούμενο και αυτό αλλάζει την εικόνα. Οι μισθωτοί, η μισθωτή εργασία, δουλεύουμε ακριβώς στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, 39,5 ώρες. 39-39,5 ώρες. Τι θέλω να πω, γι' αυτό μπερδεύονται. Λένε δουλεύουν πολύ. Μα δεν δουλεύουν πολύ. Απλά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί αυτοαποσχολούμενοι. Όπως και αλλού υπάρχουν αυτοαποσχολούμενοι. Συνδέουν τους αυτοαποσχολούμενους με τους μισθωτούς. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα δουλεύουν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ένας απόϊχος από τις κινητοποιήσεις χθες για την Πρωτομαγιά είναι ότι. Ναι. Επιτέλους να γίνει ένα οκτάωρο και όχι αυτά που έχουν γίνει τώρα και δουλεύουμε 13 και παραπάνω ώρες την ημέρα.
1: 13 ώρες δουλεύει το 0,4% των επιχειρήσεων εργαζομένων.
0: Ήταν σε πανό, τα λέγανε ο κόσμος και στις δηλώσεις.
1: Ναι, ότι θα δουλεύει ο 13 ώρο. Επίσημα στοιχεία της Εργάνης, τα παρουσίασε η Υπουργός, 0,4% των εργαζομένων έχουν κάνει χρήση της μία έξτρα επιρροϊκής απασχόλησης. Που ηρίσταν παρόδο λόγω της ψηφιακής κάρτας, οι υπερορίες πλέον όλες καταγράφονται. Όχι όπως πριν, δούλευε ο κόσμος, πιθανότατα το λέω, πιθανότατα, δούλευε και δεν καταγράφονταν πουθενά. 7,8 εκατομμύρια δηλωθήσεις υπερορίες παραπάνω από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι πλέον έχουμε κάνει το εξής σαν κυβέρνηση. Και έχουμε αυξήσει τους μισθούς. Και έχουμε αυξήσει τις αποδοχές τους. Και έχουμε όμως μειώσει, μάλλον έχουμε πλέον την εικόνα της πραγματικής απασχόλησης, του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων μέσω της ψηφιακής κάρτας. Γιατί παλιότερα, δυστυχώς, δεν μπορεί να ξέρει κανένας αν γινόταν κατάθεση. Επιτρέψτε μου να πω τώρα, έτσι υπό μία έννοια, ότι προφανώς γινόταν κατάθεση, διότι όταν έρχεται η ψηφιακή κάρτα, εφαρμόζεται και μετά αλλάζει όλα τα δεδομένα, γιατί δεν δηλώνονται υπερορίες. Και πλέον ξέρουμε πόσο δουλεύει πραγματικά ένας εργαζόμενος. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο παρελθόν ήταν κατάθεση. Ήρθαν λοιπόν και το αλλάξαμε αυτό. Από την άλλη, πώς νιώθηκε η ενέργεια, πώς μπορέσαμε και δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Γιατί μειώσαμε το μισθολογικό κόστος των εταιριών για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις που σωστά εμείς νομοθετούμε. Και έρχονται πλέον, έχουμε λοιπόν δημιουργήσει πάνω από 565.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι τρομερό αν το φανταστεί κανείς. Μειώσαμε 10 μονάδες. Ποσοστές μιλάτε για ενεργεία. Ξέρετε πώς είναι η ενεργεία των νέων, κύριε Βιτάλη, μέχρι το 2019. 39,5%. 39,5%.
0: Ήταν αποτελέσματα αυτά των συμφωνιών των μνημονίων.
1: Ναι, σωστά. Πώς συμφωνήσω λοιπόν. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τώρα έχουμε δημιουργήσει θέσεις εργασίας, διότι το ΑΕΠ έχει φτάσει στα 270 δις ευρώ από 185 δις που ήταν. Τι σημαίνει αυτό, ότι η οικονομία λειτουργεί, η οικονομία παράγει και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
0: Με χαμηλούς μισθούς όμως. Με χαμηλούς μισθούς.
1: Θέλετε να κάνουμε σύγκριση με την
0: Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό φεύγουν και οι νέοι και αναζητούν μια καλύτερη. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα φυγής.
1: Και γιατί έχουν γυρίσει. Πέρσι είχαμε 28.000 παραπάνω ανθρώπους που γύρισαν
0: πίσω από τις
1: φυγές που έφυγαν. Από τους 650. Ακούστε κύριε Τάλη τώρα, γιατί λέει κάποιος μια ιστορία και δεν μπορεί να την υιοθετήσει. Επίσημα στοιχεία της Eurostat σας λέω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ακούτε. Επίσημα στοιχεία της Eurostat. 650.000 φύγανε μετά την κρίση, από την κρίση και μετά την κρίση. 450 έχουν ήδη επιστρέψει. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει κύμα φυγής. Πέρσι το 24 είχαμε θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή γυρίζουν χιλιάδες περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Επίσημα στοιχεία. Μπείτε μέσα στη Eurostat να τα δείτε. Τι σημαίνει αυτό, αυτά έτσι γίνονται. Επειδή θα πούμε ένα εφολόγιο, θα δουλέψουν 32 ώρες ή οτιδήποτε. Λέμε ψέματα στον κόσμο, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και θα δείτε κάθε μέρα που περνάει, ο κύριος Ανδρουλάκης αναγκάζεται να το παίρνει πίσω αυτό που λέει. Κάθε μέρα που περνάει θα λέει και κάτι άλλο. Ήδη ξεκίνησαν διαφορετικά για τις 32 ώρες, ήδη το αρχίζουν και το παίρνουν πίσω.
0: Ναι,
1: λένε τώρα δεν λέμε για αυτούς, μιλάμε για τους, είναι πιλωτικό, μιλάμε για αυτούς που κάνουν διανοητική εργασία. Ακούω κάτι απίθανο τώρα, έτσι. Αυτά δεν είναι σοβαρά να τα λέμε. 2026 πάμε στο 27. Ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει να λέει τέτοια απίθανα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω.
0: Θα τα δούμε. Για να πάμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα γίνει, ναι. Πάλι μοντέλο Τριαντόπουλου ή θα την απορρίψετε αυτή τη φορά.
1: Θα το αξιολογήσουμε τώρα, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα δούμε την πρόταση, είτε αυτό αφορά εξεταστική, είτε αφορά οτιδήποτε υποκατακτική, δηλαδή προανακριτική. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση και αναλόγως θα τοποθετηθούμε.
0: Μιλάμε για τον κύριο Λιβανό και την.
1: Άκουσα, ναι. Θα κατευθεί για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπαντζή και βεβαίω υπάρχουν και εξεταστική επιτροπή για τα. Δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό ερχόμαστε τώρα.
1: Θα δούμε τι πρόταση θα καταθέσουν και αναλόγως θα αποφασίσουμε.
0: Πάντως,
1: οι συνάδελφοι όλοι έχουν ζητήσει την άρση ασυλία τους και θα προχωρήσει η εκδίκασή τους. Και αυτό που λέμε είναι γρήγορα να εκαθαριστούν αυτές οι εκκρεμότητες, γιατί έχω ακούσει και απίστευτες συκοφαντίες εναντίον συναδέλφων. Έτσι. Αυτό είναι ένα έτερο ζήτημα. Καλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και η τοξικότητα και η σκανδαλογία έτσι, μέχρι ενός σημείου και οι επιθέσεις αυτές. Τέλος πάντων, θα προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε και εμείς και ελπίζουμε και το είπε και η κυρία Κοβέση, είναι σύντομα να έχουμε καθάριση αυτών των υποθέσεων, ώστε να μην υπάρχει καμία σχέση για κανένα συνάδελφο.
0: Ναι, εντάξει, επειδή λέω ότι ακούω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και το είπε και η κυρία Κοβέση, ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις δικογραφίες. Σας πιέζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Τόσο πολύ που κάποιοι να εξαπολύουν και βολές κατά της κυρίας Κοβέση.
1: Γιατί είναι βολές. Βολές δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής. Και εγώ, ξέρετε, και σαν υπουργός δικαιοσύνης που έχω υπάρξει στο παρελθόν και σαν άνθρωπος που έχω υπηρετήσει και υπηρετώ την δικαιοσύνη.
0: Επιφανής νομικός είστε, κύριε.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα πω το εξής, ότι γενικώς τα κόμματα, τα πολιτικά πρόσωπα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρίνουν ούτε τις αποφάσεις, είτε ότι τέλος πάντων αξιολογεί η δικαιοσύνη από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πρέπει και η δικαιοσύνη να κάνει πολιτική. Τα έχουμε στο μυαλό μας και τα δύο αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι ο καθένας να κάνει αυτό για το οποίο έχει ταχθεί από το Σύνταγμα και από την νόμη. Mm-hmm. Ο ένας να νομοθετεί και να κυβερνά, η άλλη εξουσία όμως να αξιολογεί οτιδήποτε έχει να κάνει. Να αξιολογεί δηλαδή δικαστικά τις υποθέσεις, αλλά να μένει εκεί. Να μην εκφράζει πολιτικές απόψεις. Αυτή είναι η άποψή μου, ταπεινά σας το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφορετικά χάνονται οι ρόλοι, κύριε Βιτάλη. Όταν χάνονται οι ρόλοι, πολλοί μπερδεύονται και πολλά παρεξηγούνται.
0: Ξέρετε, με προβληματίζει όταν λέμε θα αξιολογήσουμε. Όταν λέω με προβληματίζει, προσπαθώ να καταλάβω. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση κτλ. Από τη στιγμή που δύο πρώην υπουργοί φέρεται με μια δικογραφία, με τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία που μπορεί να έχει κάθε δικογραφία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Σωστά.
0: Ως νομικός, λέει ότι ξέρετε κατά κάποιο τρόπο έχετε μια εμπλοκή σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί δεν συμφωνείτε, γιατί τι παραπάνω θέλετε να αξιολογήσετε για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε ενώπιον του φυσικού δικαστή και να κριθούν από αυτόν.
1: Ξέρετε ότι πολλά στελέχη μας ήδη βρίσκονται ενώπιον του φυσικού δικαστή, είτε γιατί το αποφάσισαν και μόνοι τους. Το ξέρετε αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί το λέω αξιολογή, δεν το λέω, ξέρετε, γιατί θέλω πετάω στην μπάλα στην εξέδρα. Το λέω γιατί έτσι προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν το λέει το Σύνταγμα, κατατίθεται μια πρόταση και με την απόλυτη πλειοψηφία στο τέλος των βουλευτών αποφασίζει, αξιολογεί το ότι θα κάνει με μια κατηγορία η οποία έρχεται που οφείλει η Βουλή να αξιολογήσει. Σε πρώτη φάση, όταν μιλάμε για τον νόμο περί ευθύνησης υπουργών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν το λέμε για κάποιο άλλο λόγο, παρά έτσι το θέτει το Σύνταγμα και έτσι το θέτει και ο.
0: Μάλιστα. Ναι. Εξεταστική.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που θα έρθει, θα αποφασίσουμε. Προφανώς αποφασίζουμε, αλλά ξέρετε, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τις ευθύνες μας. Που έχουμε αποδείξει ούτως ή άλλως.
0: Θα κρυφτείτε πίσω από οτιδήποτε τώρα με τη... που θα ζητηθεί η εξεταστική για το θέμα, πώς να το πω, υποκλοπές, επισυνδέσεις, όπως θέλετε πείτε το.
1: Σας λέω και πάλι ότι είναι ένα. Ό,τι κατατεθεί, εμείς θα το συζητήσουμε όπως χρειάζεται και ούτως ή άλλως ξέρετε και οι σχετικές πλειοψηφίες που υπάρχουν και για την εξεταστική, αλλά βεβαίως και για την προκατακτική ή προανακριτική. Από εκεί και πέρα θα το δούμε, γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό είναι επικοινωνικός εκπρόσωπος, να δούμε πρώτα απ' όλα σε τι θα συνίσταται, τι θα περιλαμβάνει, ποια στοιχεία.
0: Εννοούμε τώρα αυτή την πρόταση, μάλλον το θέμα που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για, ναι. μαζί με άλλους προφανώς για να φτάσουν και οι υπογραφές, για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των επισυνδέσεων.
1: Θα το δούμε ακριβώς, να το δούμε.
0: Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε κύριε. Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε με την παρέμβαση και του ή την απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι η ουσία αυτή τη στιγμή, αν θα πρέπει πολιτικά τουλάχιστον, πολιτικά, να διωχθεί οποιαδήποτε υποψία ή σκιά υπάρχει.
1: Έχετε δίκιο, θα σας πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είναι λίγο ενοχλητικό, κύριε Βιτάλη. Γιατί εγώ θα σας το πω και με την ιδιότητά μου, όπως είπα και πριν, ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί, γιατί υπάρχουν αυτές οι συνεχείς επιθέσεις των κομμάτων και ειδικά του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δικαιοσύνη. Θα σας το πω λίγο γρήγορα και να κλείσουμε έτσι, να μην σας παίρνω και τον χρόνο.
0: Όχι, δεν μου παίρνει καθόλου τον χρόνο.
1: Αν έχω λίγο χρόνο, έτσι να πούμε μερικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βγάζει λοιπόν πόρισμα, πάμε λίγο πίσω την υπόθεση. Βγάζει λοιπόν πόρισμα ο κύριος Ζήσης, αν θυμάστε, για τις υποκλοπές. Βέλη εναντίον της δικαιοσύνης τότε. Φέρνει ο ίδιος ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υπόθεση στο Μονομελές για να βγάλει απόφαση. Δεν είναι ο ίδιος ο οποίος υπέστη τα βέλη. Και βγαίνει η απόφαση για τους τέσσερις. Μετά λένε τα κόμματα μνημειώδης η απόφαση. Ζήτω η δικαιοσύνη που την έστειλε ο κύριος Ζήση. Φέρνει πίσω με τα στοιχεία που εισφέρθηκαν στη διαδικασία την υπόθεση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και βγάζει τη διάταξη ο κύριος Γκαβέλας. Έσχωση διάταξη. Ντροπή στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η υπόθεση, αυτή η απόφαση έσπασε στα δύο. Η μία έμεινε στα δικαστήρια και άλλη πήγε στον Αρειοπάγο. Το κομμάτι περί κατασκοπίας, για παράδειγμα.
1: Ναι, ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση. Μάλιστα. Το Μονομελές Πλημμυρική έβγαλε κάποια σπορίσματα. Σωστά στην απόφασή της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έστειλε το φάκελο όλο, να το πούμε λίγο στον κόσμο για να το καταλάβει.
0: Εξηγήστε το νομικά. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο, να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο να το καταλάβει. Έστειλε λοιπόν το φάκελο όλο στην επαναξιολογηθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για περαιτέρω, αν χρειαστεί, περαιτέρω διερεύνηση άλλων κακουργημάτων πιθανότατα. Μιλάμε για την κατασκοπία από τη στιγμή που έχει γίνει. Γιατί η κατασκοπία έχει και πλημέλημα και κακούργημα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Κακούργημα είναι όταν πράγματι παραβιάζονται κρατικά μυστικά ή έχει γίνει χρήση αυτών. Εδώ λοιπόν. Επιστρέφω αμέσως και θα το εξηγήσω. Τον στέλνει πίσω. Αν στο εφετείο πήρε μια απόφαση, έβαλε την διάταξη αυτή το.
0: Πρωτόδικο.
1: Παρέμεινε στο αρχείο ο εισαγγελέας του Ρηπάγου, ο κ. Ζαβέλα. Αν υπάρξει κάτι άλλο στο εφετείο, λέω εγώ τώρα, προφανώς θα υπάρχει και άλλη στάση. Εγώ κάνω μια συνολική τοποθέτηση και εξηγούμε. Είναι σοβαρό όλο αυτό. Δηλαδή. Κυρίζει και η Ένωση Εισαγγελέων και το ξέρετε ότι θα καθυλαμβάνω στα κόμματα και αντιπολίτευση και τα ΠΑΣΟΚ πάλι, ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη στάση. Εγώ λέω τα εξής και κλείνω. Θεωρείτε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έχει εικόνα της υπόθεσης. Εστάλει αυτός ο φάκελος από το Μενεμενές στον εισαγγελέα. Πιστεύετε ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία. Αν είχαν εισφερθεί συγκεκριμένα πράγματα και νέα στοιχεία, γιατί έκρινε ότι δεν έχουν εισφερθεί νέα στοιχεία. Θα το είχε κάνει, θα τα είχε αξιολογήσει. Το 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ο μάρτυρας, γιατί εκεί είχε μαρτυρικές καταθέσεις, πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε αυτά τα οποία καταθέτει.
0: Κύριε Καρακούνη, μία μικρή χάρη, επειδή έχετε διατελέσει και έχει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίτλους ειδήσεων, ένα λεπτό για να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση.
1: Ναι, και να το κλείσω λίγο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, και να το κλείσετε και αυτό, βέβαια.
1: Βεβαίως, περιμένω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό αβεβαιότητα η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Καραγκούνη. Εξηγούσε τη διαδικασία με τα θέματα των υποκλοπών. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, σας κόψαμε τα αναγκαστικά.
3: Ήθελα να το κλείσω λίγο αυτό και βέβαια να απαντήσω και στην οποία άλλη ερώτηση έχετε. Ο εισαγγελέας λοιπόν του Αρνουπάδου, όταν του ήρθε ο φάκελος και είδε τα στοιχεία, εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ό,τι αξιολόγησε και μάλιστα το έγραψε στην διάταξή του. Ο μάρτυρας λοιπόν πρέπει να αποκαλύπτει όσα έχει μάθει και όσα καταθέτει. Πρέπει δηλαδή να κατονομάσει. Δεν αρκεί να το πω διαφορετικά, κύριε Βιτάρη, να πάτε εσείς και να πείτε. Μου είπε κάποιος ότι έγινε αυτό και αυτό. Γιατί δεν το λες με δημοσιογραφικό απόλυτο. Κατά το 24
2: δεν έπρεπε όμως να δώσει εξηγήσεις και αυτός ο μάρτυρας γι' αυτό που είπε εκ των υστέρων μετά τη δίκη.
3: Πώς είπατε.
2: Δεν θα έπρεπε ο μάρτυρας αυτός, ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε. Και μετά από την καταδίκη του, που ήταν και βαριά, είπε δύο πράγματα. Αυτά μήπως θα έπρεπε πρώτα να διερευνηθούν ή να ακουστεί κάτι. Και αυτός να κληθεί να ακουστεί και μετά να κλεισεί ο φάκελος και να πάει στο αρχείο.
3: Συγγνώμη που θα το πω τώρα, κύριε.
2: Παρακαλώ.
3: Είναι
2: όχι, ελεύθερα μιλάμε εδώ.
3: Δεν μπορεί να μυρίσει κάθε φορά τα νύχια της, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε μια διάταξη η οποία δεν είναι απόφαση, είναι μια διάταξη. Αν εισφερθούν, λέμε, έχουμε το εφετείο τώρα. Αν εισφερθούν νέα στοιχεία εκεί και κάποιο αποφασίσει να πει κάτι. Με το καλό να το πει λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει και διαφορετικά η δικαιοσύνη, αν είναι κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορεί κάθε φορά να αποδικηθεί τη δικαιοσύνη και να λέμε τώρα να πω κάτι άλλο, τότε έλεγα κάτι άλλο. Δεν γίνεται έτσι, και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις που έχουν και ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Τι θέλουμε λοιπόν να πω. Εάν αποφασίζει κάπως ο εισαγγελέας του Ερυπαού η δικαιοσύνη, αποφασίζει γιατί έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μπορεί να βγαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλάει και καθόλου με αυτά τα οποία έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και έχει καταδικαστεί για κατάλυση του κράτους δικαίου με την υπόθεση Νεβάτης και με άλλα ζητήματα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν τα κόμματα και να προσβάλλουν και να επιτίθενται στη δικαιοσύνη, στην Αγγελία του Ρηπάγου, στον Αρεοπάγο, στους δικαστές. Και είδαμε πάρα πολλές επιθέσεις τώρα στο διάστημα. Και έχει βγει Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και έχει βγει και Ένωση Εισαγγελέων και τα έχει πει αυτά, τα έχει κατακρίνει. Ελπίζω να μην βάζουμε και κομματικό χρωματισμό στους δικαστές, έτσι. Δηλαδή, ας μην ακούσω και αυτό. Τι θέλω να πω. Ας τις αφήσουμε εσύ για τη δικαιοσύνη. Κάθε φορά που έχει στοιχεία θα κάνει το καθήκον της και το έργο της. Ας μην την κρίνουμε το τι κάνει, γιατί δεν είναι επίθεση. Είναι καθεστώ, αλλά μην δημιουργεί και πρόβλημα και ευρύτερα στην κοινωνία αφισβήτησης αυτού του πολιτικού θεσμού.
2: Το μανιφέστο Τσίπρα πώς το κρίνετε?
3: Εντάξει, τώρα ξαναζεσταμένο φαγητό.
2: Και τι εννοείται ξαναζεσταμένο φαγητό?
3: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε πριν από λίγα χρόνια. Του δόθηκε ευκαιρία, είχε όλη τη δυνατότητα, είχε όλη την δημοκρατική και λαϊκή νομιμοποίηση να κάνει πέντε πράγματα τα οποία είχε τάξει τότε και είχε υποσχεθεί. Λοιπόν, άλλα είχε πει το 15, άλλα είχε πει στη Θεσσαλονίκη, άλλα έκανε μετά. Δυστυχώς μας πήρε και μας σήκωσε εντός εισαγωγικών όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους είχε τάξει μισθούς και επιδόματα και δεν ξέρω τι άλλο τους είχε τάξει και τελικά έκανε το ακριβώς αντίθετο. Στα εθνικά θέματα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Υπό μία έννοια είδατε πώς χειρίστηκε το ζήτημα της Μακεδονίας και αυτά τα οποία τα επίχειρα που γίνει σήμερα.
2: Χειρίστηκε όμως, γενικά, υπάρχει το θέμα της Μακεδονίας. Των Σκοπίων, εγώ προτιμώ να το λέω. Εν πάση περιπτώσει, τη Βόρεια Μακεδονία.
3: Όχι, ναι, ενώ ναι, με την Μακεδονία το... για το δικό μας.
2: Ναι, ναι,
3: το
2: ναι,
3: Σκοπίων
2: ναι,
3: για του. Ναι.
2: Αλλά όμως χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Χειρίστηκε πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούσαν τις συνομιλίες για το Κυπριακό, που έθεσε ναι, το θέμα της κατάργησης των νοικίσεων και τα θέματα με την Τουρκία, όπου εντάξει, υπήρξε και μία απάντηση όταν προσπάθησαν. Όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Να τα βλέπουμε όλα. Οι μισθοί κόπηκαν και τσακίστηκαν, κύριε Καραγκούνη, τον αντίλογο κάνω. Ναι, κόπηκα, σωστά, τα ξέρετε από την αρχή των μνημονίων, από την αρχή της κρίσης. Βεβαίως, άλλα είπε. Είπε άλλα.
3: Μα, δεν είναι θέμα αν είπε άλλα. Το θέμα είναι ότι η χώρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και με τα μνημόνια και με όλη αυτή την καταστροφή την οποία υπέστη. Πράγματι υπέστη τα μνημονιακά χρόνια. Και εδώ προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές. Και αντί να επουλώσει τις πληγές, τις άνοιξε. Και έτρεξε αίμα παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έχει, έχει όλο το δικαίωμα, το δημοκρατικό, να επανέλθει, να κάνει την πρότασή του κτλ. Όμως δεν βλέπω πόσο μπορεί να πείσει μια τέτοια πρόταση. Και επιτρέψτε μου να πω, αν καταφέρει και πείσει πρόταση Τσίπρα, έναντι τη προτάσεις του Ανδρουλάκη, καταλαβαίνετε που βρίσκεται και η κεντροαριστερά και που βρίσκεται.
2: Τι εννοείτε, ελάτε τώρα, μην βάλετε φωτιές.
3: Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το ΠΑΣΟΚ, που λέει, για να επανέλθω και στο πρώτο θέμα, που λέει τις προτάσεις που λέει, οι οποίες είναι όχι μόνο ανεφάρμοστες, όχι μόνο λαϊκιστικές, αλλά δημιουργούν και πρόβλημα στην οικονομία. Εάν καταφέρει να βρεθεί και πίσω από τον κύριο Τσίπρα, δεν το ξέρω, δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν που είναι.
2: Θα μας τα πει η κυρία Μαρκογιαννάκη μετά από εσάς που
3: είναι. Θα μας τα πει, ναι. Θα είναι καλά, κύριε Μαρκογιαννάκη. Να της πούμε και συγχαρητήρια, γιατί πήγε πολύ καλά.
2: Βέβαια, στις εκλογές.
3: Στις εκλογές πήγε πολύ καλά.
2: Και δυναμική και επιστήμονας. Εγώ θέλω έτσι να το κλείσουμε. Δηλαδή, εκτιμάτε και εσείς ότι θα υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο νέο κόμμα, το νέο φορέα για τη δεύτερη θέση?
3: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον εκεί θα πάνε τα πράγματα. Α, το δούμε όμως, λίγο. Θα αξιολογήσουμε τις δημοσκοπήσεις και πιο μετά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι, και κλείνω για να μην πάρω και το χρόνο της κυρίας Μαρκογιαννάκη, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε σαν κυβέρνηση. Γιατί έχουμε ακόμα περίπου ένα χρόνο μπροστά μας, να καλυβελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για τους πολίτες και κυρίως να τους μεταφέρουμε το, όχι μόνο το αίσθημα ασφάλειας, αλλά πραγματικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα που έχει η χώρα σε σχέση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που περνάνε όσα περνάνε, δηλαδή με μνημόνια, με δυσκολίες, αλλά βέβαια και με σταθερότητα που χρειάζεται σε ένα περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι πράγματι πολύ ασταθές.
2: Κύριε Καραγκούνη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Talk News Radio 105,8. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτή ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Πάμε, καλημερίζουμε την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και πολύ ψηλά, μέλος πλέον του Πολιτικού Συμβουλίου και αρκετά ψηλά στην εκλογή. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Δεν τα είχαμε πει καθόλου αυτό τον τελευταίο καιρό. Σας μεταφέρω και τα συγχαρητήρια του κυρίου Καραγκούνη για την εκλογή σας σε αρκετά ψηλή θέση στην...
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, λέει ο κύριος Καραγκούνης, είναι ανεφάρμοστες στις προτάσεις σας και λαϊκιστικές και για τη μείωση, αυτό που λέτε, 32-35 ώρες και σε μια σειρά άλλα ζητήματα και στις επιθέσεις που κάνετε στη δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, προτείνουμε...
0: Μπήκαμε σε πολεμικό κλίμα από την αρχή.
1: Έτσι. Η πρόταση για το 35ωρο δεν είναι μια κοινοφανής πρόταση. Εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Εμείς το θέσαμε ως ζήτημα προς συζήτηση, ξεκινώντας από μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της παραγωγικότητας. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο στη ΔΕΘ είχε θέσει ως στόχο να φτάσουμε από το 50% που είμαστε, λίγο πάνω από το 50% που είμαστε σήμερα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο στην παραγωγικότητα, να φτάσουμε στο 75%. Και είμαστε η μία χώρα, η πρώτη χώρα, σε ώρες εργασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους.
0: Εκεί έκανε μου επιτρέπετε.
1: Έναντι το ευρωπαϊκό μεσόωρο 36 ώρων. Και ξέρετε, υπάρχει ένα 12% των Ελλήνων που δουλεύουν πάνω από 49 ώρες. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, εκεί να δούμε με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να ανοίξει το ζήτημα για το 35ωρο για να βοηθήσει την παραγωγικότητα. Ας μην.
0: Παραγωγικότητα της εργασίας, ναι. Σωστό. Εγώ ζήτησα μια διευκρίνηση και από τον κύριο Καραγκούνη, λέγοντάς του ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πολλές ώρες, είναι περισσότερο, και έκανε ένα διαχωρισμό ότι εδώ έχουμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους και κακώς εμπλέκουμε με αυτούς που είναι μισθωτοί.
1: Για τις ώρες εργασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μες. Το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι στοιχεία τα οποία αφορούν τους... τους Έλληνες, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, όπως σας είπα και πριν, πάνω από 12% εργάζεται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Το ζήτημα που αφορά το 35ωρο προφανώς έχει σχέση και συνδέεται με θέσεις εργασίας που αφορούν την ανάπτυξη των τεχνολογιών, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι θέσεις έντασης διανοίας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία. Τώρα, να πάμε στο θέμα που ήταν και η μεγάλη αντιπαράθεση των ημερών, στο θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, την αρχιοθέτηση, τη μία ανάσυση από το αρχείο της υπόθεσης, αλλά και την πρότασή σας για εξεταστική επιτροπή. Η κυβέρνηση κατηγορεί για λαϊκισμό και για ανίκες επιθέσεις στη δικαιοσύνη καταρχήν.
1: Εδώ αυτή την εβδομάδα είχαμε μία ξεκάθαρη προσβολή της δικαιοσύνης και κακοποίηση της δημοκρατίας μας από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα βλέπουμε, χωρίς να διερευνήσει τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, είτε από την χρηματική διαδικασία του δικαστηρίου, mm-hmm. το οποίο παρέπεμψε στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα την υπόθεση, είτε με την μη κλίση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος έχει ευθέως πει δημοσίως ότι πουλάμε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Κρατικούς φορείς, κρατικούς φορείς, κρατικούς οργανισμούς.
1: Ναι. Σε κυβερνήσεις, σε κρατικούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες. Και δεν υπάρχει διάψευση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό και εμείς στεκόμαστε απέναντι σε κάθε ίδιους τέτοια περιφρόνηση της κοινή λογικής και περιφρόνηση και της ίδιας της δημοκρατικής ιστορίας της χώρας μας. Θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ο αντιεισαγγελέας που είναι ο εισαγγελέας που βρισκόταν στην ΑΕΠ, έχει υπογράψει την επισύνδεση του Θανάση Κουκάκη. Όταν λοιπόν εμπλέκεται κάποιος στη διαδικασία, θεωρώ ότι το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία αυτή. Αλλά είδαμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα επιμείνουμε, γιατί πρέπει επιτέλους να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή αυτής της ιστορίας και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε εξεταστική επιτροπή.
0: Πριν φτάσουμε και στην εξεταστική επιτροπή.
1: Ναι,
0: πριν φτάσουμε. Είναι ένα πολιτικό σκέλος και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Νομικά, άλλα περιθώρια αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ εδώ υπάρχουν? Ή σκέφτεστε μήπως την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που ακούγεται?
1: Αυτό το βλέπουν οι νομικοί παραστάτες του κύριου Ανδρουλάκη. Προφανώς είδατε και τις τοποθετήσεις του κύριου Κεσέ.
0: Τις άκουσα και του κύριου Κακλαμάνη.
1: Τι μας είπε, στην ουσία είχαμε την επίσκεψή του την προηγούμενη Παρασκευή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ζητήσει ραντεβού, για να καταθέσει νέες μηνύσεις, για να καταθέσει νέα στοιχεία, και η απάντηση που πήρε τελικά ήταν το κλείσιμο της υπόθεσης τη Δευτέρα το πρωί.
0: Παραμένει ο φάκελος στο αρχείο.
1: Για όλα λοιπόν τα νομικά ζητήματα οι νομικοί παραστάτες θα προχωρήσουν σε ό,τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, σε πολιτικό επίπεδο, εμείς σας λέω ότι προχωράμε στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί
0: πάμε στην
1: πρέπει να φωτιστεί
0: τώρα
1: η υπόθεση αυτή. Πρέπει να έρθουν οι παρακολουθούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη, γιατί αν είχαν βρεθεί στη δικαιοσύνη οι υπουργοί που έχουν παρακολουθεί, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, θα είχαν εισφέρει και στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισφέρει κανένα στοιχείο στην κατεύθυνση αυτή. Άρα εμείς θα καλέσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χατζηδάκη και όλους όσους παρακολουθήθηκαν και αυτή τη στιγμή κρύβονται, και προφανώς τον κύριο Τίλιαν. Θα καλέσουμε όλους όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και από την πλευρά των παρακολουθούμενων, αλλά και από την πλευρά αυτών οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
0: Μάλιστα, αλλά θα πρέπει να περάσει καταρχήν η εξεταστική.
1: Γι' αυτό καλούμε όλους τους βουλευτές να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αφήσουν να πέσει φως σε αυτή την ποτινή ιστορία που δείχνει υπόγειες διαδρομές, που δείχνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε, και γι' αυτό ζητάμε την πολιτική αλλαγή, εμείς θέλουμε οι αποφάσεις, η πολιτική να γίνεται στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο, όχι σε υπόγειες διαδρομές, όχι στα υπόγεια του Μαξίμου.
0: Ναι, αλλά...
1: Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί είδαμε την τελευταία εβδομάδα, είδαμε και την καταδίκη ενός πολύ γνωστού τρόλ του παρακρατικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν την ξέρω,
1: τελικά,
0: την υπόθεση.
1: Είναι ένας απότακτος αστυνομικός.
0: Α, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ο οποίος ήταν και ειδικός σύμβουλος του κυρίου Λιβάνιου.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα αυτά θα μας πούν κάτι, θα απολογηθούν.
0: Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία και με το θέμα των επισυνδέσεων και θα φορτίσει το πολιτικό σκηνικό και θα τραβήξει. Αλλά παραμένει το ερώτημά μου, κυρία Μαρκογιαννάκη. Δεν φτάνουν μόνο οι υπογραφές της αντιπολίτευσης. Ολόκληρη η αντιπολίτευση συγκλίνει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει θέμα.
1: Ακριβώς, και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σταθεροποιηθείτε λίγο για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν γι' αυτό ζητάμε και από τους βουλευτές της Νέα Δημοκρατία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Και να δείξουν ότι θέλουν πραγματικά να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους. Θέλουν να μάθουν ποιος και γιατί παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν απόρριτα στοιχεία έχουν πέσει σε, για παράδειγμα, τρίτες χώρες. Δεν τους ενδιαφέρει που ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, διότι τα νούμερα στη Βουλή, αν δεν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία ή ένα κομμάτι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και πάλι το θέμα θα είναι το εξής. Θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή που θα ξεκινάει από το 1826 να διερευνά πώς υπόκλεπταν τα τηλεγραφήματα ή τα, ξέρω εγώ, τις οποιασδήποτε συνεννοήσεις, ή είναι να μείνει στη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία κάνει πάντα την προσπάθεια να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Μιλώ για χρόνια σπουδιές ή μιλώντας για διαχρονικά λάθη. Εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο το αποκάλυψε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντουλάκης, πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη, αυτοί που μας κατηγορούν ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, να θυμηθούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο πηγαίνοντας εκεί. Μετά την αποκάλυψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήταν ο μόνος μέσα σε 400 τηλέφωνα που είχε δεχθεί μήνυμα από το Predator.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ξεκίνησε η ιστορία των υποκλοπών και τότε μας έλεγαν ότι κουράσατε. Ότι φτάνει, και είδαμε τι έγινε τελικά με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων στο μονομελές πλημμυλιοδικείο.
0: Ήταν βαριές ποινές.
1: Η δουλειά του από την ηγεσία του Αριουπάγου. Ξανάθλε την υπόθεση για ζήτημα πολύ σοβαρό, για αδικήματα που αφορούν κατασκοπία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μία φωτογραφία σε ένα στρατόπεδο μπορεί να
0: συλλαμβάνεται εδώ και στα αεροδρόμια κάποιον, που τα βλέπουμε. Ναι.
1: Να οδηγήσει κάποιον σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Και τώρα συζητάμε για την πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα υπουργών, σε κινητά τηλέφωνα αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ θέλω
0: και
1: να
0: σε ό,τι έχει μέσα ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Γιατί ο κύριος Τζαβέλας προσβάλλει και την κοινή νοημοσύνη. Εκτός αν είναι άμαθητος, όταν μας λέει για την κατάθεση του κύριου Σπίρτζη ότι δεν δέχεται τα νέα στοιχεία, γιατί θα μπορούσε να είχε εκτυπώσει, να έχει διαγράψει το κινητό του
0: email
1: και να
0: τα εκτυπώσει
1: από τον υπολογιστή. Εγώ καλώ όλους όσους μας ακούν να διαγράψουν ένα email από το κινητό τους και να δουν μετά αν θα το βλέπουν από τον υπολογιστή τους.
0: Ναι, είναι μερικά θέματα που θέλουμε συζήτηση.
1: Είναι φοβερά αυτά που ακούμε, όπως και για το γεγονός ότι
0: ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν και να λυθούν πολιτικά τουλάχιστον μέσα από το κοινοβούλιο αυτά, για να φύγουν οι οποιασδήποτε σκιές ή να διαρευνηθούν περαιτέρω αν υπάρχουν σκιές. Παιδιά, έπεσε η γραμμή, σας παρακαλώ ξανακαλέστε.

0: Μάλιστα, εντάξει. Ξανασυνδεθήκαμε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Μανιφέστο Τσίπρα, κυβερνούσε αριστερά στη νέα εποχή και μας εξηγούσε και εδώ και ο κύριος Εκαντάρης, που ήταν ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, τι σημαίνει αυτή η σύμπλευση των τριών ρευμάτων σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πέραν του κέντρου αριστεράς. Το ερώτημα είναι εάν και με οποιοδήποτε τρόπο πριν ή μετά τις εκλογές χωράει το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια συζήτηση, σε μια τέτοια σύμπλευση, διότι εντάξει, σοσιαλδημοκρατικό το έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ.
1: Θυμόμαστε όλοι την πρώτη φορά αριστερά με την συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο για τον κύριο Τσίπρα και το ξέπλυμα της χρεοκοπίας της τον Κώστα Καραμανλή. Όλα αυτά τα θυμόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αξιωματικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς, ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αξιωματικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν προσδιοριζόμαστε. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας

0: Είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε. Έχουμε παρουσιάσει το σχέδιό μας, το όραμά μας για τη χώρα, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει να ζει σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε αυτά που βλέπουμε σήμερα, με μια εικόνα παρακμής, διαφθοράς, σκανδάλων, αδιαφάνειας και ατιμωρησίας.
1: Άρα εδώ, κυρία Μαρκογιαννάκη, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα και με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα απίθανο να βγουν τα νούμερα, ώστε να υπάρξει, μπορεί να είναι και πρωτοκόμμα του Πασόκ, αλλά μπορεί, δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Εκεί τι κάνετε, με ποιους πάτε, ποιους αφήνετε? Εκεί δεν χωράτε σε περίπτωση που είστε πρώτο κόμμα? Δεν χωράτε σε αυτή τη συζήτηση της κυβερνώσης αριστεράς?
0: Εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία. Γιατί δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Πηγαίνουμε στις εκλογές. Οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Και μετά, ερχόμενοι με τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς, εκεί θα μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου με τις νέες πολιτικές δυνάμεις και, που θα έχουν διαμορφωθεί, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση χωρίς εκπτώσεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Για υγιή οικονομία, για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για θεσμούς που είναι δίπλα στον πολίτη και όχι απαξιωμένοι και να καταρρίουν όπως είναι σήμερα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, σε καμία ονοματολογία, κάνουμε τον αγώνα μας και θα τον κάνουμε σε τέλους για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε αυτούς τους πολιτικούς σχετισμούς που αναφέρεστε ότι θα προκύψουν μετά το βράδυ των εκλογών, προφανώς υπάρχει και παράμετρος Νέας Δημοκρατίας που πιθανότατα να έχει ένα σημαντικό ποσοστό. Συζητάτε?
0: Μα εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή εάν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο και το συνεδριό μας, αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ και όλα τα στελέχη το έχουν πει σε όλους τους τόνους. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, γιατί τότε η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται πράξη.
1: Άρα τότε
0: εμείς ζητάμε
1: συζητάτε...
0: από τους πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Mm-hmm. Ζητάμε από τους πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πια δεν έχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Γιατί εκτός από την παρακμή έχει οδηγήσει και σε οικονομική εξόδωση τα νοικοκυριά. Ακόμη και σήμερα, εν μέσω νέας κρίσης ενεργειακής, τι έχουμε πει? Να μειωθεί οριζόντιο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Προτιμά να δίνει τα πας. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς ουσιαστικά να φύγει των πολιτών. Αν δεν συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια. Είδατε την πρότασή μας για τις τράπεζες. Εμείς όταν κάνουμε αντιπολίτευση ταυτόχρονα,
1: βάζετε και προτάσεις.
0: Γίνουμε και τις προτάσεις μας. Εκεί οι πολίτες αυτό θα κρίνουν. Κυρία, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει?
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για το δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, Μάκης Πολάτος και Δόνα Δούτσα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο Κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Λίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Μετά την αποβίβασή τους στο Λασίθ, οι 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρες, καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα, πού ήσουν, γιατί άργησες τόση ώρα? 10 Ρωείς. Και 8 συνήθως μπαίνεις. Είναι 10 και 10. Τι έκανες 2 λεπτά?
0: Δεν ήθελα να σου χαλάσω το γαλλικό τραγούδι.
1: Σίγουρα μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος?
0: Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος.
1: Ένας ή περισσότεροι από έναν?
0: Περισσότεροι, και θα τους ανακαλύψουμε ως τις 12. Εδώ μαζί με τους ακροατές μας.
1: Δεσμεύεσαι?
0: Δεσμεύομαι στον αέρα λοιπόν.
1: Μπορείς να μου πεις τι έχει συμβεί με τους ανθοπόλες και τους μετεωρολόγους?
0: Και πήγα να πω καλό μήνα. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Τι εννοείς?
1: Χθες τι συνέβη? Γιατί οι μετεωρολόγοι το έκαναν αυτό στους ανθοπόλες? Για να μην πουληθούν στεφανιά μαγιατικά. Για την 1η Μαΐου, για την Πρωτομαγιά.
0: Εσύ τον έπιασε το Μάη?
1: Όχι. Με αυτόν τον καιρό.
0: Όχι, δεν.
1: Όλοι στο σπίτι μας.
0: Καλά, όλοι. Είσαι λίγο υπερβολικός. Πόσος κόσμος έφυγε τριμεράκι? Και δεν ξέρω αν έχει κάνει και αυτή τη γεφυρούλα, ξέρεις, που προσθέτεις και ημέρες, οπότε το φτάνεις μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν τα πιστεύω. Και επίσης με αυτές τις τιμές, γιατί πραγματικά εδώ αυτό το μπιφ που υπάρχει μεταξύ ανθοπολών και μετεωρολόγων, πιστεύω ότι θα κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν και η πανσέλινος των λουλουδιών. Δεν την είδαμε ποτέ.
1: Αλλά μόνο από ψηλά, γιατί αν πας στο ανθοπολείο να πάρεις το μαγιάτικο στεφάνι και βλέπεις τις τιμές 30-40 ευρώ για το μαγιάτικο στεφάνι, λες δεν πειράζει. Ευτυχώς οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα αυτή τη φορά. Ευτυχώς έχει το κρύο και μείναμε σπίτι και δεν πήγαμε να πάρουμε το στεφάνι. Ο Θεός μας έσωσε.
0: Εντάξει τώρα, για αυτές τις μέρες, μέχρι και την Κυριακή, από εβδομάδα έρχεται καλοκαιράκι.
1: Άκουγα
0: και την Αναστασία τη Ράσχη νωρίτερα στην τηλεόραση. Εντάξει, υπομονή λίγο τώρα, θα έχουμε αυτούς τους βοριάδες στις βροχούλες, αλλά από εβδομάδα καλό καλοκαίρι. Δεν θα μπορέσει μετά να ανάψει και τζάκι ο Κοταρίδης, αυτό που το πας.
1: Λες αναδρομικά να ζητήσουν στεφάνι και πρωτομαγιά και εορτασμούς και όλα.
0: Να βγούμε στους... με λουλούδια, έτσι, γιατί πως το πες λίγο ταράχτηκα προς στιγμή.
1: Μαγιάτικο, πρωτομαγιάτικο.
0: Α, εντάξει. Να ορίστε, άμα δεις τώρα και στην τηλεόραση του Earth News, μείνει απόδραση ακόμα και με βροχή και όντως γεμίζουν τα πλοία.
1: Πού πάνε αυτοί τώρα?
0: Μεγάλο πλοίο βλέπω, τώρα δεν ξέρω σε ποια πύλη είναι, να πηγαίνουν Κυκλάδες.
1: Σαν να διαβάζεις τον καφέ, μεγάλο πλοίο θα διαβάζεις. Και πού θα πας?
0: Λοιπόν, είδες και ουρίτσα, έτσι, έχει γίνει για να μπουν. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε εσείς που φύγατε.
1: Εσείς που μας ακούτε τώρα από τους δρόμους, μην τρέχετε, γιατί εκεί που φαίνεται ότι ο καιρός είναι καλός και έχει μόνο λίγο αέρα, μπορεί να ρίξει καμιά τοπική μπόρα. Οπότε μην τρέχετε, προσοχή.
0: Καλά, και πάντα να μην τρέχετε. Ψυχραιμία και προσοχή και υπομονή, γιατί είναι και Σάββατο και αυτοί που έμειναν πίσω μπορούν να θέλουν να κάνουν και τις βόλτες τους και τα ψώνια τους. Φυσικά σε αυτή τη διαδρομή θα μας ακούτε για να ενημερώνεστε, να είστε ενήμεροι τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, μην σας πιάσει κανένας αδιάβαστος. Εμείς θα σας τα πούμε όλα.
1: Εδώ λοιπόν με Ντόνα Δρούτσα, με Αθηνά Σαλούστρου, με Μαρία Κόντου, με Νίκο Τσιπλάκη και με Γιώργο Τσολάκη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πού τα περιμένουμε?
0: Τα περιμένουμε στο Viber, Earth News, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Ανοίγετε τη συνομιλία μας, γράφετε το μήνυμά σας, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες. Φυσικά μας στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο από όπου και αν σας βρίσκουμε, από όπου και αν μας ακούτε. Και φυσικά να αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς. Μπαίνετε είτε στο Facebook στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες εκεί. Διαφορετικά στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε Ντοντρού για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.
1: Θέλουμε την απάντησή σας σε μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτον,
0: έχει κάνει λίστα,
1: πρέπει
0: παιδιά
1: ο Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 8 Απριλίου?
0: Να σε ρωτήσω, αν την αποδεχτεί, θα πέσουν τουλάχιστον οι τιμές στη βενζίνη?
1: Σταδιακά. Πρέπει να γίνει κάτι για να αυξηθούν οι ποσότητες κυροζήνης, ώστε να μην απειληθεί η διατάραξη του ελληνικού τουρισμού και των αφήξεων ταξιδιωτών τουριστών στα ελληνικά νησιά τους επόμενους μήνες, ώστε να μην χάσει το 1/6 των εσόδων που εισπράττει από τον τουρισμό η ελληνική οικονομία. Διότι αν μειωθεί το ΑΕΠ, δεν θα έχουμε μεγάλο υπερπλεώνασμα για να διανεμηθεί μετά στους φτωχότερους, στους μη έχοντες, και θα γίνουν μια σειρά από άλλα δεινά, ακρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι όμως αυτό σωστό, ή μήπως ο Δήμαρχος Αθηναίων που έχει τον μπιφ με την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για τον υπερτουρισμό έχει δίκιο? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάληψη, ας πούμε, όλων των δημόσιων χώρων από τουρίστες παντού, και οι Έλληνες να νιώθουν ότι δεν μπορούν να βρουν χώρο για να σταθούν, ή να πρέπει να φάνε και να ζητάνε το σλότ? Το ξέρεις το σλότ?
0: Τι είναι το σλότ?
1: Πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο να φας και τι σου λέει? Κυρία Δρούτσα, θα έρθετε 9 με 10. Μέχρι τις 10 μπορείτε να φάτε.
0: Εντάξει, αυτό σημαίνει και τώρα βέβαια.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν κλείνει σε κάποια εστιατόρια, μήπως λες να εφαρμοστεί και το καλοκαίρι για να μπορέσει να διευκολυνθεί έτσι η κίνηση.
1: Είμαι σχεδόν απόλυτα βέβαιος και όχι μόνο αυτό. Πες μου λοιπόν, τα παλιά καλοκαίρια πήγαινε σε ένα νησί. Είχες ποτέ το νου σου μετά την παραλία όταν θα θέλεις να φας και δεν θα ετοιμάσεις κάτι στο δωμάτιο ή όπου είναι το κατάλημά σου και θες να φας έξω, βρε αδερφέ, διακοπές είναι σε ένα ταβερνάκι.
0: Είσαι πιο χαλαρός.
1: Είχες ποτέ κατά νου να τηλεφωνήσεις για να έχεις κλείσει τραπέζι?
0: Όχι.
1: Πες μου λοιπόν τα τελευταία καλοκαίρια, αν τολμήσεις να πας κάπου να φας, εφόσον θα αποτολμήσεις να πας σε ένα ταβερνάκι
0: για να φας. Για να πας να φας θα πρέπει να περάσεις από τα σοκάκια, γιατί να σου θυμίσω σε μεγάλα νησιά έτσι πολύ δημοφιλή τι χαμός γινόταν και στα σοκάκια και με τους τουρίστες και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί και με τους Έλληνες φυσικά που είχαν πάει για τις διακοπές τους που δεν μπορούσες καν να περάσεις.
1: Άλλο ερώτημα. Υπάρχει προθεσμία, άσχετο θέμα τώρα με τον τουρισμό. Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών στον Τραμπ που θα μπορούσε να κάνει τις επιχειρήσεις? Γιατί αν υπάρχει τέτοια προθεσμία, αν υποθέσουμε ότι θέλει να πραγματοποιήσει τις απειλές του, να ξαναχτυπήσει το Ιράν, εφόσον δεν τα βρίσκουν για οριστική κατάπαυση του πυρός, χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου ή μπορεί μόνος του να κάνει κάποια πλήγματα ή να αναπτύξει δυνάμεις? Τι πιστεύεις?
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ μιλάμε. Είναι πάντα, όπως λέμε, απρόβλεπτος.
1: Και τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους που τους είπε ότι θα βάλει 25% επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ευρωπαϊκά φορτηγά που εξάγονται προς τις ΗΠΑ? Τι θα κάνουμε με τόσα φορτηγά που έπρεπε να πουληθούν προς τις ΗΠΑ όταν ξαναβάζει ο Τραμπ τους δασμούς και θα επιστρέψουν οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία, επειδή ο Μέρτς είπε ότι τα έχει κάνει μαντάρα με το Ιράν? Ή θα την πατήσει και η Ισπανία με την Ιταλία, θα αποσύρει και από εκεί τα στρατεύματα και τις δυνάμεις του Τραμπ, και αυτό τι θα σημαίνει μετά?
0: Πω, πολλά ερωτήματα έχεις βάλει. Μας έχεις αγχώσει, να ξέρεις, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έχεις απαντήσεις?
1: Έχω και άλλα ερωτήματα. Τι έγινε με τον 89χρονο πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα? Τον 89χρονο που πήρε την κοντόχανη καραμπίνα, λες και ήταν άλλος Terminator, που φόρεσε την καμπαρντίνα, έβαλε την κοντόχανη καραμπίνα μέσα, την έκρεψε, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ, άρχισε να πυροβολεί και μετά ξαναπήρε ταξί και πήγε στο πρωτοδικείο ανάμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και τον Άριο Πάγο, δηλαδή σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα σημεία της πρωτεύουσας, και πάλι άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους.
0: Και τον ψάχναμε μετά για 6 ώρες που είχε πάει στην Πάτρα.
1: Πήγε στην Πάτρα. Ήθελε να δει τη θάλασσα, σου λέει. Ήθελα να δω τη θάλασσα. Και σκεφτόταν να περάσει απέναντι, αλλά είχε ήδη περάσει απέναντι, γιατί τραυμάτισε 5 ανθρώπους, ευτυχώς ελαφρά. Και αν μας ακούτε και είστε ένας από τους τραυματίες ή κάποιος από τους συγγενείς τους, τους φίλους, την οικογένειά τους, τα περαστικά μας. Σκέψου λοιπόν, είσαι εκεί και έρχεται κάποιος μέσα και αρχίζει και πυροβολεί. Και μετά λέει: δεν ήθελα να σας κάνω κάποιο κακό, γι' αυτό πυροβόλησα στα πλακάκια. Έλα όμως που οι σφαίρες εποστρακίζονται και μπορεί να πέσουν πάνω σου τα σκάγια, και από εκεί που πας και βλέπεις τα χαρτιά σου να βρεθείς στο νοσοκομείο.
0: Και επίσης αυτό που το ακολούθησαν, είδαμε και άλλα περιστατικά μετά, ξέρεις, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει τώρα να εξυπηρετηθούν, όπως εκεί στη Βέρεια, στη ΔΥΠΑ, με ένα ζευγάρι που γύρισε και λέει καλά τους έκανε, λέει, ο 89χρονος, περάσαμε τώρα και στο άλλο άκρο.
1: Να τα, ελπίζω να μην βρει μιμητές, πραγματικά, ελπίζω να κάνουμε όλη την ψυχραιμία, να θυμηθούμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, ότι τα προβλήματα τα λύνουμε με άλλους τρόπους, γιατί τώρα με τον παρά μου και την κυρά μου που λέει, είδες τι είπε μέσω του δικηγόρου του, ότι θα δώσω 10.000 ευρώ, 2.000 δηλαδή σε κάθε τραυματία, για την αποκατάσταση, για την βλάβη που τους προκάλεσα, δηλαδή σας πυροβολώ, σας τραυματίζω και μετά σας πληρώνω και όλα εντάξει,
0: και όλα
1: δεν έχει και τίποτα.
0: Το ενδεχόμενο να μην τους τραυμάτιζε καθόλου, δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί.
1: Ίσως δεν πέρασε από το μυαλό του.
0: Όχι. Με αυτά πάντως νομίζω θα πάω να πάρω τα βουνά που ακούω και θα πάω στα χιόνια.
1: Μα αυτό είναι τρομερό. Στο Σέλι είδες χιονόπτωση. 1η Μαΐου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2 Μαΐου σήμερα. Και πού αλλού χιονίζει?
0: Και στις Σέρες, στον Λιαλιά. Εκεί βρίσκεται και ο Βασίλης Αναστασιάδης. Μπορεί να τον έχουμε έτσι λίγο στη συνέχεια να μας μεταφέρει αυτή την χειμωνιάτικη εικόνα. Χιόνι κανονικό, λες και είναι μήνας Γενάρης, έτσι.
1: Χιόνι στρώνει, βλέπω. Το έχει στρώσει κανονικά πίσω από το.
0: Ναι, χθες έριχνε κιόλας, έβλεπα στα πλάνα.
1: Εντάξει, είναι η κατάσταση πραγματικά με τον καιρό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Να βάλεις τα χειμωνιάτικα μέσα στην ντουλάπα, να τα κρύψεις, να βάλεις αυτά τα άσπρα, πώς τα λέτε, που βάζετε όταν φτιάχνετε τα ρούχα για να τα βάλετε. Για...
0: Ναυθαλίνη.
1: Αυτό, ναι, ναυθαλίνη.
0: Αυτό μυρίζει πάρα πολύ. Αυτό το έβαζε η γιαγιά μου. Το έβαζε.
1: Η Αθηνά λέει δεν βάζουμε πια ναυθαλίνη.
0: Ναι, αυτά τα κάνανε οι γιαγιάδες.
1: Βάζουμε κάτι.
0: Μπορείς να πάρεις λεβάντα. Ένα λεβάντα αρωματικό.
1: Πάντως κάτι πρέπει
0: εσύ
1: να βάλεις. Όχι ναφθαλίνη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Είναι old school αυτό. Παιδιά, μην βάζετε ναφθαλίνη. Ακούτε τα κορίτσια τι σας λένε. Άκου ναφθαλίνη. Πώς σας ήρθε αυτό το πράγμα. Απορώ.
0: Βάζεις τέτοια στα ρούχα σου εσύ. Κανόνισε, Κακομοίρη μου. Θα σε ψεκάζω έξω με κολόνια, με άρωμα χώρου, κάτι.
1: Εντάξει, ναι. Γενικώς αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το αν μας ψεκάζουν και το αν πρέπει να μας ψεκάζουν. Οπότε δεν θέλω να μας ψεκάζεις.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό, μην πιάσουμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει το θέμα, αν γίνονται ψεκασμοί. Είχε ξεκινήσει στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Αυτή την υπερδεκαετή περιπέτεια που περάσαμε τότε, θυμάσαι. Στέλνανε πολλές επιστολές στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ναι, και ρωτούσαν τι θα γίνει με αυτούς τους ψεκασμούς. Μέχρι πότε θα μας ψεκάζετε. Σταματήστε να μας ψεκάζετε.
0: Εντάξει, τώρα είναι άνοιξη. Έχουν έρθει και τα κουνούπια όμως.
1: Α, ναι, τώρα αυτά.
0: Αυτό που το
1: κάτι μεγάλα κουνούπια.
0: Τι κρίση είναι αυτά.
1: Και μπορείς να πάθεις κάποιο κακό αν σε τσιμπήσουν.
0: Άμα είναι μολυσμένο, φαντάζομαι
1: και
0: κάτι θα πάθεις.
1: Και τι κάνεις για να τα διώξεις. Εντομοαποθητικά.
0: Ναι. Αλλιώς βγάζεις την παντοφλίτσα ή το παπούτσι, τάγκ, και πάρ' το
1: ποιος
0: κάτω.
1: Το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ πραγματικά μιλάμε για πλασματάκια αθώα.
0: Ναι, τι αθώα. Άμα σε τσιμπήσουν, ναι, και μετά και σου παροκαλεί και φαγούρα και κάνεις και αυτό το σπυρί. Όχι, μακριά από εμάς. Μακριά και αγαπημένοι. Ή βάζεις και ανεμιστήρα, νομίζω.
1: Ναι, ο ανεμιστήριος είναι
0: αλλά
1: πάντα.
0: Αλλά τώρα
1: ένα...
0: με αυτόν τον καιρό βάζεις τον ανεμιστήρα, δεν τον βάζεις.
1: Ο ανεμιστήριος είναι πάντα μια καλή λύση. Ναι, και ναι, βοηθάει. Νομίζω είναι ένα καλό εντομοαποθητικό. Αλλά ναι, καλύτερα να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και μετά. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με αυτή την αύξηση της τιμής των καυσίμων, μέχρι πού θα συνεχιστεί η ανηφόρα?
0: Έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη
0: 2,1 εβδομάδα θα δούμε, μάλλον. Όχι μάλλον, τουλάχιστον αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Ναι, και επίσης με τον πληθωρισμό τι θα γίνει που ανεβαίνει συνέχεια? Σου λέει έκλεισε ο προηγούμενος μήνας το 4,6 και τα τρόφιμα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Μήπως πρέπει αυτή η καλή.
0: Έχουμε στυλάκια για το καλοκαίρι. Μα, να βλέπεις τη θετική οπτική των πραγμάτων.
1: Α, βλέπω, ναι, το θετικό. Και χωρίς γυμναστήριο. Και ίσως μπορούν να βοηθήσουν και οι εταιρείες, ίσως να μειώσουν λίγο περισσότερο τις συσκευασίες που τις είχαν ξαναμειώσει στο παρελθόν.
0: Α, ναι, αυτό που το πας.
1: Αλλά ίσως θα το μειώσουν λίγο ακόμη. Δηλαδή, τώρα δεν είναι υπερβολή το πακέτο με τα μακαρόνια να είναι 500 γραμμάρια. Κάτω 250, αδερφέ, να κρατήσουν.
0: Και χωνεύονται και εύκολα αυτά.
1: Ναι, αν τα έχεις αλντέντε, πρέπει να κάνεις το κόλπο των Ιταλών. Αν λέει βράσιμο 8-9 λεπτά.
0: Ναι, πόσο?
1: Ένα λεπτό λιγότερο από ό,τι λέει.
0: Να κολλάει στον τοίχο το μακαρόνι μετά όμως.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μα πώς θα τσεκάρουμε ότι τα έχουμε βράσει?
1: Θα βάλεις το χρονόμετρο, θα βάλεις το ρολόι στο κινητό σου, που όλοι έχουν το κινητό και έχει την ώρα στο κινητό. Θα δεις τι ώρα τα βάζεις. Θα βάζεις 10 και 23, λέει το πακέτο πάνω 8 λεπτά, 10 και 30 θα τα βγάλεις, να είναι αλντέντε.
0: Εγώ το πετάω στον τοίχο μετά. Αν κολλήσει σημαίνει ότι είναι σωστά βρασμένο. Αν πέσει...
1: Αν κολλήσει, έχει παραγίνει και θα σου βαρύνει το στομάχι.
0: Λες.
1: Και δεν θα το χωνέψει εύκολα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή θερμοκρασία.
1: Παλαιά, η Ιταλία τώρα σου λέει, που είναι όλοι στυλάκια, παρότι κάθε μέρα τρώνε ζυμαρικά, αυτό που κάνουν είναι ότι τα τρώνε όλοι αλντέντε. Οπότε, αλντέντε, παιδιά.
0: Θα το ακολουθήσουμε. Να διαβάσω και τα μηνύματα εδώ που έχουν έρθει με τις πρώτες καλημέρες. Λέει να ξεκινήσει ο Κώστας από το Παλαιό Φάληρο, μας στέλνει την καλημέρα του, να ξεκινήσει όμορφα το Σάββατό μας. Περιμένουμε τα όμορφα και ενδιαφέροντα θέματά σας, να μας τα παρουσιάσετε. Μην μας μαλώνετε την τόνα αν άργησε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Είδες αυτά, λες, και το πιστέψαν οι ακροατές μας, ενώ εγώ είμαι εδώ από τις 4:30.
1: Τι είπα?
0: Ότι άργησα.
1: Είπα ότι αργήσαμε να μπούμε, ότι μπαίνουμε πάντα 10 και 8 και μπήκαμε 10 και 10. Και λέω τι έγιναν αυτά τα δύο λεπτά. Δεν είπα αυτό, καλέ μου κύριε.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 8 βαθμοί σε περίπτωση που ήθελες να κάνεις κάποια εκδρομούλα, έστω και μονοήμερη. Και στον κύριο Αθανάση, ο οποίος μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Στο Πήλιο έχουμε χιόνι. Έχει κατέβει σχεδόν έως τις μηλιές.
1: Στο βουνό των Κεντάβρων, οι μηλιές. Τι ωραίο χωριό. Τι ωραίο. Καλημέρα στο Πήλιο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Μαγνησία. Καλημέρα και στους άλλους νομούς της Θεσσαλίας. Στη Λάρισα, ποια άλλη είναι η νομή της Θεσσαλίας, κυρία Δρούτσα?
0: Όχι, αρχίσαμε τώρα τα προειδοποίητα τεστ.
1: Νομός Καρδίτσης.
0: Ναι.
1: Νομός Τρικάλων.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος? Πόσο έχουμε πει? Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Ποιον ξεχάσαμε?
0: Δεν ξέρω, βρε Σημάκη. Σέρες είπαμε.
1: Οι Σέρες δεν είναι στη Θεσσαλία.
0: Αυτό ήταν. Πω, παίρνουμε 0 στη γεωγραφία εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Ξηραδάκης μπορεί να θυμηθεί.
0: Ο κύριος Ξηραδάκης θα μας απαντήσει.
1: Αν υπάρχει κι άλλος νομός στη Θεσσαλία πέραν της Λαρίσης, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Μαγνησίας. Υπάρχει άλλος νομός στη Θεσσαλία?
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι και σηκέ η κατάσταση γιατί είμαι βολιώτης, οπότε...
1: Δυνατός ο κύριος Ξηραδάκης. Κύριε Ξηραδάκη, μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. No more questions.
2: Ότι στο Πήλιο πραγματικά σήμερα είναι μια ονειρεμένη μέρα από ό,τι μιλάω με φίλους μου και ειδικά και η Τσαγκαράδα από εκεί μεριά, Κισός, όλα αυτά τα μέρη είναι καταπληκτικά, όπως και το Δυτικό Πήλιο, δηλαδή από τη μεριά του Παρασιτικού, αγιασμένος τόπος. Αλλά φροντώ ότι είναι αγιασμένη όλη η χώρα μας, γιατί ξέρετε ακόμα και αυτή η βόλτα στο Κρυαδάκι, είτε είσαι οπουδήποτε και να είσαι, και στο
1: Λάτι
2: να είσαι, και στο Περτούλι να είσαι, και στο Ιωάννινα να είσαι, και στα νησιά να είσαι, και το κρύο έχει και αυτό το νόημά του.
0: Κύριε Ξηραδάκη, ο Γιώργος Ξηραδάκης, να πούμε στους ακροατές μας, ναυτιλιακός αναλυτής.
1: Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
0: Να κάνουμε τις συστάσεις.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ωραία όλα αυτά που λέτε και όλοι αυτοί οι προορισμοί. Αλλά πώς θα πάμε είναι το θέμα, με αυτά που γίνονται, που βλέπουμε ότι συνεχίζεται και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς, βλέπουμε τις αυξήσεις στα καύσιμα, θα τα δούμε και την επόμενη εβδομάδα και στην Αγγλία.
2: Ναι, θα τα δούμε αναμφισβήτητα και θα τα δούμε τις επόμενους μήνες, όχι μόνο την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε λίγο μια πολύ πιεσμένη κατάσταση. Ξέρετε, όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, τόσο περιορίζεται και η δυνατότητα της ανάκαμψης μετά την οποιαδήποτε λήξη ή μετά την οποιαδήποτε εξέβρεση της λύσης του προβλήματος. Δεν θέλω να μιλάμε ότι θα λήξει ο πόλεμος ή ότι θα λήξει η διαταραχή, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο ή μάλλον δεν έχουμε βρει και τα μέρη που μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους. Ως γνωστόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα στους συνομιλητές των ΗΠΑ από τη μεριά του Ιράν. Υπάρχει μια διαμάχη εκεί πέρα μέσα, οπότε αυτό μας κάνει όλους και κυρίως και τους αναλυτές να είμαστε λίγο συγκρατημένοι.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Ξηραδάκη? Ναι. Είστε πάντα συγκρατημένος και εγκρατής. Mm-hmm. Τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς τώρα τον έχουν κάνει οι Αμερικανοί ή το Ιράν?
2: Και οι δύο.
1: Μάλιστα.
2: Το Ιράν κυρίως, από την άλλη.
1: Με πρωτόγωνα μέσα, επειδή ναυτικό δεν έχει.
2: Η Αμερική αυτό που ελέγχει είναι και προσπαθεί να πράξει είναι να αδυνατήσει όσο γίνεται, όσο πιο δυνατόν, όσο το περισσότερο δυνατόν, την οικονομία του Ιράν. Δηλαδή δεν θέλει να επιτρέψει το εμπόριο να έχει την φυσιολογική του ροή. Ξέρετε, για κάθε δολάριο που μπαίνει μέσα στην Ιρανική οικονομία ουσιαστικά συγκρατείται και ο πληθυσμός αλλά και το σύστημα, και πάει προσπαθεί να κερδίσει αυτό το θέμα. Αλλά και γι' αυτό το λόγο έχουμε το όλο το μπλοκάρισμα από μεριάς των Αμερικανών. Από μεριάς των Ιρανών είναι ότι εγώ σου σταματάω την κίνηση, θα σε αποδυναμώσω όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, αλλά θα αποδυναμώσω και όλο τον κόσμο, τον πλανήτη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, για να φτάσουμε στη δικιά μας ερώτηση που είναι τι γίνεται με την Αγγλία. Mm. Αν δεν ήταν αυτό το κλείσιμο από μεριάς του Ιράν, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα παρακολουθούσαμε έναν άλλον πόλεμο, όπως παρακολουθούμε δυστυχώς το Ουκρανία πλέον.
1: Δεν νομίζω ότι το παρακολουθεί κανείς πια. Σχεδόν ούτε τα διεθνή μέσα δεν ασχολούνται.
2: Δεν το παρακολουθούμε, ξέρετε γιατί? Γιατί βρήκαμε, εδώ είναι πραγματικά αυτό είναι. Βρήκαμε τη λύση για τη διοχέτευση της ενέργειας στην Ευρώπη και παίρνουμε από 2-3 σημεία στην Ευρώπη, ένα από αυτό είναι η Ελλάδα.
1: Να κάνετε μία παύση.
2: Παίρνουμε το φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.
1: Κύριε Ξηραδάκη, να κάνετε μία παύση, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά τους τίτλους ειδήσεων να μας απαντήσετε. Τι θα γίνει με την κυροζήνη και αν τα ταξίδια τα αεροπορικά θα σταματήσουν, θα μειωθούν ή θα γίνουν πιο ακριβά. Και τι θα γίνει με την ελληνική ναυτιλία και τους ναυτιλικούς που μπορεί να παραμένουν 60 μέρες στα στενά του Ορμούζου. Mm-hmm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 33 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες τις φίλες που είναι μαζί μας στην ακρόαση.
1: Καλημέρα και πάλι στον κύριο Ξεραδάκη. Κύριε Ξεραδάκη, ζητήσατε τον παγασιτικό, δεν μπορούσαμε να μην το βάλουμε, να κάνουμε
2: ναι,
1: τι.
2: Με συγκινείτε ιδιαίτερα, πραγματικά. Δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι συγκινούμε και πολλούς ακροατές τώρα που το κόβουμε και μας λένε διάφορα γαλλικές λέξεις. Και χαιρόμαστε για αυτή την σύσφυξη των σχέσεών μας με τη Γαλλία, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε σε λίγο καιρό και την Παγκόσμια ημέρα φραγκοφωνίας ή γαλλοφωνίας. Οπότε τα δεχόμαστε τα γαλλικά σας που κόψαμε το τραγούδι. Με την κυροζήνη, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, η κυριοζήτη βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση λόγω της κρίσης στα στενά. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για παράγωγο του πετρελαίου, οπότε κάθε διαταραχή στην περιοχή εκείνη μεταφράζεται άμεσα σε τεράστια αύξηση των τιμών, καταλάβατε. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε όχι μόνο άνοδο κόστους, αλλά και καθυστερήσεις στις ροές, που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε καν, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό πότε θα έρθει το πετρέλαιο στα δηληστήρια. Και αυτό δημιουργεί άμεσες ανησυχίες για τοπικές ελλείψεις σε όλα τα προϊόντα, τα προϊόντα του πετρελαίου. Πόσο μάλλον για την κυροζήνη. Τώρα, αυτό για τις αερομεταφορές σημαίνει ένα πράγμα ξεκάθαρο, μου επιτρέψτε να το πω, ακριβότερα εισιτήρια και μεγαλύτερη μεταβλητή.
0: Μα ήδη έχουμε δει και πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις εξαιτίας αυτού.
2: Πολύ σωστά, μεταβλητότητα, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα αλλάξει ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι και επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ, για την Ελλάδα δηλαδή που θα πρέπει να δούμε ότι, ξέρετε ότι έχουμε μια ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό, οπότε η εξέλιξη αυτή μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
1: Ελπίζω να μην δούμε πτήσεις τουριστών με στρατιωτικά αεροσκάφη 130 τώρα που.
2: Δεν νομίζω να το δούμε αυτό.
1: Ο στόλος εξυγχρονίζεται να πηγαίνουμε στα ξένα αεροδρόμια και να τους φέρνουμε μετά σε 130. Όχι.
2: Όχι. Αυτό δεν νομίζω να το δούμε. Δεν νομίζω.
1: Ίσως υπερβολικό.
2: Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς η κυροζήνη έγινε και αυτή ένα σιωπηλός πολλαπλασιαστής της κρίσης, να το πω και έτσι, αν μου επιτραπεί. Δηλαδή γίνεται η κρίση και πάμε και χτυπάει και το αεροπλάνα. Γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε αν θα έχουμε στα δηληστήριά μας το πετρέλαιο για να την παράξουμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό είδατε από πολύ νωρίτερα, εδώ και τρεις εβδομάδες και τέτοιες, γιατί τα λέμε εδώ στην Air News, ήδη έχει αρχίσει ένας προγραμματισμός από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για τον τρόπο, για την επαναχάραξη των δρομολογίων. Και ξέρετε, εκεί που είναι η χαμηλή προσέλευση των τουριστών, όχι τουριστών μόνο, και των χρηστών, αρχίζουν και περιορίζουν τα δρομολόγια. Δηλαδή βλέπουν, και το ίδιο λέω και εγώ για την ακτοπλοεία ως πιο ειδικός, πρέπει να πηγαίνουν τα πλοία μισογεμάτα και όχι μισοάδια. Δηλαδή και τα αεροπλάνα το ίδιο. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μου ρωτήσατε και πριν για το κόστος στα βενζινάδικα.
1: Να το πείτε, κύριε Ξεραδάκη.
2: Έτσι. Λέει ο άλλος, δεν έχω να πάω μια εκδρομή οτιδήποτε, γιατί εκρύβηνα. Μήπως είναι και η ώρα να μπορέσει να τολμήσει για μια εβδομάδα, δύο, να πάρει και το μετρό ή να πάρει το λεωφορείο για δύο εβδομάδες. Αν το κάνει για δύο εβδομάδες, θα βγάλει ένα γέμισμα για να πάει μια εκδρομή. Δεν το λέω εγώ αυτό ότι είναι. Αυτή όμως είναι η παγκόσμια λύση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας μειώσει εμάς σαν Έλληνες πολίτες αν αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής. Ξέρετε, η κρίση αντιμετωπίζεται από τους λαούς με διαφόρους τρόπους, διαφορετικούς τρόπους και διάφορους και διαφορετικούς. Οι Ασιάτες που είναι πιο πειθαρχημένοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Κορεάτες ή οτιδήποτε, όταν έχουν κρίση δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα τέτοια, παίρνουν ποδήλατα ή οτιδήποτε. Εμείς
0: άμα το παίρναμε θα είχαμε λύσει και το κυκλοφοριακό.
2: Ναι, είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι, καταλάβατε. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου προς το, έτσι, δηλαδή ούτε καν λέω στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αν τυχόν ο βολός μας δεν το αντέχει, είναι καλύτερο να δούμε και τι οικονομία.
1: Κύριε
2: θα κάνουμε.
1: Κύριε Ξεραδάκη, για να κλείσουμε, έχετε κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία πόσα ελληνικά πλοία βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς και περίπου πόσοι ναυτικοί?
2: Εχθές διάβαζα ένα στατιστικό ότι μέσα στον κόλπο αυτή τη στιγμή Είναι σίγουρα 914 πλοία τα οποία είναι έτοιμα να βγούνε. Αν πάρουμε τα στατιστικά, τα ελληνόκτητα θα πρέπει να είναι περίπου το 30% αυτών, δηλαδή τα ελληνόκτητα, όχι ελληνικά. Ελληνικά είναι πάρα πολύ λίγα. Μην ξεχνάτε ότι ο στόλος μας ως ελληνική σημαία έχει πλέον έχει γίνει πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή είναι σχεδόν είναι από τους μικρούς στόλους πλέον σε όλο τον κόσμο.
1: Περίπου 300 από τα 914, δηλαδή είναι
2: ελληνόκτητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τα ελληνόκτητα. Είναι τα ελληνόκτητα πλοία, ναι. Και αυτό που μας επηρεάζει όμως όλους μας, ξέρετε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί. Και αυτοί που είναι μέσα, αλλά και αυτοί που δεν είναι μέσα και που έχουν πάντα στο μυαλό τους, λέει, μήπως έρθει η ώρα μου να μου καλέσουν να πάω προς τα μέσα. Οπότε εκεί πρέπει να αποφασίζουν αν θέλουν ή δεν θέλουν, γιατί κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του, μέσα σε εμπόλεμη περιοχή. Και καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα είδος ανησυχίας σε όλο τον πληθυσμό των ναυτικών, το οποίο επηρεάζει βέβαια και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι εύκολο να βρεις ακόμα και Φιλιππινέζους, ακόμα και Ινδούς, ακόμα και νομίζετε ότι είναι εύκολο να εκπαιδεύσεις γρήγορα ναυτικούς για να βάλεις τα πλοία σου. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα αυτό όλο ένα και μεγαλώνει και εμείς σαν Έλληνες, επειδή μην ξεχνάτε ότι έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον πλανήτη, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς οι οποίοι δουλεύουν. Είμαστε μια πολυεθνική βιομηχανία, ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Καταλάβατε, οπότε αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ και θέλουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων όλων των εθνικοτήτων και βεβαίως πόσο μάλλον των συμφοριανών μας και των Ελλήνων κτλ.
1: Σας καλημερίζουμε, κύριε Ξηραδάκη, και αν μου επιτρέπετε
2: για τη φιλοξενία,
1: να ακούσετε και το μήνυμα που μας στέλνει η κυρία Ρούλα από το Βόλο, που αφού μας λέει διάφορα καλά λόγια για την εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας, γράφει για τον αγαπητό κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που από μικρή γνωρίζουμε την αξιότιμη οικογένειά του, είμαστε πολύ υπερήφανοι. Από τον βροχερό Βόλο, σαφώς χειμωνιάτικο, αγναντεύοντας το χιονισμένο Πήλιο, η κυρία Ρούλα με το επώνυμό της, δεν το διαβάζω, δεν ξέρω αν θέλει να το διαβάσουμε.
2: Καλά η κυρία Ρούλα. Θα τα πούμε αύριο στην τηλεόραση.
1: Και όλες οι ακροάτριες, όλοι οι ακροατές και κυρίως οι προσκεκλημένοι της εκπομπής. Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: κύριε
0: Ξηραδάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Λοιπόν, τι άλλα.
0: Θέλω να σε πάω σε. Ωραία είναι.
1: Είδε το χιόνι, εσύ. Το μάτι σου αμέσως στο χιόνι. Θέλει λίγο χιόνι πριν.
0: Όχι, είναι που ότι δεν θέλω χιόνι και το βλέπω μπροστά μου.
1: Α, δεν το θέλει.
0: Εγώ θέλω καλοκαίρι. Θέλω ήλιο, θέλω θάλασσα, θέλω ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Ναι, αλλά τι ωραία χώρα είναι αυτή που είσαι στο Βόλο, βλέπει το χιονισμένο Πήλιο, κατεβαίνει στις παραλίες στα 10 λεπτά και είσαι μέσα σε μία ώρα από το χιονοδρομικό κέντρο στη θάλασσα. Τι χώρα είναι αυτή, τι μαγεία είναι αυτή.
0: Θες να πάμε να βγάλουμε μια εκπομπή από εκεί, να έχουμε αυτό το ωραίο τοπίο, να μην το φανταζόμαστε, αλλά να το βλέπουμε και να το περιγράφουμε.
1: Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
0: Δεν ξέρω, μας ακούει εδώ η διεύθυνση.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη ακροάτρια την Ελένη που μας λέει τι είναι αυτό το μπιφ που λέτε. Αυτό το μπιφ, πώς γράφεται, ποια είναι τα γράμματα. Είναι B, double E, δηλαδή δύο φορές το αγγλικό E, και F. Σημαίνει τη διαμάχη. Να λέτε διαμάχη, μας λέει η κυρία Ελένη. Να λέτε αυτό, να λέτε κόντρα, να λέτε την ελληνική λέξη. Μην λέτε μπιφ και μπιφ. Έχετε δίκιο, το ακούμε.
0: Εντάξει, απλά επειδή είναι και λίγο η γλώσσα που μιλούν οι νέοι και απευθυνόμαστε και στα νεανικά κοινά, ναι. Ειδικά ο Μάκης κάνει θράψεις σε αυτά.
1: Σίγουρα,
0: Οπότε προσπαθούμε κι εμείς να πιάσουμε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
1: Ποιος κάνει θράψεις στα νεανικά κοινά?
0: Ποιον?
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, είναι αλήθεια ότι κάνετε θράψεις στα νεανικά κοινά στους ψηφοφόρους?
3: Καλή σας ημέρα, δεν το ξέρω.
1: Καλημέρα.
3: Αλλά σας ευχαριστώ για την ευγενική σας εισαγωγή και επισήμανση. Μακάρι να κάνω. Πάντως έχω πάνω από 25 χρόνια επαφή με νέους ανθρώπους και αυτό είναι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, αισιοδοξία και δύναμη. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στα αμφιθέατρα κάθε μέρα με εκατοντάδες ανθρώπους. Και με τα τρία μου παιδιά, τον φοιτητή τριτοετή γιο μου στη νομική, την πρωτοετή φοιτήτρια κόρη μου στην ψυχολογία και τον 15χρονο τρίτο γιο μας στο σχολείο ακόμη. Αλλά τέλος πάντων το νεανικό ακροατήριο είναι δύσκολο, είναι δύσπιστο και καλά κάνει και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος του, να δυσπιστεί.
1: Είναι δύσπιστο και δύσκολο. Τι σας είπαν τα παιδιά σας όταν τους είπατε παιδιά? Εγώ τελείωσα με το ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν και τα λοιπά. Τώρα θα πάω στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνω το άλλο. Τι σας είπαν? Μπράβο, μπαμπά, προχώρα.
3: Καταρχάς, ναι, περίπου όπως το λέτε, αλλά πριν από αυτό, να σας πω ότι όλες μου οι αποφάσεις και οι επαγγελματικές και οι πολιτικές τώρα τελευταία. Στην πολιτική μπήκα πριν από 2 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν ήμουν στην πολιτική πριν. Είναι προϊόν οικογενειακής απόφασης, αυτό που λέμε του οικογενειακού τραπεζιού.
0: Α, υπήρξε οικογενειακό συμβούλιο δηλαδή.
3: Πάντα. Άτυπο, δεν συγκαλείται με καμπανάκι, αλλά πάντα συζητάμε τα πάντα με τα παιδιά και οι αποφάσεις μου περνάνε μέσα από το οικογενειακό τραπέζι πάντα. Όπως επίσης και το να κατέλθω στην πολιτική πριν από 2,5 χρόνια ήταν μια συνειδητή οικογενειακή απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι...
1: Σε χειριακάτικο τραπέζι ελήφθη η απόφαση ή καταφέρνετε να μαζέψετε, να μαζευτείτε οι πέντε και μέσα στην εβδομάδα?
3: Όχι, όχι, μαζευόμαστε και εκτός. Και μάλιστα η προεκλογική μου καμπάνια είχε έτσι ένα τέτοιο και οικογενειακό χαρακτήρα. Έκανα καμπάνια με TikTok με τα πιτσιρίκια, με τα νέα παιδιά, με τους φίλους τους. Ναι. Κάναμε έτσι διάφορα σποτάκια και αστεϊσμούς, γυρίζαμε... βιντεάκια.
1: Μα τα βλέπαμε, κύριε Φαραντούρη.
3: Μαζί και αυτό. Και ξέρετε, εντελώς ερασιτεχνικά, έτσι, δεν είχα καμιά ομάδα υποστήριξης ιδιαίτερη και ακριβοπληρωμένη. Δεν έκανα καμπάνια ακριβοπληρωμένη γιατί δεν μας περίσσευαν.
1: Ναι, αλλά πόσα views είχαν αυτά, πώς πήγαιναν από...
3: Πολλά, πήγαιναν καλά. Αλλά εμπιστεύτηκα τα νέα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά μου και τους φίλους τους και τους συντηρητές τους και τους συμμαθητές τους.
1: Τώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που συναντηθήκατε, τι του είπατε, αυτή την ιδέα τη μεταφέρατε ότι πρέπει να κάνει κάπως ένα άνοιγμα στα πιο δυναμικά κοινά, να πει κάτι, ξέρω εγώ, από αυτά που τρεντάρουν και στα social, με το Πασόκ περνούσαμε καλά, τα παπούτσια Πασόκ, τον πράσινο ήλιο. Τι του είπατε, κάτι θα του είπατε σίγουρα ως κεφαλονίκης?
3: Καταρχάς συζητήσαμε πολλά και εφ' της ύλης και θα σας πω και κάτι, και έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό και δεν έχουμε συζητήσει ούτε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε με τα υπόλοιπα στελέχη, τους φίλους, τους συναδέλφους ευρωβουλευτές πίσω από κλειστές κουρτίνες. Σας θυμίζω ότι τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο έχουμε οργανώσει πάνω από 15 εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες μαζί. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε κάνει μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον συνάδελφο δικηγόρο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, αλλά και αυτός έχει δουλέψει στη ζωή του ως δικηγόρος πριν να ασχοληθεί με την πολιτική. Πάνω από τρεις τον αριθμό εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκίδα για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους services και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ήταν καλό το κλίμα. Σας υποδέχθηκαν καλά στο Πασόκ?
3: Με υποδέχθηκαν όμορφα και είχαμε πρώτα διαπιστώσει στο πεδίο της συγκλήσης μας για σημαντικά θέματα, για την κοινωνία, την οικονομία.
0: Γιατί νομίζω ότι όλοι ακούσαμε και τη Γυρία Γιαννακοπούλου.
1: Πριν αποφασίσετε δηλαδή τη συμβίωση, Ντόνα.
0: Ναι, είχατε... όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό το ωραίο κλίμα.
3: Πριν αποφασίσω τη συμβίωση, την κομματική, είχαμε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, διαπιστώσει την σύγκληση στο πεδίο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω στην πολιτική, γιατί αυτό σημαίνει ότι συμπορεύεσαι όχι επειδή ψάχνεις κάποια στέγη ή για να τρυπώσεις σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Και καταρχάς εγώ δεν ψάχνω να τρυπώσω σε κανένα ψηφοδέλτιο γιατί είμαι προβουλευτής μέχρι το 29 και δεν θα είμαι.
0: Άρα δεν θα κατέβετε στις
3: επόμενες εθνικές εκλογές. Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου εκεί που με στείλανε. Από εκεί και πέρα, πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Όχι. Τώρα είναι η ώρα της στράτευσης και αν κάποιος θέλει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, θα πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο πόλος που μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω του και ποιος είναι συγκροτημένος με πρόγραμμα, με θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, με ανθρώπους σε κάθε χωριό, κομμόπολη, πόλη, με στελέχη που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το κυβερνητικό. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο το Πασόκ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά και συνταγματικά και κυρίως πολιτικά, αγαπητοί φίλοι.
0: Ναι, απλά τώρα είναι σαν να αλλάζεται όμως και λίγο πολιτικό χώρο. Αν σκεφτούμε κιόλας ότι είχατε διεκδικήσει και την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε φύγει με πικρία από το κόμμα?
3: Όχι. Έχω φύγει με πολλές και όμορφες εμπειρίες και πάρα πολλούς καλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Το κόμμα αυτό αποφάσισε ότι προχωράει στο κύκνιο άσμα του. Και εγώ μπήκα στα δύσκολα. Δεν μπήκα όταν μοιράζαμε κυβερνητικές καρέκλες ή κουστούμια το 15. Εγώ μπήκα το 23, έδωσα τη μάχη σαν καμικάζι στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Ξέρετε τι σημαίνει μονοεδρική? Σημαίνει δεν βγαίνει ουσιαστικά, εάν δεν είναι πρώτο κόμμα. Επέλεξα να κατέβω στον τόπο μου, ψήφο-ψήφο, το 23. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσε να γίνει συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπίδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγάνθηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
0: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
3: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
1: Πάντως αυτή την κριτική από την κυρία Γιαννακοπούλου, στην οποία αναφέρεται η Ντόρα, τώρα βλέπω ότι την έχει κάνει για παράδειγμα και ο κύριος Δρυμιώτης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι η διεύρυνση που επιχειρείται από το ΠΑΣΟΚ, αρχικώς με τον κύριο Πελεγρίνη κατά τον κύριο Δρυμιώτη και μετά με εσάς, αν είναι διεύρυνση, εμένα μου φαίνεται, είπε ο Δρυμιώτης, κομέντια ντελάρτε.
3: Εντάξει, ο κύριος Δρυμιώτης είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Το ξέρετε κι εσείς. Με την έννοια ότι και ιδεολογικά και κομματικά και ενταξεύομαι την ηλικία του, τη διαδρομή του. Αλλά τι να σχολιάσω. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από αυτούς οι οποίοι δεν θα ήθελαν αυτή την συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με το Φαραντούρη.
1: Στα social τι σας γράφουν? Έχετε διαγράψει κάποια μηνύματα που μπορεί να λένε?
3: Όχι, δεν διαγράφω ποτέ στα social μου τίποτα.
1: Τα αφήνετε όλα να μπούμε να δούμε δηλαδή τι σας γράφουν?
3: Μπείτε βεβαίως, είναι η σφαίρα του διαδικτύου, είναι ελεύθερη, έχει μεγάλη τοξικότητα, έχει χαμηλό επίπεδο, έχει και καλές στιγμές και φωτεινές, έχει και ωραίες αναρτήσεις, όπως και στη ζωή άλλωστε. Ούτε διαγράφω, ούτε δαιμονοποιώ τίποτα. Πορεύομαι, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει πραγματικά να μάθει τι κάνει ο καθένας, μπορεί να το βρει, το βιογραφικό, την πορεία του, τις θέσεις του, το λόγο του. Το να κάθεσαι να διαγράφεις από το διαδίκτυο ή να μαλώνεις στο διαδίκτυο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Είναι προτιμότερο να βγεις στον δρόμο, να πας σε ένα καφενείο, να μιλήσεις με ανθρώπους, να ακούσεις τους νέους, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, να μπεις σε μια παρέα 18-άριδων χωρίς τουπέ και χωρίς ύφος, εγώ τα ξέρω όλα, και να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Είναι πολύ πιο χρήσιμο, πιο ωφέλιμο και κυρίως πιο ευχάριστο.
0: Είπατε νωρίτερα ότι δεν περιμένατε κιόλας αυτό που είπατε, που θα κάτσει η μπίλια. Δεν σας πρόλαβε όμως και ο κύριος Τσίπρας? Ή δεν θα επιλέγατε, γιατί έχετε καλές, διατηρείτε καλές σχέσεις?
3: Ναι, άριστες, και τον τιμώ και πάντα θα τον τιμώ. Ξέρετε, αυτό όμως δεν είναι μια προσωπική επιλογή, είναι μια πολιτική επιλογή. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιλογές μπροστά μας. Έχουμε την κυβερνητική πρόταση να συνεχίσει η κυβέρνηση στο μοτίβο που κινείται τα τελευταία 7 χρόνια και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Να αλλάξει δηλαδή η κυβέρνηση, να δούμε κάτι καλύτερο στην οικονομία, στην ακρίβεια, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση.
1: Θα πρέπει να κάνετε προτάσεις συγκεκριμένες, κύριε Φαραντούρη.
3: Ακριβώς λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι.
1: Γιατί για παράδειγμα βλέπω το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, πάει να σας πάρει τη σοσιαλδημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, και ξεκινάμε μια φράση από Ζαν Ζακ Ρουσό. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλο, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του.
3: Καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται όμως ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Με αρχή, μέση και τέλος. Τι θα κάνουμε για το στεγαστικό? Τι θα κάνουμε για τους νέους? τι θα κάνουμε για την υγεία. Ποια είναι η θέση μας για τα εθνικά θέματα. Για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Για τη θωράκιση του Αιγαίου. Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δίνω μάχη ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού να στήκα ένα φράγκο στη χώρα για τα επόμενα 5 χρόνια που διαπραγματευόμαστε τον προϋπολογισμό. Τι κάνουμε με τον αθώδη πυρετό στη Λέσβο που βρίσκεται υπό αποκλεισμό και την οποία υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κάνουμε πρακτικά για τους αγρότες μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τι κάνουμε για το δημογραφικό. Τι κάνουμε για την εργαζόμενη μάνα και τον παιδικό σταθμό που δεν έχει να στείλει το παιδί της. Τι κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που βγάζουν στο σφυρί, τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Τι θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Θέλουμε στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουμε. Θέλουμε, τι θέλουμε άλλο, περιφερειακή συγκρότηση, να ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος έχει παρουσία στα κινήματα των πολιτών, στα νοσοκομεία, στους χώρους εργασίας, στο πεζοδρόμιο, στα χωριά, στις πόλεις. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα. Έχει παρουσία στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Έχει κοινοβουλευτικό στιβαρό λόγο. Θέλουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μία διαφορετική εναλλακτική πρόταση. Άρα όλα είναι καλοδεχούμενα και οι προτάσεις και οι κυοφορούμενες προτάσεις και τα κόμματα. Εγώ άλλωστε διαγράφει είναι επειδή θυμάστε καλωσόρισα το ενδεχόμενο η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών να κατέβει στην πολιτική. Το οποίο συνεχίζω να το θεωρώ.
1: Συζητούσατε λένε πολύ και με την κυρία Χριστιανού να πάτε στο κόμμα της.
3: Καταρχάς δεν υπήρχε κάποιο κόμμα και δεν υπήρχε και η πρόθεση δική μου να κατέβω στις εθνικές εκλογές με κάποιο κόμμα, κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω και τώρα και το είχα πει και
1: Ευρωβουλή.
3: Εδώ και ένα χρόνο. Όμως φιλοξένησα με την ιδιότητά της θεσμική την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών σε αυτή τη θεσμική μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από τους ευρωσοσιαλιστές, τον Χρήστο Ράμο, σας θυμίζω, καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Τις εκλογές, δεν θα κατεβείτε δηλαδή πάλι στην Κεφαλονιά ή σε κάποια άλλη περιφέρεια. Θα παραμείνετε στην Ευρωβουλή.
3: Στις εθνικές εκλογές, ναι, δεν σκοπεύω, δεν προγραμματίζω να κατέβω, δεν προετοιμάζομαι γι' αυτό, δεν ψάχνω ψηφοδέλτιο, δεν σηκώνω μανίκια για τις εθνικές εκλογές. Είμαι στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα με βρίσκεται στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο. Δεν σηκώνω μανίκια για τις εθνικές εκλογές. Είμαι στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό

0: συνταγματικών υποθέσεων και είμαι μέλος δύο πάρα πολύ κρίσιμων επιτροπών αυτή την περίοδο αντιπροσωπιών των ευρωαμερικανικών σχέσεων. Προσέξτε, όχι ως Έλληνας, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 27 κρατών μελών και των ευρωαφρικανικών σχέσεων. Η περίοδος αυτή που και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, που πάνε τα χρήματα. Ήμουν πρόσφατα, για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι το πεδίο που θα ληφθούν οι σημαντικότερες γεωπολιτικές αποφάσεις του μέλλοντος και ενδεχομένως πεδίο σύγκρουσης. Ήμουν πρόσφατα στη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ζητήματα Mercosur. Επισκέφτομαι τακτικά τις ΗΠΑ για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων. Τα ταξίδια που κάνω δεν είναι ταξίδια τουρισμού. Μακάρι να ήταν. Πήγα πρόσφατα στο Περού, που είχαν εκλογές, διότι το Περού είναι μια χώρα που εξάγει χαλκό, είναι πρωταθλήτρια εξαγωγός χαλκού, δεν είναι μέλος της Mercosur, Λατινική Αμερική, και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση για εισαγωγές, εξαγωγές, πρώτες ύλες και σπάνιες γιές. Μου λέγανε ορισμένοι, και μάλιστα πήγα αμέσως μετά Μεγάλη Εβδομάδα, και το φέρω βαρέως αυτό, γιατί θα προτιμούσα να ήμουν στο νησί μου με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Πήγα για τρεις μέρες, ξεπάτωμα, μου λέγανε ορισμένοι θα πάω στο Μάτσου Πίτσου. Παιδιά, πήγα στη Λίμα και έσφιγγα χέρια και ήμουνα σε συσκέψεις και δεν πήγα στο Μάτσου Πίτσου.
1: Σε βίτσε φάγατε.
0: Ορίστε.
1: Σε βίτσε φάγατε.
0: Ναι, έφαγα.
1: Και είναι πράγματι τόσο καλό.
0: Είναι πολύ καλό. Να εξηγήσουμε την Τοσεβίτσε. Το Περού είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής στον Ειρηνικό. Δεν είναι, είναι από την άλλη μπάντα.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν μια χώρα των Ανδεών, ναι, η οποία έχει πάρα πολλές επιρροές από τον Ειρηνικό και την Ιαπωνία. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του Περού είναι ιαπωνικής καταγωγής, ο Φουτζιμόρι. Και η κόρη του, ο Φουτζιμόρι, ο οποίος πήγε φυλακή, διεκδικεί εκ νέου τώρα την Προεδρία του Περού. Είναι μια χώρα λοιπόν με αρκετά έτσι αναστατωμένη πολιτική ζωή στον δρόμο προς τη δημοκρατική ομαλότητα. Ταυτόχρονα όμως είναι μια χώρα με πολλές επιρροές του Ειρηνικού. Είναι μια χώρα την οποία έχουν γίνει εκτεταμένες κινέζικες επενδύσεις. Είναι μια χώρα.
1: Αλλά εμείς θα κάνουμε συμφωνία για το χαλκό.
0: Εμάς μας ενδιαφέρουν πολλά άλλα πράγματα και πολλά άλλα πράγματα.
1: Να βάλουμε, ναι.
0: Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Πολύ πολύ σύντομα, ναι.
0: Και θέλω να πω και κάτι άλλο για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που βλέπετε ότι αλλάζουν πολλά,
1: ναι,
0: και υπάρχει ένας προστατευτισμός, μια αναδίπλωση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει ένα διεθνές γεωπολιτικό στίγμα με συμφωνίες εμπορίου, με παρουσία.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Καταρχάς έχουμε να δούμε τι θα γίνει με τους δασμούς αυτούς τους Αμερικανικούς, το 25%. Το βλέπετε να υλοποιείτε, ένα ναι ή ένα όχι, πείτε μας.
0: Βλέπω ότι αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Σήμερα είναι 25, αύριο μπορεί να είναι 15, μεθαύριο μπορεί να είναι 35, παραμεθαύριο μπορεί να είναι 45. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση η τρέχουσα. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο 25, γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο και να γίνει 15. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, τα μάτια μας συνεχώς ανοιχτά και το βλέμμα μας στραμμένο και στην πατρίδα μας, γιατί και εγώ όταν πηγαίνω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι η ατζέντα μου είναι ελληνική.
2: Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, και τον ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη Wall Street.

0: Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελών. Η διάχρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ερτνιούς. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72 φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Μέχρι αύριο Κυριακή μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμας Κλυπίο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση.
0: Ναι, λέω να διαβάσουμε τα μηνύματα των ακροατών μας. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν τα βλέπουμε. Στον Γρηγόρη, ο οποίος λέει ήρεμη, καλημέρα ολημέρα, ήρεμη και με καλά νέα μου έχουν λείψει, λέει. Και νομίζω καλημέρα. Θα κάνουμε καιρό να ακούσουμε με αυτά που συμβαίνουν
1: γύρω
0: μας.
1: Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και τα καλά νέα όταν υπάρχει. Ο Τριαντάφυλλος, όταν το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, με όλο το σεβασμό στον κύριο καθηγητή, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να ανησυχεί για τον επεκτακτισμό της Τουρκίας και να εντάσσεται σε ένα κόμμα το οποίο καταγγέλει τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Προφανώς είναι ο κορέκτορος που έχει κάνει τα λαθάκια. Και στον Σταύρο που λέει στο λόγο του δεν έχει αναφέρει τη λέξη κουλτούρα. Αν όλα όσα αναφέρει απευθύνονται στον ίδιο κόσμο, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Η Χρυσή μας λέει για τους νομούς της Θεσσαλίας ότι τους είπαμε όλους. Επίσης ο Κώστας από Παλαιοφάλιρο με τον Αφθαλίνη που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Με πήγατε πίσω στα παιδικά μου χρόνια που τα βγάζαμε τα ρούχα μερικές μέρες πριν να αεριστούν, πριν τα φορέσουμε. Πλέον έχουμε αντικαταστεί στην Αφθαλίνη με τη Λεβάντα. Άρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι. Αλλάζουν.
0: Σε σένα το λέει, που έχεις μείνει λίγο στα παλιά.
1: Εντάξει, το είπα για να δω και τα αντανακλαστικά μας. Αλλά προσαρμοζόμαστε και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πρέπει να αλλάζουμε όταν πρέπει. Πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλό μας και για το καλό όλων της κοινωνίας συνολικά. Είχαμε αυτή την εβδομάδα αυτό το τρομακτικό δυστύχημα στην Ηλία με τον 13χρονο που έχασε τη ζωή του με το ηλεκτρικό πατίνι. Και παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, να δούμε τι ισχύει, να δούμε τι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί τα στοιχεία σοκάρουν, αν δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ Μάγκη, αυτά που έδωσε και η ΠΟΕΔΗΝ, 400 παιδιά έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με πατίνι μόνο το 2025. Αντίστοιχα πάνω από 100 είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί και με ενηλίκους, εκ των οποίων τα δύο ήταν και θανατηφόρα. Και νομίζω αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει σίγουρα, κύριε Μαρκουίζο, με κάποιο τρόπο να ανατραπούν. Τον τρόπο βέβαια θα μας βοηθήσετε εσείς να τον βρούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μαρκουίζο.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Πραγματικά ένα τραγικό γεγονός και με αφορμή αυτό μπορούμε να τοποθετηθούμε, έτσι ώστε να μην συνεχίσει να πληρώνει η χώρα μας φόρο αίματος, ιδίως νέων παιδιών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια γενικότερα, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε αρχικά με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει προβλέψει κατά κάποιο τρόπο κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, και να πούμε ποια είναι αυτά. Ότι για να μπορέσει κάποιος να πατήσει πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του για να μπει σε δρόμο κυκλοφορίας όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες. Και υπάρχει και η δυνατότητα σε 12χρονους, σε 15χρονους, αλλά όχι στο δρόμο που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μέσα σε κάποια πάρκα ή μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές με προδιαγραφές. Τώρα, όσον αφορά.
1: Και μπορούν με όσο μεγάλη ταχύτητα θέλουν να κινούνται.
2: Όχι, υπάρχουν
1: αυτά τα παιδιά 12-15.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά που μπορούν τα 12 μέχρι 15 να οδηγούν τα πατίνια που είναι με ταχύτητα ανώτερη των μέχρι 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει όπως ένας άνθρωπος βαδίζει στα 5 περίπου χιλιόμετρα, κάπου εκεί τριγύρω, δηλαδή σαν πεζός λειτουργεί. Και το επόμενο στάδιο είναι από 15 και πάνω, το οποίο είναι πατίνια που φτάνουν μέχρι το όριο των 25. Όχι πιο πάνω αυτά που βλέπουμε στους δρόμους που έχουν δημιουργηθεί με μεγαλύτερη ισχύ, περισσότερα υποδύναμη και μπορούν να κινούνται παραπάνω. Και αυτά τα συγκεκριμένα πατίνια από 15 χρονών και πάνω επιτρέπεται μόνο με ένα άτομο πάνω να μην φοράει ακουστικά, να μην κάνει χρήση κινητού του τηλεφώνου, να φοράει προστατευτικό κράνος καλής ποιότητας, δεμένο στο κεφάλι του. Αυτά όλα προβλέπονται από τον νόμο.
0: Και φαντάζομαι σε δρόμους όχι ταχείας κυκλοφορίας.
2: Το όριο το οποίο τους επιτρέπουν είναι σε δρόμους μέχρι 50 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να προσαρμοστεί λίγο διαφορετικά, διότι πλέον έχουμε δει με τη νέα εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 30 να ορίζεται για δρόμους δημοτικούς, αστικό δίκτυο δηλαδή. Ενδεχομένως θα έπρεπε και τα πατίνια να πάνε σε αυτή την κατηγορία, γιατί υπάρχουν δρόμοι αυτή τη στιγμή με όριο 50, που βέβαια συνεχίζει με 60 ή 70, άρα εναλλάσσεται το όριο. που είναι οι λεωφόροι. Αυτοί, σε αυτούς τους δρόμους, είναι αντιληπτό πρώτα απ' όλα ότι ένα όχημα χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα, με πολύ μικρής διαμέτρου ρόδες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να περνούν εμπόδια. Υψηλό κέντρο βάρους, λόγω του ότι είναι όρθιος άνθρωπος, δεν έχει σύστημα πέδης και ανάρτησης, είναι ακραίο, είναι δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε, τα έχουμε συναντήσει όλοι μας.
2: Θα έπρεπε να αντιληφθούν αυτοί που το χρησιμοποιούν. Εγώ δεν τολμώ καν να ανέβω σε τέτοιο. Φοβάμαι, δηλαδή την υγεία μου και την αρτημέλειά μου δεν τη ρισκάρω για να ανέβω σε ένα τέτοιο. Θα πρέπει αυτοί να αντιληφθούν ότι σε μια λεωφόρο που κινούνται αυτοκίνητα με 50, 60 και 70 χιλιόμετρα και πολλές φορές όλοι αυτοί έχουν αποσπασμένη την προσοχή, είτε γιατί έχουν τα προβλήματά τους, τα προσωπικά ο καθένας τα δικά του, είτε μιλούν στο κινητό, είτε χαζεύουν, δεν τους προσέχουν και πάρα πολύ εύκολο να εμπλεκείς. Και αν εμπλεκείς ένα δυστύχημα, θα είναι πολύ αργά για μετάνοιες και να πεις ότι γιατί συνέβη αυτό.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για να οδηγήσει κάποιος πατίνι. Γιατί από αυτά που μας είπατε, όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους της πόλης, ούτε κράνος βλέπουμε, ούτε αυτά που περιγράψατε να τηρείτε.
1: Δύο ανεβαίνουν πάνω συνήθως.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά.
0: Μήπως θα έπρεπε δηλαδή να γίνει ίσως κάποια καμπάνια ενημέρωσης.
2: Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ στο να υπάρξει μια ενημέρωση για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μέσα στον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και υπήρξε διαβούλευση, υπήρχε συζήτηση και από εσάς και από την ΕΡΤ και από άλλα, και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά και site και social media, υπήρξε μια ενημέρωση. Θέλετε παραπάνω? Συμφωνώ παραπάνω. Όμως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και απευθύνομαι σε γονείς με πολύ συμπάθεια και αγάπη πραγματικά και ενδιαφέρον προς τα παιδάκια τους. Μην υποκύπτουν σε πιέσεις να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με τέτοια οχήματα σε μικρές ηλικίες.
1: Κύριε Μαρκουίζε,
2: δεν είναι παιχνίδι, είναι κύριε Μαρκουίζε, ένα όχημα.
1: Κύριε Αβέρη, αν μου επιτρέπετε, γιατί έτσι σας γνωρίζει και ο κόσμος, να ρωτήσω το εξής. Είπατε λοιπόν αυτό, μην υποκύπτουν οι γονείς. Γιατί να μην θεωρηθούν παράνομα και να σταματήσει η πώλησή τους? Να το πω, εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Να το πω. Εφόσον λοιπόν ακριβώς αυτά, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν για να γίνεται η κίνηση σε εσωτερικούς χώρους, όχι εκεί που υπάρχουν άλλα οχήματα, άλλα αυτοκίνητα. Γιατί αυτά τα οχήματα πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους? Γιατί να μην θεωρηθούν παράνομα, να σταματήσουν να πολλούνται και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους?
2: Αυτό θα απαντήσω. Θεωρώ πως είναι ακραίο το να το καταργήσεις τελείως, εφόσον υπάρχουν προδιαγραφές σε δρόμους δημοτικούς που το αυτοκίνητο είναι 30, που μπορούν να κινηθούν και με τον εξοπλισμό τους παρέχεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Από την άλλη, μπορώ να σας πω και ως Αντιπεριφερειακή Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να σας δηλώσω δηλαδή ότι η Περιφερειακή Αρχή και με πρωτοβουλία του Περιφερειακού του κ. Χαρδαλιά δημιουργείται και ποδηλατόδρομος από τα νότια προάστια στο παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι ο βόρειος ποδηλατικός άξονας, ο οποίος θα φτάνει στην Κηφισιά. Σε αυτούς τους δρόμους μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι κάτι πρωτοποριακό. Ενδεχομένως και οι Δήμοι.
1: Στην παραλιακή δηλαδή θα κυκλοφορούν αυτά τα ηλεκτρικά τα σκουτέρ?
2: Θα είναι σε ποδηλατόδρομος. Ναι. Δημιουργείται ποδηλατόδρομος από το παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι μέχρι την Κηφισιά ο βόρειος ποδηλατικός δρόμος. Εκεί μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, σαφώς, γιατί μπορεί κάποιος αναβάτης να πέσει και μόνος του.
1: Ναι. Δίπλα στη θάλασσα, ξαναρωτάω για να το καταλάβω γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι. Ή δίπλα στο δρόμο στην παραλιακή, δίπλα στα αυτοκίνητα θα είναι αυτός ο ποδηλατόδρομος?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι ξεχωριστός.
0: Υπάρχει στην παραλιακή.
2: Με δυνατή ασφάλεια. Όχι, δεν είναι πάνω στο δρόμο της παραλιακής, δεν θα κλείσει το δρόμο της παραλιακής, προς Θεού. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και οι Δήμοι στα ΣΒΑΚΤΟΥΣ, δηλαδή στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να δημιουργήσουν τους αντίστοιχους ποδηλατόδρομους που θα υπάρχει και μια συνδεσιμότητα. Εδώ έρχεται και η άποψη της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό, μια ολιστική μελέτη για το θέμα του κυκλοφοριακού που θα συμπεριλαμβάνει και αυτό το κομμάτι των ποδηλατόδρομων, μιας και είμαστε σε μια εποχή που η εναλλακτική μετακίνηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει, ξέρω, ένα σχέδιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και πρέπει να το εγκρίνει προφανώς ο Δήμος Αθηναίων. Είναι μια διαδικασία που πρέπει και εμείς να εξυγχρονιστούμε. Το να πάμε στην απαγόρευση είναι το πιο εύκολο δύσκολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι Δήμοι, όπως είπατε και ο Δήμος Αθηναίων και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη το είδαμε, γιατί και εκεί υπήρχε πρόβλημα και με τα πατίνια, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά και τη στάθμευση, υπάρχουν και τα πρόστιμα στις εταιρείες, αλλά γενικά έλεγχοι γίνονται, γιατί όπως μας είπατε υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για την οδήγηση πατινιού. Από εκεί και πέρα, κλήσεις, πρόστιμα έχουν πέσει?
2: Σωστά, έχουν πέσει, ναι. Έχω συζητήσει και με την κυρία Δημογλίδου, η οποία δηλώνει ότι γίνονται οι έλεγχοι αυτοί και όχι μόνο σε επίπεδο για το πού κινούνται, αλλά και το αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Έχουν πέσει πρόστιμα γι' αυτό και έχουν κατασχεθεί και πατίνια. Πραγματικά, τολμώ να πω ότι η τροχέα σε σχέση με το παρελθόν κάνει πολύ σημαντική δουλειά και το είδαμε να αποτυπώνεται με 22% μείωση τροχαίων δυστυχημάτων, 145 λιγότερες οικογένειες. Δεν θύμισαν μάλλον τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο το έργο, είναι τεράστια η πρόκληση. Θεωρώ πως σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Ενδεχομένως έτσι η προσωπική μου εκτίμηση και άποψη είναι ότι ίσως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί κάπως το κομμάτι το πώς αυτά κυκλοφορούν στο δρόμο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν και ένα σημείο αναφοράς και ταυτοποίηση που λέγεται πινακίδα, να ασφαλιστούν αυτά τα οχήματα, διότι στο λιγότερο, ας πούμε, της λιγότερης ζημιάς, μια ηλική ζημιά σε ένα αυτοκίνητο κοστίζει. Από την άλλη, ένας άνθρωπος...
1: Μήπως πρέπει να έχουμε δίπλωμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά την άποψή μου, εφόσον έχουμε τόσα πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινώς γιατί δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους.
2: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε ότι στην περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, να μπείτε σε μια πρωτοπορία, δεν επιτρέπεται. Μόνο όσα παιδιά από το σχολείο έχουν πάρει ένα δίπλωμα οδήγησης, κινητικότητας, θέλετε να το πείτε κάπως.
0: Ποιος φέρει και την ευθύνη όταν ένα παιδί που οδηγεί πατίνι εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα?
2: Ακούστε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Για κανένα λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Υπουργείο Μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και υπάρχει και μια έτσι εξαιρετική πρωτοβουλία γενικότερα προς την βελτίωση οδικής συμπεριφοράς από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα ήταν το να υπάρχει, αν όχι ένα δίπλωμα που θα δίνουν εξετάσεις για να τις περάσουν, μια ενημέρωση όσον αφορά τουλάχιστον τα βασικά για τη σήμανση των δρόμων, τι σημαίνει κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιες είναι οι απαιτήσεις για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί σε ένα πόδι.
1: Τα κάνουμε σύνθετα,
2: δύσκολο.
1: Κύριε Μαργουίζο, νομίζω ότι τα κάνουμε σύνθετα. Είναι ένα πράγμα που, όπως είπατε κι εσείς, οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά. Αφού οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά και πρέπει να γίνεται αυτό το μπιφ, δεν θα πω μπιφ που είπα πριν και δεν πρέπει, θα πω η διαμάχη, αυτή η κόντρα, αυτή η γκρίνια μέσα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά, επειδή τα έχει κάποιος φίλος τους ή επειδή θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο.
2: Το ίδιο γίνεται, αγαπητέ, και με το κινητό τηλέφωνο. Ναι. Το ίδιο γίνεται με πολλά πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονο, 13χρονο να επιβληθεί το γονιόν του επειδή τα θέλει.
1: Σύμφωνοι.
2: Ο γονιός αναλαμβάνει την ευθύνη να προστατεύει το παιδί του και δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονων, ύψος μου είναι 13 ετών, δεν έχει την οικονομική άνεση να πάει να προμηθευτεί ένα πατίνι της τάξης των 500-600 ευρώ. Πρέπει ο αδερφός μου και η νύφη μου να το δώσει. Δεν θα το δώσει.
0: Απλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει και η πολιτεία όμως με κάποιο τρόπο είτε να εντείνει τους ελέγχους, λίγο να συμμορφωθούν, δηλαδή να καταλάβουν και τα παιδιά ότι αν δεν οδηγεί σωστά και δεν πληρείς όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να οδηγήσεις ένα πατίνι, δεν μπορείς και να το έχεις.
2: Σωστά. Επαναλαμβάνω πριν ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. Γίνονται, πραγματοποιούνται έλεγχοι σύμφωνα πάντα με το γραφείο τύπου της τροχέας και το έχω δει και εγώ να πραγματοποιείται μπροστά μου. Και σε αλκοτέστ μπροστά μου σταματήσανε πατίνι το οποίο είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατεσχέθη το πατίνι αυτό νύχτα, βράδυ, Σαββάτου. Θέλει δουλειά. Παρ' όλα αυτά, για να περάσουμε και ένα μήνυμα προς όσους μας ακούν, ιδίως νέοι γονείς που έχουν παιδιά και αντιλαμβάνομαι τον μπιφ όπως αναφέρατε σε σχέση με τα παιδιά τους, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι τόσο δύσκολο και επικίνδυνο και αν θέλουν το προμηθεύσουν να γίνει σε κλειστό χώρο με προδιαγραφές και εννοείται ότι όταν είναι ο 15χρονος που και αυτός δεν θεωρείται όριμος και ικανός για πολλά πράγματα, την ηλικία των 15, να επιβάλλεται το κράνος δεμένο.
0: Επίσης και για τους μεγαλύτερους, βέβαια, ισχύει αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, η Μαρία μας γράφει, γιατί δεν αναφέρεται για τον κίνδυνο που υπάρχει για τους πεζούς με τα αθόρυβα πατίνια πάνω στο πεζοδρόμιο. Προσωπικά μας γράφει η Μαρία, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα όταν πέρασε πατίνι σε απόσταση πιθαμής από το πόδι μου, το δευτερόλεπτο που έβγαινα από την κατοικία που μένω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μας ξαναγράφει μήνυμα, πείτε κάτι για τους πεζούς και τα πατίνια.
2: Έχει δίκιο η φίλη μας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πατινιών. Είναι αυτά που κινούνται μέχρι 6 χιλιόμετρα, δηλαδή σαν άνθρωπο, σαν πεζός, όπου μπορούν να κινηθούν με χαμηλή ήπια ταχύτητα και προσέχοντας πολύ τους πεζούς πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί κινείται στα πεζός. Τα άλλα απαγορεύεται, που πάνε πιο γρήγορα, να κινούνται επάνω στο πεζοδρόμιο. Και πριν Προσπαθώ
1: η Ευρώπη
2: να
1: τι
2: πω
1: κάνει.
2: Ότι, να πω λίγο κάτι ακόμα. Ναι. Προσπαθώ να πω ότι ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλών και κινείται με 30 χιλιόμετρα πάνω στο πεζοδρόμιο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ένα τεράστιο νούμερο το οποίο σε κινητική ενέργεια και σε ορμή που θα χτυπήσει τον πεζό και ενδεχομένως αν είναι παιδί ηλικιωμένος να του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και εκεί έχει να κάνει πάλι με την ατομική ευθύνη. Υπάρχει κανόνας, προσπαθεί και η τροχιακή αστυνομία να επιβάλλει όσο γίνεται τη τάξη, ενδεχομένως και η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε να... γιατί έχει την αρμοδιότητα των πεζοδρομίων. Έχει απόλυτο δίκιο η φίλη μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό το τονίζουμε συνέχεια. Δεν διαφωνώ κάπου δηλαδή.
1: Η υπόλοιπη Ευρώπη τι κάνει?
2: Η υπόλοιπη Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε μόνο το Παρίσι που είναι στην άποψη της κατάργησης όπως μου είπατε, οι υπόλοιποι έχουν πάρει τα μέτρα όσο μπορούν. Δεν έχει λυθεί και εκεί το πρόβλημα. Ναι. Διότι πραγματικά
1: νομίζω στην κατάργηση θα πρέπει να πάμε, γιατί όλα τα άλλα μου φέρονται ημίμετρα. Είτε δίνουμε χρήματα για ποδηλατόδρομους που θα είναι τα σκούτερ και δίπλα τα ποδήλατα και άλλοι κίνδυνοι με τα ποδήλατα και τα σκούτερ και το ένα να είναι αθόρυβο και το άλλο να μην είναι και πόσο θα πρέπει να τρέχουν και ποιος θα ελέγχει τα όρια ταχύτητα στον ποδηλατόδρομο.
2: Ξέρετε κάτι, εγώ έχω μεγαλώσει και στην Κηφισιά. Ναι. Υπάρχει ποδηλατόδρομος εκεί πέρα, ο οποίος ισχύει κανονικά εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο πεζός πολλές φορές παραβατεί και μπαίνει στον δρόμο του ποδηλατόδρομου. Ότι έρχεται το πατίνι και το ποδήλατο και δεν μπορεί να περάσει γιατί βαδίζουν οι πεζοί. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ναι, είμαστε όλοι το ίδιο συνυπέτη, το ίδιο συνημέτοχοι.
1: Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από την παιδεία και την εκπαίδευση.
2: Να το διαχωρίσω λίγο την παιδεία με την εκπαίδευση. Η παιδεία διαμορφώνεται.
1: Την εκπαίδευση στη χρήση αυτών των ηλεκτρικών πατρινιών εννοώ. Την παιδεία, την οδηγική παιδεία συνολικά.
2: Ναι, ναι. Η οδική παιδεία λοιπόν διαμορφώνεται ξεκάθαρα από την ηλικία των 0 έως 6 ετών από τους γονείς που είναι το βασικό και μπαίνοντας στο δημοτικό θα μπορούσαν επικουρικά, συμπληρωματικά να υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο δεν θα είναι ακριβώς παιχνίδι, θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να μπορεί να συμπληρώσει αυτό που έχει δει το παιδί από την οικογένειά του και η εκπαίδευση για το πατίνι θα ήταν με βρίσκει σύμφωνο στο ότι θα μπορούσαν να γίνονται τέτοια μαθήματα, ενδεχομένως και ο γονιός να πλήρωνε για το 15χρονο παιδί του για το πώς κυκλοφορούμε σε αυτό και να πάρει και μια βασική γνώση, ενημέρωση για το τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο το οποίο συμφωνώ μαζί σας, θα μπορούσε να προσθεθεί, να συμπληρωθεί και να επιβληθεί σε όσους οδηγούν τέτοιου τύπου πατίνια. Και επειδή δεν είναι μόνο τα παιδιά, έχουμε εστιάσει τα παιδιά, υπάρχουν και ενήλικοι που είναι 20, 30, 40, 50 ετών. Συνήθως είναι αυτοί που έχουν χακάρει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σπάσει τα προγράμματα και πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και τους βλέπουμε συνήθως χωρίς κράνος. Έχουμε δει και πλάνα μέσα από τη Συγκρού, στη Μεσαία Λωρίδα, να κάνει και σφήνες. Θέλει πραγματικά μια άλλη αντιμετώπιση. Στην Γερμανία, ξέρω, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σύστημα με ρουλεμάν το οποίο μπορεί να μετρήσει, βάζουν το πατίνι πάνω, πατάνε τον γκάζι και βλέπουν αν αυτό ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, ακολουθεί επιτόπου κατάσχεση του οχήματος.
0: Ναι.
2: Σημαντικό και αυτό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι επειδή δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια έναν τροχονόμο πάνω από το κεφάλι μας και ενδεχομένως αυτό θα λυθεί στο μεγαλύτερο μέρος
1: για το σύνολο. Θα πρέπει να αργά ή γρήγορα, γιατί όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, απαιτούν πάρα πολλούς πόρους, είτε ανθρώπινους είτε υλικούς, πάρα πολύ κόστος, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομικών να ελέγχουν το κάθε πατίνι, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γονείς και συνεχείς καυγάδες με τα παιδιά τους, ενώ απλώς αν αυτά τα μαραφέτια δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση, δεν θα μπαίνει κανείς. Δεν πολλούνται, τέλος, τι να κάνουμε.
2: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Απλά επειδή η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλώ για σήμερα και για αύριο το πρωί.
1: Ευχαριστούμε,
2: για να γυρίσουν κάποια παιδιά στο σπίτι που το έχουν αυτό το πατίνι 15χρονο και πάνω εννοείται. Οι γονείς ας προσέξουν να μην δίνουν σε μικρότερους τα πατίνια. Οι γονείς να προσέξουν να επιβάλλουν στα παιδιά το κράνος και να τους ελέγχουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα επίπεδο προστασίας, αγάπης και φροντίδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκουζού.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: ο κύριος Κωνσταντίνος Μαργοΐζος, η Αβέρης, αντιπεριφερειάρχης Αττικής για τα θέματα οδικής ασφάλειας. Ντόνα, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος κάπως θύμωσε λίγο.
0: Γιατί?
1: Κάπως λέει, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εμείς στην επαρχία είμαστε πολίτες δεύτερης διαλογής, επειδή μιλάτε για την Αθήνα τόση ώρα.
0: Όχι, αναφέραμε ενδεικτικά κάποιους μεγάλους δήμους, επειδή υπήρχε ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με τα πατίνια, τα οποία τα βγάζαν και από το Θερμαϊκό μερικά που τα πετάγανε κιόλας εκεί, που έλαβαν μέτρα. Αν υπάρχει και κάποια άλλη περιοχή που έχει αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, φυσικά να μας στείλει το μήνυμα να τα πούμε, να τα αναδείξουμε.
1: Και επίσης συμφωνούμε απολύτως ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Επίσης διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 60% θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, γιατί το 60% του ελληνικού πληθυσμού ή του πληθυσμού της Ελλάδας καλύτερα μένει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και επίσης συζητάμε για το δυστύχημα στα Μακρύσια Ηλίας, σε ένα χωριό της Ηλίας που χάθηκε αυτό το, έγινε αυτό το φρικτό γεγονός με το δυστύχημα που χάθηκε ο 13χρονος
0: Κωνσταντίνος. Εγώ διαβάζα τώρα ένα ρεπορτάζ.
1: Άρα ακριβώς θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Συζητάμε για κάτι
0: πάντα
1: που συνέβη στο χωριό Μακρύσια της Ηλίας, αλλά θεωρούμε ότι μας αφορά όλους. Αντιστοίχως προσπαθούμε να συζητάμε θέματα είτε από την Αθήνα, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από όλη την Ελλάδα που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους, αν όχι όλους.
0: Και γι' αυτό λέμε να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε να τα συζητάμε, να καλούμε και κόσμο, να τα αναλύουμε. Και εγώ θέλω να σου πω εδώ τώρα, θα δώσει συνέχεια ποιος ακροατής μας έχει στείλει αυτό το ρεπορτάζ, τι έχει συμβεί και σε άλλες πόλεις του πλανήτη, για να βγούμε και εκτός συνόρων όσον αφορά τη χρήση των πατινιών. Οπότε μήπως οι ειδικοί, αν μας ακούν, να πάρουν μερικά στοιχεία, να αντιγράψουμε, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών, προκειμένου να μην έχουμε θανατηφόρα περιστατικά όπως αυτό του μικρού του 13χρονου.
1: Τίτλοι ειδήσεων, μείνετε μαζί μας και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: χαμός με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Ακροατές μιλούν για περιπτώσεις που γονείς δίπλα στο παιδί τους που είναι πολύ μικρής ηλικίας με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Στα Γιάννενα, παρακαλώ, αυτή η περίπτωση.
0: Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή όσοι μας ακούτε. Η ασφάλεια των παιδιών προέχει, η ασφάλεια των ανθρώπων προέχει. Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: 5 ετών ηλεκτρικό πατίνι.
0: Μεγάλη προσοχή, παρακαλούμε πολύ. Πολλές φορές οι γονείς πρέπει να κάνουν τον πολύ κακό, πρέπει να λένε όχι, όχι, όχι, ενώ άλλα παιδιά μπορεί να έχουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Τζιμ μας γράφει, όποιος έχει δίπλωμα έχει δικαίωμα να αυξάνει ταχύτητα, αυτονόητο νομίζω, άλλο τα ανήλικα. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που αφορά όλους, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή
1: τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαφάδε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ. Τι γίνεται με το Χίος Πας, τι είναι το Χίος Πας?
2: Είναι
0: και τα κύθυρα.
1: Και τα κύθυρα, βέβαια.
0: Τα βρήκαμε δηλαδή τα κύθυρα.
2: Κάναμε μια επιλογή, μάλιστα, σοφή επιλογή κατά την άποψή μου και δοκιμασμένη επιλογή, καθώς μετά από διάφορες θεομηνίες ή καταστροφές οι οποίες έχουν πλήξει τη χώρα μας λόγω της κλιματικής κρίσης, προσπαθήσαμε να έχουμε μια ολιστική διαχείριση γύρω από αυτές τις περιοχές. Οι δύο συγκεκριμένες περιοχές, τα δύο συγκεκριμένα νησιά το περασμένο καλοκαίρι,
0: ναι,
2: δέχτηκαν ένα ισχυρό, ναι, δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα από δύο μεγάλες πυρκαγιές τις οποίες είχαν, και μέσα σε όλα τα σχέδια ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της περιοχής προτείναμε, δεσμευτήκαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ. Είναι δύο προγράμματα τα οποία, όπως σας είπα, και κατά το παρελθόν έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία, καθώς τόνισαν και την οικονομία της περιοχής και την τουριστική κίνηση της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε το Εύρος ΠΑΣ, υπήρχε το Εύβοια ΠΑΣ, το Θέσσαλη ΠΑΣ. Έτσι εφαρμόσαμε λοιπόν και σε αυτές τις δύο περιοχές. Από τις 14 μέχρι τις 18 Μαΐου όσοι ενδιαφέρονται θα μπουν στην πλατφόρμα και θα κάνουν την αίτηση, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κύθυρα θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο είναι στα 250 ευρώ, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη Χίο θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο θα είναι στα 300 ευρώ.
0: Κύριε Υφυπουργέ, από πότε μέχρι πότε θα μπορούν?
2: Από 14 μέχρι 18 Μαΐου κάνουν τις αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση έχουν όλοι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των δύο αυτών περιοχών ή από πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν πάρει βάουτσερ από άλλα προγράμματα όπως είναι του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Όλοι οι άλλοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν την αίτησή τους, mm-hmm, και να πάρουν το βάουτσερ το οποίο και για τις δύο περιοχές έχουμε ορίσει το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή 1.000.000 θα διατεθεί για τα κύθερα και 1.000.000 θα διατεθεί για τη Χίο.
1: Τώρα, επειδή είπατε αυτές οι δύο περιοχές είχαν πληγεί από πυρκαγιές και επειδή ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος, είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε διανύσει και έναν περίεργο χειμώνα, μπορώ να το πούμε, γιατί είδαμε και τώρα και τις βροχές που είχαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα και με τις καιρικές συνθήκες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποτυπώνεται στη συνείδησή μας μέσα από τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες έχει προξενήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και την συνοδεύουν δυστυχώς και αρκετές τραγωδίες, καθώς έχουμε θρυνήσει και έχουμε χάσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Έτοιμοι είμαστε, αλλά έχουμε να κάνουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πάντοτε προσπαθούμε κάθε χρονιά να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα καλύτεροι, να προσπαθούμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χώρα μας. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι είναι απόλυτα έτοιμος στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.
0: Τι διαφορετικό. Όχι την κλιματική κρίση, τις πυρκαγιές. Όχι την κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο. Δεν ζητάμε να αντιμετωπίσετε την κλιματική κρίση εσείς, και ούτε η Ελλάδα νομίζω που μόνη της μπορεί να φιλοδοξεί να κάνει κάτι τέτοιο πράγμα. Φέτος τι διαφορετικό θα έχουμε? Θα έχουμε drones, θα έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά.
2: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου κατά την, πάνω στο πεδίο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι, είναι κάτι που νομίζω σε αυτό ότι περιμένουμε όλοι.
2: Είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία γίνεται και αν μου επιτρέπετε...
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν, κύριε Υφυπουργέ, δεν θα έπρεπε όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν, αν μπορούν να βοηθήσουν, το 112 έχει σώσει ζωές, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι άλλες χώρες που μιμούνται το ελληνικό παράδειγμα με το 112, ωστόσο πολλές φορές αποκλείει ανθρώπους που θα ήθελαν ή μπορούν, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να εκπαιδευτούν στην κατάσβεση όσοι άνθρωποι θα ήθελαν?
2: Με αφορμή την ερώτηση την οποία μου κάνατε, με προλάβατε, είχα ξεκινήσει να σας πω ότι υπάρχει μια κατάκτηση για τη χώρα. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε και το εδραίωσε αυτή η κυβέρνηση, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση και μια παρακαταθήκη για τη χώρα. Και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο πλέον υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της πυροσβεστικής, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται, των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και φυσικά των εθελοντών μας. Και ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το αυτό το οποίο βλέπουμε, η ευαισθητοποίηση που υπάρχει κάθε χρόνο ακόμα και περισσότερο κόσμο, ακόμα και μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ευαισθητοποιείται και θέλει να δράσει εθελοντικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον το οποίο ζει και την περιουσία του και φυσικά την ανθρώπινη ζωή. Πάνω από 10.000 πολίτες θα συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω από 10.000 εθελοντές θα έχουμε σε αυτή την προσπάθεια, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και αυτός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι 18 Μαΐου λοιπόν οι αιτήσεις για το...
2: 14 με 18 Μαΐου.
0: 14 με 18 οι αιτήσεις για το Χίος ΠΑΣ και το Κύθυρα ΠΑΣ. 2 εκατομμύρια συνολικά θα διατεθούν, άρα δεν μπορείτε ακόμη να ξέρετε τον αριθμό των δικαιούχων, υποθέτω.
2: Όχι, τον αριθμό των δικαιούχων έχουμε χωρίσει σε δύο ζώνες τα βάουτσερ. Η πρώτη ζώνη είναι το Μάιο και τον Ιούνιο και η δεύτερη είναι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να ενισχύσουμε την τουριστική περίοδο.
0: Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα να ενισχυθούν αυτά τα δύο νησιά. Ο κύριος Κώστας Χατσαφάδος και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Σταμάτα να χορεύεις, Μάκη. Dancing Queen και Abba. Και...
1: Abba.
0: Abba, γιατί έρχεται και Eurovision, μην ξεχνιόμαστε.
1: Eurovision. Ξέρεις,
0: Abba πάντα το συνδέεις. Waterloo, Eurovision, Αγγίλας, Φέρτο.
1: Μάιος.
0: Ε, τι, το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι Eurovision.
1: Γιορτή της μητέρας αύριο.
0: Όντως.
1: Πρώτη Κυριακή του Μαΐου, γιορτή της μητέρας.
0: Σε
1: δοκίμαζα, Αθηνά, και μπράβο. Ένα τεστ που κάνουμε εδώ εσωτερικό, να ξέρετε, είναι πάντα με την Αθηνά Σαλούστρου, την
0: τη
1: συνάδελφό μας, την υποβολέα μας. Και βέβαια ελέγχοντα τα ανακλαστικά της, και πράγματι σίγουρα δεν είναι αύριο η γιορτή της μητέρας.
0: Θα το ψάξουμε στο ημερολόγιο και θα σου πω. Νομίζω αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου πάντως.
1: Ντονά. Εδώ και εμάς εδώ στην εκπομπή είναι κάτι.
0: Γιορτάζουμε, γι' αυτό στο είπα.
1: Μπορώ να πω κάτι. Ελπίζω να μην έχετε κάνει πάλι τη συνωμοσία με την Αθηνά και τη Μαρία. Και πάλι για να με εκθέσετε που λέω είναι αύριο και μου λέτε δεν είναι αύριο. Και μετά τους είπα δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Κυριακή. Και μετά μου είπαν όχι, τελικά είναι αύριο. Και να εκτεθούμε όλοι μαζί και να γελάει το Πανελλήνιο που ακούει μόνο Earth News Radio 105.5.
0: Όπω μα έκαψε όλα τα κεφαλικά κύτταρα και αυτά που είχαν απομείνει. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μα ακούει την παρέα τη από το Διακοπτό που έχει φύγει για τριήμερο. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα εδώ του παραπονιάρη Πέτρου.
1: Διακοπτό τριήμερο.
0: Ναι.
1: Είπε έχει φύγει για διακοπτό τριήμερο.
0: Ναι.
1: Ή στο Διακοπτό.
0: Στο Διακοπτό.
1: Τριήμερο στο Διακοπτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: μακάρι να σας λάβουν υπόψη ειδική κλιματική αδιαφορία όσον αφορά τα πατίνια. Ότι υπερβάλλει, λέει ο κύριος Ιαβέρης, μάλλον ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα 6 χιλιόμετρα. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι αναφέρεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ότι είναι η πρώτη κατηγορία μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και μετά πάει στα 25. Και λέει, δεν σας έχω στείλει τόσα μηνύματα, λέει. Έτσι με περνάτε στον ντούκου. Όχι βρε Πέτρο, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε, αλλά έχουμε και καλεσμένους. Και στη Μιράντα που λέει, ίσως θα πρέπει να αναφέρει τον κινδύνο εκεί παίζει από τα πατίνια. Περνάνε ξυστά από κοντά σου αθόρυβα χωρίς να τα βλέπεις. Εύκολα τραυματίζεσαι.
1: Το
0: αναφέραμε.
1: Πολύ σωστό,
0: αυτό,
1: πολύ σωστό. Και έχει απόλυτο δίκιο η Μιράντα, πολύ σωστό. Ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι επελάβνει η τεχνητή ευφυΐα. Αυτό που λέτε τεχνητή νοημοσύνη.
0: AI.
1: Δεν τόλμησα να πω γιατί θα μου αρχίσει πάλι τα ίδια με το BIF. BWF. Δεν θα το πω. Δεν θα πω τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πω AI. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι στο αεροδρόμιο της, σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο του Τόκιο, λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και προσπάθειας καλύτερης διαχείρισης, θα βάλει ανθρωποειδή ρομπότ. Και έχουμε ζητήσει από την κυρία Ζωή Δουλγέρη, είναι καθηγήτρια ρομποτικής, να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γιατί, κυρία Δουλγέρη, καλημέρα σας.
0: Καλό Σάββατο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
1: Διαβάζω ότι το 2026, δηλαδή περιμένουμε σιγά σιγά το δεύτερο μισό, ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη, αναμένεται, ευρεία εισαγωγή των ρομπότ και για οικιακές εργασίες. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα στο αεροδρόμιο? Θα βλέπουμε σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια τα ρομπότ να κάνουν δουλειές που έκαναν άνθρωποι?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό, και εκτός από την Ιαπωνία και η Ευρώπη πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη εγώ δουλεύω σαν υπεύθυνη της ομάδας μου στο Απιθύτα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ορίζοντα Ευρώπη που έχει μια τέτοια εφαρμογή. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε ιδιότητες στα ρομπότ έτσι ώστε να μπορούν να χειρίζονται αντικείμενα, να κάνουν δίχερους χειρισμούς αντικειμένων όπως είναι οι βαλίτσες στα αεροδρόμια, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλουν οι Ιάπωνες. Ο λόγος δεν είναι μόνο βεβαίως η έλλειψη προσωπικού και το γεγονός ότι ο πληθυσμός, όπως και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, γεννάει και χρειαζόμαστε και χέρια. Αλλά είναι και γιατί αυτές οι δουλειές είναι πολύ δύσκολες για τον άνθρωπο. Φανταστείτε τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτά που βλέπουμε στο αεροδρόμιο, μόλις κάνουμε check-in, που παίρνουν τη βαλίτσα μας και τη σηκώνουν και τη βάζουν σε ένα καρότσι για να μπορεί να πάει στο αεροπλάνο και να φορτωθεί επάνω. Βαλίτσες οι οποίες είναι 20-23 κιλά. Αυτές είναι πολύ δύσκολες δουλειές και έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι, είναι δουλειές που σίγουρα μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση των ρομπότ.
1: Μάλιστα. Ναι, βέβαια.
2: θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα τα ρομπότ δεν ξέρω αν θα τα δούμε το 26. Νομίζω ότι η έρευνα είναι ακόμα αρκετά νωρίς για να πούμε ότι το 26, το 27 θα τα δούμε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζει, είναι γεγονός.
0: Εγώ θα σας κάνω την απλή ερώτηση που σκέφτονται και οι ακροατές μας. Τα ρομπότ θα φτάσουν δηλαδή να μας παίρνουν τις δουλειές?
2: Αυτό ξέρεις, μια πολύ παλιά κουβέντα. Έγινε και γινόταν και από τότε που τα ρομπότ μπήκαν για πρώτη φορά στη βιομηχανία, την αυτοκίνητο βιομηχανία καταρχάς. Ναι, αντικαθιστούν κάποιες δουλειές στον άνθρωπο, αλλά τώρα τελευταία εξέλιξη είναι μεγάλη και το ρομπότ έχει γίνει από αντικαταστάτης του εργάτη συνεργάτης, έτσι. Θα δουλεύει δίπλα μας, έτσι. Κάποιες δουλειές θα χαθούν, κάποιες άλλες θα κερδιστούν, αλλά και ταυτόχρονα το ρομπότ θα είναι και ένα συνεργάτης και ένα εργαλείο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να σηκώνετε εσείς ένα μεγάλο βάρος, μπορείτε να το σηκώνετε μαζί με ένα ρομπότ, ας πούμε. Το
1: πόσο κοντά είμαστε από αυτό, την εικόνα αυτή που κάθε σπίτι αντί για έναν οικιακό βοηθό, μια οικιακή βοηθό να έχει ένα ρομπότ ακριβώς
2: μακριά,
1: για να φέρνει,
2: θα έλεγα.
1: Πόσο μακριά?
2: Θα έλεγα ότι πολλοί συνάδελφοί μου θα λέγανε πολύ κοντά, αλλά ναι. Κοιτάξτε, είμαι στον τομέα της έρευνας της ρομποτικής πάρα πολλά χρόνια και κάθε δεκαετία, αρχή δεκαετίας λένε στο τέλος της δεκαετίας θα έχουμε ένα ρομποτικό βοηθό στο σπίτι μας κτλ. Βεβαίως με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα προχωράνε αρκετά αργά, αλλά ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο στο οποίο θα έχουμε το ρομποτικό μας βοηθό στο σπίτι και θα του λέμε τακτοποιήστε σε παρακαλώ και θα φεύγουμε και θα όλα θα είναι καλά. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα που δεν τη βλέπω να έρχεται στην επόμενη δεκαετία. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα προβλήματα και τα λύνουμε σιγά σιγά. Αλλά η τεχνολογία προχωρά και έχουμε σίγουρα αυτή τη στιγμή τη ρομποτική μας σκούπα, έτσι, που μπορούμε να τη δώσουμε την εντολή να καθαρίσει το σπίτι μας. Το ξέρετε ότι είναι κάτι επίσης προσιτό και μπορεί να αγοραστεί και από οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά. Να μιλάμε και ονόματα εμπορικά αυτή τη στιγμή. Αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο το οποίο...
1: Τώρα εσείς ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ναι, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας και τι κάνετε και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι και εκεί στο Αριστοτέλειο θα είσαστε σε κάποια ερευνητικά προγράμματα ή βλέπετε κάποιες εικόνες από το μέλλον σε αυτό που λέτε ότι θα δούμε σε 10 χρόνια. Τι άλλο αναμένεται να αλλάξει με την εισαγωγή της ρομποτικής και με την τεχνητή νοημοσύνη? Και ένα πιο γενικό ερώτημα: υπάρχει όριο μέχρι που θα φτάσει το AI?
2: Κοιτάξτε, η επιστήμη προχωράει και δεν μπορώ να σας πω εγώ ποιο είναι αυτό το όριο, αλλά αν θέλετε να απαντήσω σε ερώτηση αν θα φτάσει το επίπεδο της μηχανής την εξυπνάδα, θα ξεπεράσει την εξυπνάδα του ανθρώπου, δεν θα το έλεγα αυτό, έτσι. Απλώς
1: την εξυπνάδα ή τη συνθετική σκέψη? Γιατί νομίζω ότι την ευφυΐα συνολικά να θρήσεις όλα αυτά τα δεδομένα που μπαίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την έχει ξεπεράσει του μέσου ανθρώπου.
2: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές ικανότητες που έχουν οι μηχανές οι οποίες είναι καλύτερες από τις ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά αυτό για να το θέσουμε σε μια βάση λογική είναι να σκεφτεί κανείς τι έκανε ένα κομπιούτερ όταν πρώτο ήρθε. Έκανε πολύ πιο γρήγορα πράξεις από αυτές που έκανε ο άνθρωπος. Και επομένως υπήρξε λοιπόν για τον άνθρωπο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι είχε μεγαλύτερη ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι κάτι άλλο, έτσι, το οποίο έχει σχέση με την παραγωγή σκέψεων η οποία είναι πέρα από ένα συνδυασμό υπαρκτών γνώσεων. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες δεδομένα παντού σε όλο τον κόσμο που έχουν μπει στους υπολογιστές στο cloud, και η τεχνική νοημοσύνη παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα και τα συνδυάζει, επειδή έχει ακριβώς αυτές τις δυνατότητες όπως ο υπολογιστής παλιότερα, ναι, που έκανε πολύ πιο γρήγορα τις πράξεις, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σας παράξει και καινούργια γνώση για να πείτε ότι θα βγάλει κάτι καινούργιο.
1: Σωστά, ναι. Αλλά όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα, δεν ξέρω καν αν στο μέλλον θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε με την έννοια που το κάναμε πριν από πολλά χρόνια. Και εσείς ως πανεπιστημιακός δεν ξέρω τι βλέπετε. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι ακόμη και όταν έχουμε να πάμε κάπου και βάζουμε στους χάρτες να μας βγάλει την ταχύτερη διαδρομή, δεν μπορούμε καν να ξέρουμε αν η διαδρομή που μας βγάζει είναι όντως η ταχύτερη ή αν πηγαίνουμε εκεί επειδή μας το δίνει το κινητό, που είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι?
2: Είναι γεγονός, αλλά ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Βλέπει το εργαλείο, το χρησιμοποιεί, λέει λάθος μου το είπε αυτή τη φορά, θα το σκεφτώ αλλιώς την άλλη φορά. Και επομένως δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος. Απλώς όταν βγαίνει ένα καινούριο εργαλείο, στην αρχή ενθουσιάζεται, μπορεί να το πιστεύει άκρητα στην αρχή και μετά να το προσαρμόζει ανάλογα στις ανάγκες του και ανάλογα πώς το κρίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με τη χρήση του. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι. Οτιδήποτε τους λέει ο υπολογιστής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και...
1: Στην αγροτική παραγωγή μπορούν να μπουν τα ρομπότ, επειδή πολύ συχνά έχουμε θέματα με
2: ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Εγώ πρόσφατα έχει τελειώσει ένα έργο στο οποίο ήμουν και συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Backhouse, το οποίο ο στόχος του ήταν να αναπτύξει ένα ρομπότ το οποίο θα μπορούσε να μπει στον τρίγο. Είχαμε συνεργαστεί και με το κτήμα Γεωργοβασιλείου στην Θεσσαλονίκη εδώ και δείξαμε ότι το ρομπότ, το δίχερμα, έχει την ικανότητα να μπορεί να επιλεκτικά να συλλέξει στα φύλλα τα οποία έχουν και το επίπεδο της ωριμότητας που χρειάζεται έτσι ώστε να παραχθεί και ένα κρασί υψηλής ποιότητας. Και ασφαλώς όλα αυτά είναι ερευνητικά έργα, δηλαδή φτάνουν μέχρι ένα σημείο του να δείξουν ότι μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν, αλλά δεν το φτάνουν στο επίπεδο του προϊόντος ώστε να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, έτσι ώστε το τελικό μηχάνημα να γίνει αρκετά φθηνό και σίγουρα επενδυτές ώστε να παραχθεί και να πωληθεί σε... και να χρησιμοποιηθεί με ευρύτητα σε διάφορους συνεταιρισμούς ή εταιρείες οι οποίες παράγουν ή οτιδήποτε έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή, ας πούμε, και συλλέγουν με τα ρομπότ, ας πούμε, είτε σταφύλια είτε άλλα φρούτα. Αλλά σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το βλέπεις ένα ρομπότ τώρα να πιάνει το σταφύλι, θα έχει πλάκα. Θέλω να δω τι θα γίνει αν...
2: Να περάσει κάποια στιγμή από το εργαστήριό μας και να σας δείξω τι
1: θα γίνει. Να δούμε πώς θα πιάνει το τσαμπί. Έχει πλάκα να δούμε κάποια ρομπότ να πιάνουν το τσαμπί από τις ρόγες και όχι από το πάνω μέρος.
2: Όταν θέλετε να μας επισκεφτείτε.
0: Να ρίχνει τις φυστικές εκείνες.
1: Με μεγάλη χαρά. Η κυρία Ζωή Δουλγέρη είναι καθηγήτρια ρομποτικής και ελέγχου συστημάτων παραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά. Η κυρία Ζωή Δουλγέρη είναι καθηγήτρια ρομποτικής και ελέγχου συστημάτων παραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Κάπως μας χάθηκε.

0: κουραστικές, όπως είπα και ανέφερα συγκεκριμένα για την περίπτωση των, ναι, του χειρισμού των βαλιτσών, επειδή το έχω δει, επειδή πήγαμε στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, έχουμε συνεργάτη τη Fraport τώρα σε αυτό το καινούργιο έργο και είδαμε πόσο πολύ κουράζονται οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά σηκώνουν τις βαλίτσες ή βάζουν τα καρότσια για να πάνε στα αεροπλάνα.
1: Χιλιάδες βαλίτσες, ναι, κάθε μέρα.
0: Αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις που έχει στην υγεία τους και κοντοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και σίγουρα θα βοηθούσε εκεί πέρα να αυτοματοποιηθούν αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Οι συγκεκριμένοι, κάποιοι μπορεί να μείνουν και να απλώς να μεταφερθούν σε άλλους τομείς αυτής της
1: να μεταξελιχθούν ή να επιμορφωθούν για μια άλλη δουλειά, όπως οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν τόσο καιρό σε κάποιους χώρους.
0: Αλλά από την άλλη, φανταστείτε πόσο επιβαρύνουν τον οργανισμό τους έχοντας μια τέτοια εργασία.
1: Η κυρία Ζωή Δουλγέρη, καθηγήτρια ρομποτικής, και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Εγώ πάντως, Μάκη, θα το καλό έβλεπα να έπαιρναν τις δουλειές του σπιτιού.
1: Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό λέω. Μα...
3: Χαλάλη.
1: Βλέπω διάφορα βίντεο από την Κίνα που σου λέει.
3: Όχι, ναι.
1: Είδες που έτρεχαν στον Μαραθώνιο και φέτος για πρώτη φορά σε μια κινέζικη πόλη. Δεν μπορώ να ανακαλέσω ποια πόλη.
3: Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
1: Τερμάτισαν τα ρομπότ ταχύτερα από τους ανθρώπους πρώτη φορά.
3: Εντάξει, αυτό είναι άδικο. Ναι. Μήπως ήταν το παρισμένα.
1: Ναι, ξέρω κι εγώ ότι θα τους είχαν βάλει κάποια κυροζίνη ή κάτι, κάποιο καύσιμο περίεργο. Ίσως κάτι νοθευμένο θα είχαν βάλει, κάτι πειραγμένο, αυτό που λέτε. Εσείς τα κορίτσια αμέσως, όταν κάποιος έχει μεγάλες επιδόσεις, λέτε αυτά δεν είναι φυσιολογικά.
3: Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, Μάγκη μου.
1: Βλέπεις, αυτό λέω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αύριο, τι ώρα θα έρθουμε.
3: Θα είμαστε λίγο μετά τις 10 εδώ. Το τι θα κάνουμε, δεν θέλω να κάνουμε teaser. Οχ, τι λέξη είπα. Κάτσε μας μαλώνει, κυρία Εύη. Όχι, δεν θα προαναγγείλω. Ναι. Θα είναι έκπληξη, αλλά θα είναι πολύ ωραία τα θέματά μας και οι καλεσμένοι μας, να ξέρετε.
1: Από Αθηνά Σαλούστρο, από Νίκο Τσιπλάκη, από Μαρία Κόντου, από Γιώργο Τσολάκη, από Ντόνα Δρούτσα
3: και Μάκη Πολάτο.
1: Don't feed the monkeys.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πλήρες αδιέξοδος στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος και δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

0: Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μαζί με τις αμερικανικές εγγύησεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριος του Σαμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν αν στο συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, όπως υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα απολογείται ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στον Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Αύριο τα μεσάνυχτα μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και για την επόμενη μία ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και σήμερα έχουμε να πάμε σε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη. Έχουμε να πούμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty.
11: I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
20: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε ακούσει τη φράση «μακαρθισμός». Για τους πιο παλιούς δεν χρειάζονται πάρα πολλές εξηγήσεις. Για τους νεότερους, να σας πούμε ότι ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 50, το όνομα ενός ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, του Τζόσεφ Μακάρθι. Αυτός ήταν ένας πολύ φανατικός αντικομμουνιστής, ο οποίος ενορχίστρωσε ένα κλίμα εκφοβισμού και συκοφάντησης κυρίως των καλλιτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργάνωσε το σύγχρονο και μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών του 20ου αιώνα.

Ο Μακάρθι, κυρίες και κύριοι, τα έβαλε με όλους, όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, αλλά και με τους διανοούμενους, ακόμα και με κυβερνητικά στελέχη. Και τότε έφτασε και το τέλος του. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είμαστε το 1950. Το 1950 ξεκινάει ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο η Αμερική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι τότε, ένας βουλευτής, ο Τζόζεφ Μακάρθι, αν και είναι 4 χρόνια στην Γερουσία, δεν έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και μόνο στην περιφέρειά του γνωρίζουν το όνομά του. Σε μια ομιλία του λοιπόν στη Δυτική Βιρτζίνια, είπε ότι υπάρχει μια λίστα με 205 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που ασπάζονται τον κομμουνισμό. Οι ισχυρισμοί του γίνονται αμέσως πρωτοσέλιδο. Αντιδράσει σε όλη την Αμερική. Τον πιέζανε πάρα πολύ να αποκαλύψει τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποιοι είναι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε φορά όμως άλλαζε θέμα. Τρίπλαρε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και νέες καταγγελίες να κάνει. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε ονόματα. Ο ισχυρισμός του βασιζόταν σε μια παλιότερη δήλωση που είχε κάνει ο James Burns. Αυτός ήταν Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είχε πει λοιπόν ότι 79 από τους 284 υπαλλήλους του Υπουργείου είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή, μόνο το 25% για αυτόν στο Υπουργείο του σίγουρα δεν είχαν σχέση με την αριστερά και τον κομμουνισμό. Αν αφαιρέσετε από το 284 το 79, μένουν 205. Έλεγε λοιπόν ο Μακάρθι από το κεφάλι του ότι για 205 είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λίστα πως είναι κομμουνιστές. Το 1953 έχει επανεκλεγεί και αναλαμβάνει πρόεδρος της μόνιμης υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας και κάνει έρευνες σε διάφορα υπουργεία και αρχίζει και ανακρίνει πρόσωπα και στελέχη για να αποδείξει ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος. Ήταν όμως τόσο στρασής, τόσο επιθετικός και είχε και κάποιο κόσμο να τον υποστηρίζει, με αποτέλεσμα να μην τολμάει κανείς να μιλήσει εναντίον του. Γιατί? Γιατί αν μίλαγες εναντίον του Μακάρθι, έμπαινες στην άτυπη λίστα Μακάρθι. Εν τω μεταξύ, είχαν αρχίσει ήδη να απολύονται και πάρα πολλοί υπάλληλοι της κυβέρνησης. Πάνω κάτω, 2.000 άτομα είχαν χάσει εξαιτίας του την εργασία τους. Ποιος τον στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό? Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής και κυρίως οι τηλεοράσεις. Οι υποστηριχτές του λέγανε ότι ήταν ένας αφοσιωμένος πατριώτης, ένας θεματοφύλακας των αμερικανικών αξιών. Ο ίδιος είχε πει «Μακαρθισμός είναι αμερικανισμός με τα μανίκια σηκωμένα». Μάλιστα, επιτέθηκε και στον Ντουάιτ Άιζενχάουερ, τον πρώην στρατηγό, όταν αυτός ανέλαβε την Προεδρία το ΗΠΑ, ήρθε σε ρήξη μαζί του, γιατί έκανε λόγο για κομμουνιστική διείσδυση μέσα στον Αμερικανικό στρατό. Και άρχισε να κατηγορεί και αξιωματούχους της κυβέρνησης. Να φωτογραφίσει τον ίδιο τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον όλοι κατάλαβαν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Η τρομερή δημοσιότητα, η διαρκής και καθημερινή προβολή του τον είχαν μαγεύσει, τον είχαν εγωιτεύσει και καταλάβαινε ότι όσο πιο πολλά έλεγε, τόσο πιο πολύ ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό το λάτρευε και γι' αυτό δεν σταμάταγε. Στοιχεία δεν χρειαζότανε. Η λάσπη έπιανε. Ταυτόχρονα συνέβαινε και το εξής. Κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς δημοσιότητα, κάνανε έρευνες και βλέπανε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τον κομμουνισμό, άσκησαν διώξεις εναντίον τους, χωρίς να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Και το εκμεταλλευόταν και αυτό. Όμως συνέβη και το εξής. Καθώς οι υπηρεσίες έβλεπαν ότι μπορούν μόνες τους να καθαρίσουν το τοπίο, ο Μακάρθι πια δεν χρειαζότανε. Και έτσι ξεκίνησε γι' αυτόν η αντίστροφη μέτρηση, η απαξίωση και ο εξωστρακισμός του από την πολιτική. Βέβαια, πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα η ιστορία, επειδή στόχευσε και τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Και καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Μίρλερ ή ο Τσάρλι Τσάπλιν, που μπήκαν στη μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές. Ο Ζίλτα Σεν τότε κατέληψε τις ΗΠΑ για να μη συλληφθεί.
όποιος ήθελε να μην συλληφθεί έπρεπε να δώσει ένα-δύο ονόματα συναδέλφων του. Και φυσικά, όπως ο Ντασέν και πάρα πολλοί άλλοι, αυτό δεν το έπραξαν και αναγκάστηκαν να φύγουν ή να φυλακιστούν. Ήταν πάρα πολλοί όμως αυτοί που έδωσαν ονόματα. Μία απλή δήλωση που μπορεί να είχε κάποιος κάνει σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο, σε μια παρέα, κάτι, μια δήλωση συμπάθειας για τη Σοβιετική Ένωση ή γενικά, ας πούμε, για την αριστερά, αρκούσε για να πάει ένας συναδελφός του να πει, ναι, τον άκουσα τότε να μιλάει θετικά για τον σοσιαλισμό, και αυτομάτως ο ένας έβγαινε από τη λίστα και ο άλλος έμπαινε στη φυλακή. Σιγά σιγά η μέθοδοι του, λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισαν να θυμίζουν, αλλά πάρα πολύ, τις μεθόδους του Γκεστάπο. Ώσπου φτάνουμε στον Απρίλιο του 1954, που λέει ότι υπάρχουν κομμουνιστές και μέσα στο στρατό, με πρόεδρο τον Έιζενχάουερ. Αυτά όλα κατέληξαν σε μια ακροαματική διαδικασία στην Κυρουσία που μείνανε γνωστές ως οι ακροάσεις του στρατού Μακάρθη. Μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν τον Κυρουσιαστή να εκφοβίζει τους μάρτυρες. Αλλά όταν αυτός βρέθηκε στο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να μην έχει ούτε πιστικά επιχειρήματα που να υπερασπίζει τον εαυτό του, αλλά και να είναι και πολύ φοβισμένος, πολύ διστακτικός. Επιτέθηκε στον κορυφαίο σύμβουλο του στρατού, τον Γουέλτς, γιατί στο δικηγορικό του γραφείο υπηρετούσε ένας νεαρός δικηγόρος που κάποτε ήταν μέλος μιας αριστερής δικηγορικής ένωσης. Και ο Γουέλτς το απαντάει: «Δεν έχετε καμία αίσθηση αξιοπρέπειας, κύριε?» Αυτή η διαδικασία ήταν η αρχή του τέλους για τον μακαρθισμό, καθώς η Αμερική κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου ο ένας Αμερικανός κάρφωνε τον άλλον χωρίς στοιχεία. Και τελικά το 1954, με ψήφους 67-22, η Γερουσία καταδίκασε τον Μακάρθη για απρεπή συμπεριφορά. Επισήμως πλέον ήταν persona non grata. Τότε Μακάρθη κατηγόρησε για προεδρία, για προδοσία, τον πρόεδρο Άιζενχάουερ, και αυτός τον διέγραψε από τις λίστες των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου. Ακούγεται ανώδυνο, αλλά πιστέψτε με, δεν ήτανε. Κράτησε τη θέση του στη Γερουσία, έφυγε από την επικαιρότητα, κανείς δεν του ζήταγε δηλώσεις, κανείς δεν τον άκουγε και σιγά σιγά ξεχάστηκε. Μόλις 48 ετών ήταν το 1957, όταν πέθανε. Από τι? Από υπατήτητα. Γιατί ήταν χρόνια αλκοολικός.

Άκουτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στη ρύθμιση του ήχου Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή Λιούζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια Γιώργος Τσολάκης. Από το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμερανός Αγραβαράς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

26 Απριλίου του 1986. Ίσως δεν σας θυμίζει κάτι η ημερομηνία, αλλά σας θυμίζει σίγουρα η φράση «ατύχημα του Τσέρνομπιλ». Δεν ήταν ατύχημα, βέβαια ήταν δυστύχημα, ήταν μια πυρηνική καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσέρνομπιλ, όπου λειτουργούσαν 4 αντιδραστήρες. Αυτή ήταν το μοντέλο RBMK, δηλαδή ένα από τα πρώτα μοντέλα που είχαν σχεδιάσει οι Σοβιετικοί, αλλά ήταν και το παλαιότερο που χρησιμοποιούνταν. Τα αίτια της καταστροφής διερευνήθηκαν, μάλιστα 2 φορές. Αμέσως μετά το δυστύχημα, η πρώτη έρευνα απεφάνθη ότι η τραγωδία οφειλόταν σε ανθρώπινο σφάλμα. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, γιατί το 86 η Σοβιετική Ένωση ήταν η κυρίαρχη και κουκούλωνε τα πάντα. Το 1991 όμως, όταν είχαν γίνει γνωστά πάρα πολλά από τα πραγματικά γεγονότα και όταν το σύστημα όδευε προς την κατάρρευση, έγινε δεύτερη έρευνα και το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η καταστροφή είχε προκληθεί από ατέλειες στην αρχική σχεδίαση του αντιδραστήρα και στις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργούσε. Ατέλειες που ήταν αδύνατο να τις έχουν προβλέψει ή αντιμετωπίσει οι χειριστές την ώρα που έγινε η έκρηξη, και γι' αυτό απαλλάχτηκαν, αν και βέβαια οι περισσότεροι δεν ζούσαν. Η τρομερή ειρωνία, η τραγική, είναι η εξής. Όλα αυτά γίνανε γιατί οι διαχειριστές του συστήματος αποφάσισαν να κάνουν μία δοκιμή προκειμένου να διαπιστώσουν διάφορα σενάρια που θα διασφάλιζαν ότι δεν θα έχουμε πυρηνικό ατύχημα. Έκαναν μία δοκιμή στους ατμοστροβίλους για να σιγουρευτούν ότι το σύστημα ψήξης θα συνέχιζε να λειτουργεί σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής του αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας αυτός ψύχεται με ελαφρύ ίδωρ και στην περίπτωση μιας διακοπής η τροφοδοσία του ρεύματος στις αντλίες σταματά μαζί με τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Και αυτό οδηγεί σε μια καταστροφή.

0: Στο Τσέρνομπιλ υπήρχαν τρεις εφεδρικές διζελογεννήτριες, οι οποίες έμπαιναν αυτόματα στη λειτουργία για να τροφοδοτήσουν τις αντλίες με ρεύμα. Για να μπουν μπροστά οι γεννήτριες όμως και να μην έχουμε πρόβλημα, χρειάζονταν από ένα λεπτό μέχρι ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Τότε πιάνανε τη μέγιστη ισχύ. Λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας όμως, της θερμότητας που παρήγαγε ο αντιδραστήρας, η καθυστέρηση του ενός λεπτού ήταν σημαντική. Τόσο σημαντική που αποδείχθηκε μοιραία. Οι χειριστές όμως τι είχαν υπολογίσει? Ότι αν κοπεί το ρεύμα, οι στρόβιλοι συνεχίζουν για λίγο να γυρνάνε. Θέλουμε και ένα λεπτό να πάρουν μπροστά οι διζελογεννήτριες, είμαστε εντάξει. Το κενό αυτό καλύπτεται από την ισχύ που έχουν οι ατμοστρόβιλοι την ώρα που μένουν μεν χωρίς ενέργεια, αλλά έχουν μία δύναμη. Απλή δεν είναι αυτή η θεωρία? Ναι, αλλά έπρεπε να τη δοκιμάσουν αν ισχύει. Σκεφτείτε ένα ανεμιστήρα. Την ώρα που το βγάζουμε από την πρίζα, δεν συνεχίζει να γυρίζει. Σου λέει αυτό θα κρατήσει 20-30 δευτερόλεπτα. Θέλουμε ένα λεπτό για να πάρει μπροστά τη ζελογεννήτρια, άρα 30 δεύτερα στην πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν διακόπτεται το ρεύμα, δεν πάμε για ατύχημα. Να μην το δούμε όμως και στην πράξη. Ήταν προγραμματισμένο ένα κύκλο συντήρηση του αντιδραστήρα νούμερο 4 και είπαν ότι πάνω στον κύκλο τη συντήρηση να κάνουμε και αυτή τη δοκιμή για να σιγουρευτούμε. Η ισχύ αυτού του αντιδραστήρα ήταν 700 MW και θα έπεφτε στα 100. Εκεί θα γινόταν η δοκιμή. Δεν ξέρανε όμως ότι οι συνθήκες του συγκεκριμένου παλαιού αντιδραστήρα, που όπως είπαμε ήταν ο αρχαιότερος εν λειτουργία και από τους πρώτους που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν οι κατάλληλες, διότι ήταν επιρρεπείς στη λεγόμενη δηλητηρίαση αντιδραστήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής η ισχύ του δεν ήταν 700 MW όπως νόμιζαν, αλλά 500. Προσπάθησαν εκείνη την ώρα να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά τελικά το κατάφεραν να πάει στα 30 MW. Τεράστια η διαφορά. Και έτσι διακόπει η λειτουργία του αντιδραστήρα. Οκ, αλλά ταυτόχρονα δεν γνώριζαν και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο αντιδραστήρας, όταν έπεφτε η ισχύ του σε τόσο χαμηλό επίπεδο, στα 30 MW αντί για τα 700, γινότανε ασταθής. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δοκιμή και πήγε καλά, την αυξήσαν στα 200 MW. Και η εικασία είναι ότι η ξαφνική αύξηση της ισχύος, που δεν είναι normal να γίνει τόσο απότομα, προκαλεί είτε από το σύστημα για την αυτοπροστασία του μια διακοπή, είτε κάποιο ανθρώπινο χέρι πάτησε ένα κουμπί. Ο πυρήνας υπερθερμάθηκε, προκάλεσε την πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια είχαμε και μία δεύτερη. Η δεύτερη έκρηξη κατέστρεψε το περίβλημα του πυρήνα με αποτέλεσμα να ανυψωθεί επάνω πλάκα που ήταν 2.000 τόνους, να σκοτωθούν όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα ελέγχου και να εκλειθεί μία στήλη ραδιενεργού ατμού στην ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, ότι βγήκε στην ατμόσφαιρα η ραδιενέργεια. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια γίνανε και άλλες έρευνες, αποδείχθηκαν ότι είχαμε πάρα πολλές αστοχίες, πάρα πολλά λάθη εκείνη την ημέρα, δεν ήταν σωστοί άνθρωποι, σωστές θέσεις, δεν είχαν όλη τη γνώση που έπρεπε να έχουν και γίναν και πάρα πολλές προσπάθειες να καλυφθεί τουλάχιστον το πρώτο 24ωρο το δυστύχημα, να υποβαθμιστεί και να μην ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση της ζημιάς. Αυτό είναι το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Δυστύχημα, γιατί όπως σας είπαμε, ενώ είχε λίγους νεκρούς στην αρχή, αργότερα λόγω του καρκίνου και τα λοιπά, ο αριθμός δεν μπορεί να βγει άκρη πόσος και ποιος είναι. Και αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πλησιάσουν στην περιοχή. Είναι έτσι? Η Αθηνά Τζίμα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, ηλεκτρολόγος, πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε στο Τσέρνομπιλ, στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Καλημέρα, κυρία Τζίμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς πότε πήγατε εκεί?
1: Ήταν το 2018, λίγο πριν τον πόλεμο. Γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι ξεναγήσεις.
0: Μάλιστα. Είναι τουριστικό μέρος δηλαδή ο αντιδραστήρας, ο οποίος υποτίθεται για χιλιάδες χρόνια είναι επικίνδυνος.
1: Ναι, τουριστικό είναι σίγουρα. Βέβαια, θεωρείται μέρος του dark tourism, του λεγόμενου, δηλαδή διαφορετικά, διαφορετικοί προορισμοί. Αλλά ήταν το ίδιο εύκολο να κλείσεις μια εκδρομή εκεί πέρα, σαν να πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Ήταν δηλαδή πολύ εύκολο.
0: Θυμάστε το κόστος?
1: Γύρω στα 100 ευρώ, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν.
0: Μάλιστα. Για τα δεδομένα, νομίζω ότι στις Ουκρανίες εκείνη την περίοδο ήταν και ακριβό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και πώς πάει κάποιος, παίρνει κάποιες προφυλάξεις?
1: Υπάρχει προφυλάξεις, δεν χρειάζεται να πάρεις καμία. Το μόνο που σου λένε είναι να φοράς κάποιο ρούχο που να καλύπτει το δέρμα σου κυρίως. Δηλαδή μακριμάνικο μπλουζάκι και μακρύ παντελόνι. Αυτό είναι η μοναδική δηλαδή η προφύλαξη. Τα κατά άλλα, κανονικά με το λεωφορείο από το Κίεβο, είναι και πάρα πολύ κοντά στο Κίεβο το Τσέρνομπιλ. Οπότε είναι μια κανονική εκδρομή που παίρνει το λεωφορείο από το κέντρο του Κίεβου, σε πάει και σε γυρίζει το απόγευμα. Δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Και πόσο κοντά αυτά, ούτε μάσκες έτσι, ούτε ειδικά ρούχα?
1: Καμία τίποτα. Το μόνο που σου δίνανε είναι ένα μετρητή Geiger, που πιο πολύ το κάνανε φαντάζομαι και για να έχεις κάτι να ασχολείσαι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το χρειάζεσαι. Και όταν έμπαινες και όταν έβγαινες, περνούσες από το μετρητή τον μεγάλο, που μπαίνεις με όλο το σώμα μέσα. Αλλά ήταν νομίζω καθαρά τυπικό, δεν νομίζω ότι προσέφερε κάποια προφύλαξη.
0: Ούτε.
1: Και σου λένε ότι η ακτινοβολία που θα λάβεις είναι περίπου σαν να κάνεις μια ακτινογραφία ή σαν να κάνεις μια πτήση με το αεροπλάνο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αυτός ο μετρητής ραδιενέργειας είναι έτσι. Τι συντονίκατε, ναι, ναι. Τι έβγαζε?
1: Υπήρχε ένας που ήταν χειρός, δηλαδή τον είχε μαζί σου σε όλο το ταξίδι για να μετράς πάνω περίπου την ακτινοβολία. Και ήταν συνήθως γύρω στο 2 με 3, που είναι το νορμάλ για την περιοχή του Κιέβου και όλα που έχει μια κάποια ακτινοβολία. Το ψηλό θα ήταν γύρω στα 15. Δηλαδή
0: και πόσο 15, κοντά φτάσατε σημαίνει... στο εργοστάσιο, μπήκατε μέσα?
1: Όχι, μέσα δεν μπαίνεις. Μένεις ακριβώς απ' έξω. Δηλαδή βλέπεις τη μεγάλη την στέγη που έχουν φτιάξει, το οποίο αυτό είναι ουσιαστικά που σε προφυλάσσει από τη ραδιενέργεια. Και βγάζεις κάποιες φωτογραφίες για μερικά λεπτά. Δεν μένεις για πάνω από 5 λεπτά. Υποτίθεται για έξτρα ασφάλεια. Μέσα δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες δηλαδή, που μένουν για να ασχολούνται με την.
0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και κάτοικοι.
1: Ναι, μένουν όχι στην παραπαγορευμένη περιοχή, μένουν λίγο πιο έξω στο Πρίπιατ, που είναι δηλαδή το προσωπικό, το επιστημονικό.
0: Το λίγο πιο έξω, συγγνώμη, γιατί τότε είχε φτάσει στην Ελλάδα ραδιενέργεια. Το λίγο πιο έξω πόσο είναι από το εργοστάσιο?
1: Νομίζω η παγορευμένη ζώνη είναι γύρω στις 30 χιλιόμετρα.
0: 30 χιλιόμετρα.
1: Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή μηδέν για μια περιοχή που πέρασε αυτό το δυστύχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πώς ήταν η εμπειρία?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο ήρεμο από ό,τι περιμένει κανείς. Αρχικά έχουν αλλάξει και το υπέδαφος. Το χώμα δηλαδή που είχε λάβει ήταν όλη τη ραδιενέργεια. Το έχουν ξεσκάψει και είχαν φέρει καινούριο χώμα. Γι' αυτό και είναι πιο ασφαλές δηλαδή πλέον να περπατάς. Δεν σου επιτρέπουν βέβαια να κουμπίσεις κάτι. Είναι σαν ένα λεωφορείο ουσιαστικά είναι σε όλη η εκδρομή. Βγαίνεις για μερικά λεπτά να βγάλεις φωτογραφίες και ξαναμπαίνεις μέσα. Σε πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή σε πάνε σε έναν βρεφικό σταθμό, βρεφονιπιακό σταθμό, σε πάνε σε ένα αθλητικό κέντρο, σε πάνε στο Λούνα Πάρκ το διάσημο, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Αυτό είναι κυρίως. Είναι λίγο σοκαριστικό, γιατί βλέπεις αντικείμενα που υπήρχαν από τότε να έχουν μείνει πεταμένα, δηλαδή από αφίσες του Λένιν και του Στάλιν μέχρι παλιές κούκλες που είχαν τα παιδάκια, τα πάντα.
0: Να.
1: Βέβαια, αυτό που μας είπαν οι ξεναγοί είναι ότι τα αντικείμενα δεν είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις. Δεν τα αφήσαν οι άνθρωποι τότε όπως τα βλέπεις τώρα. Τα είχαν μετακινήσει διάφοροι από φωτογράφοι και κινηματογραφιστές που είχαν επισκεφθεί το Τσέρνομπιλ και τα είχαν σκηνοθετήσει για να είναι πιο εντυπωσιακά.
0: Κατάλαβα, είχε γίνει και αυτή
1: οπότε,
0: η σειρά, μάλιστα.
1: Ακριβώς,
0: και από τότε όλα καλά, δεν φωσφορίζουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Είμαι συνάδελφος Αθηνά Τσίμα, δημοσιογράφος και διεθνολόγος για την επίσκεψη στο Τσέρνομπιλ. Πάμε ένα τραγουδάκι, όσο προλάβουμε να το ακούσουμε, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρες αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεσμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από την επόμενη εβδομάδα θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους, εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας είπαμε νωρίτερα για το Τσέρνομπιλ, διαβάσαμε λίγο το ιστορικό του, το πώς έγιναν δηλαδή τα πράγματα. Από το απόσπασμα χρησιμοποιήσαμε από το βιβλίο Οι μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Μιλήσαμε με τη συνάδελφο την Αθήνα Τζίμα, η οποία έχει πάει στην περιοχή του Τσέρνομπιλ. Είναι τουριστικός προορισμός. Dark tourism λένε τους εναλλακτικούς προορισμούς που είναι φυλακές, νεκροταφεία, ο πύργος του Δράκουλα και διάφορα άλλα τέτοια σκοτεινά ή και κάποτε επικίνδυνα σημεία. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει tour με τα σημεία που έκανε τις δολοφονίες στον Τζάκο Αντεροβγάλτης. Λοιπόν, λίγα χρόνια μετά, το 1998, μόλις 12, Ερένα Θεολογίδου στην εκπομπή Ριμέ και έχει καλεσμένο τον κύριο Κώστα Δόβρο, που είναι ειδικός για τοξικά και πυρηνικά ζητήματα της Greenpeace. Ακούστε τι έλεγε το 1998.
1: Τα θύματα του Τσερνομπίλ χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά από την έκρηξη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα αποκτήσουν σοβαρότατα προβλήματα από την έκρηξη αυτή, και ίσως το χειρότερο και το πιο φρικτό είναι οι άνθρωποι, είναι τα θύματα τα οποία ακόμα δεν έχουν γεννηθεί και τα οποία θα γεννηθούν με σοβαρότατα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της ακτινοβολίας που μετρώνται μετά το Τσερνομπίλ, ακόμα και στη χώρα μας, σε πολλές περιοχές, είναι αυξημένα σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσει κανείς συγκεκριμένα προβλήματα, θανάτους ή καρκίνους ή οτιδήποτε με αυτή την έκρηξη. Είναι ένα ουσιαστικά πολύ δύσκολο έργο και πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, διότι από τη φύση αυτών των βλαβών, από τη φύση των καρκίνων, δεν είναι πάντα εύκολο ή πολλές φορές είναι αδύνατο να τη συνδέσει κανείς με την αιτία. Είναι όμως πάνω από κάθε αμφιβολία ότι και στην περιοχή μας, αλλά κυρίως όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στη ζώνη θανάτου Τσερνομπίλ, η κληρονομιά είναι πάρα πολύ βαριά και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά λύση, δεν υπάρχει αντίμετρο.
0: Αυτά έλεγαν οι επιστήμονες το 1998 και το 2018, όπως ακούσατε, η Αθήνα επισκέφθηκε το Τσέρνομπιλ με 100 ευρώ εισιτήριο. Το 2026 ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια. 100 χρόνια προσφοράς και συμμετοχής στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει προσφυγικές ρίζες, είχε δημιουργηθεί με την ονομασία Ερμής το 1875, με την ονομασία Ερμής στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, και ήταν στην οικία του Πέρα, πρέπει να σας πούμε, όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, όταν πάρα πολλοί πρόσφυγες ήρθαν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πάρα πολλοί από αυτούς και στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν το 1926 την ομάδα, η οποία έκανε και συγχωνεύσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσει κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα δει πόσο πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προσφυγικές ρίζες. Για σκεφτείτε το λίγο. Άνθρωποι που χάσανε μέλη από την οικογένειά τους, που χάσαν το σπίτι τους, τα χωράφια τους, που ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι, που καταφέραν να επιζήσουν στο ταξίδι αλλά και εδώ, γιατί είχαμε σοβαρά κρούσματα πανδημίας. Από τα πρώτα που κάνανε, σας λέμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι το 26, έτσι, η καταστροφή είναι το 22, είναι να φτιάξουν ομάδες. Γιατί? Γιατί οι μικρασιάτες είχαν αθλητικούς συλλόγους και αναπτυγμένο αθλητισμό πολύ περισσότερο από αυτόν που βρήκαν στη χώρα μας. Έτσι, φτιάξαν τις δικές τους γιατί δεν βρήκανε τόσες πολλές ομάδες να υπάρχουν εδώ και συλλόγους και να λειτουργούν. Εξού, ας πούμε, έχουμε τον Πανιόνι, έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε την ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και βέβαια γιατί στα χρόνια της πίκρας ο αθλητισμός είναι πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο καταφύγιο και για αυτούς που αθλούνται και για αυτούς που είναι δημιουργοί, δηλαδή παράγοντες. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το μαύρο για να συμβολίζει την τρομερή περιπέτεια των Ελλήνων στη Μικρασία και το λευκό που είναι η ελπίδα. Έβλημα του συλλόγου ήταν το πράσινο, τετράφυλλο, τριφύλλι και το πέταλο. Δίνει κάποιους αγώνες και κάνει μάλιστα και μια μεταγραφή ενός Γάλλου ποδοσφαιριστή με 4.000 δραχμές το μήνα. Το 28 αυτό, έτσι, από τις πρώτες μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Το 1929 συγχωνεύεται με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτή προσφυγικό σωματείο. Και έτσι αλλάζει το έμβλημα. Αντί για τετράφυλλο, πράσινο τριφύλλι και πέταλο, πλέον έχουν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου, ο οποίος όμως έχει τα φτερά του κλειστά. Και αυτό σε ένδειξη πένθους για τον ξεριζωμό. Η πρώτη έδρα της ομάδας είναι στο γήπεδο του Συντριβανίου. Το 1930 εγκαινιάστηκε αυτό το γήπεδο και αργότερα παραχωρήθηκε η περιοχή στην Τούμπα, που είναι και αυτή προσφυγική, για να γίνει το γήπεδο που όλοι γνωρίσαμε. Αυτό έγινε το 1959 και το παραχώρησε το χώρο ο στρατός, όπως παραχώρησε πάρα πολλές περιοχές και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το στρατό παραχωρήθηκε. Κάνει διάφορες επιτυχίες ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω όταν φτάνει στη δεκαετία του 70 με τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, τον Ιωσιφίδη και πόσους άλλους, τότε πια καθιερώνεται στο Πανελλήνιο ως μια πραγματικά σημαντική ομάδα. Πολλά θα μπορούσαμε να σας πούμε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλύτερα να μας την πούν αυτοί που την έχουν μελετήσει. Και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τις 101 νίκες του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει γράψει ένας ιστορικός. Όχι ένας αθλητικός συντάκτης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ΠΑΟΚτζής, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Δεν θυμάμαι άλλον ιστορικό και με τόσα πολλά βιβλία που έχετε γράψει εσείς για το 40, για το 21 κτλ. Να γράφει για τον αθλητισμό, ούτε καν για το ποδόσφαιρο.
2: Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να εξετάζεται εντελεχώς, γιατί μπορεί να μας αποκαλύψει πάρα πολλά στοιχεία για τις κοινωνίες και τις εποχές τις οποίες μελετάμε. Προσπαθώ να συνδυάσω την επιστημονική μου ιδιότητα και εμπειρία με την αγάπη για το άθλημα και φυσικά για το σύλλογο. Τώρα το αν θα τα καταφέρω με αυτό το έργο, αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες.
0: Για πάμε. Από τις 100 ιστορίες...
2: Από ένα τυπικό χρονολόγιο.
0: Ναι, φυσικά. Έχετε γράψει 100 σημαντικές στιγμές του ΠΑΟΚ. Να πούμε μερικές εμείς έτσι. Ναι, φυσικά, προφανώς. Να πούμε μερικές που έχετε ξεχωρίσει.
2: Ναι, φυσικά είναι η πρώτη, έτσι, ο πρώτος αγώνας εναντίον της νέας γενεάς. 12 Δεκεμβρίου 1926 στο στίβο του Ηρακλέους, όπως έγραφαν οι εφημερίδες εποχής, 11 παίκτες με παράξενες στολές κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η αρχή, η γέννηση της ομάδας. Θα μπορούσα φυσικά να αναφέρω και το παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε πίσω το σήμα του. Και όταν λέω το κέρδισε πίσω από την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που αναφέρατε προηγουμένως, είναι γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, προέρχεται από την ίδια μήτρα. Δηλαδή αθλητές δημιούργησαν αυτή την ομάδα προκειμένου να διαχωριστεί από τον πολιτικό φορέα την Ένωση Θεσσαλονίκη, την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Υπήρχε μία διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να χωριστεί η ομάδα ή όχι, και οι ιδρυτές της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης αποχώρησαν από την συνέλευση και ξαφνικά η ίδια η συνέλευση συνεχίστηκε και βρέθηκαν χωρίς να έχουν τα ηνία της ομάδας που είχαν ιδρύσει. Σε αντίδραση λοιπόν δημιουργούν τον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως η πόλη προφανώς δεν αντέχει δύο ομάδες, στο πρώτο και μοναδικό επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο, το 4-0 του ΠΑΟΚ είναι αρκετό προκειμένου να στρέψει τον φιλαθλό προσφυγικό κόσμο υπέρ του. Η ΑΕΚ ουσιαστικά να, όχι να συγχωνευτεί, να απορροφηθεί από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω το έμβλημα το οποίο φόραγαν οι αθλητές του ήδη και πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ως μέλη του Αθλητικού Συλλόγου της Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών, ως μέλη της Ένωσης, της Βυζαντινής Αθλητικής Ένωσης, είναι ομάδες που προϋπάρχουν των δύο. Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ είναι, ξέρετε, ότι ως προσφυγική ομάδα κατάφερε από τη δεκαετία του 70 και μετά να υπερισχύσει στην πόλη την οποία αγωνιζόταν. Κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει καμία προσφυγική ομάδα. Ούτε καν η ΑΕΚ στην Αθήνα, εφόσον το αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
0: Όχι, ένας που δεν έχει γεννηθεί στην πόλη δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, είναι το Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Ακόμα και ο Απόλλωνας, που μεγαλώσαμε ως Απόλλωνας Αθηνών, είναι στις παρυφές, έτσι, 3 μέτρα δεξιά είναι η Φιλαδέλφεια, ναι. Και είναι η Ιωνία.
2: Απλά όταν μιλάμε για Αθηναϊκό ντέρμπι, εννοούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Κέντρο λέγανε παλιά, το ΠΟΚ, αν θυμάστε το.
2: Ναι,
0: για πείτε, άλλες στιγμές, νομίζω ότι αν προχωρήσουμε λίγο, ο ΠΑΟΚ είναι και μια ομάδα η οποία οι παίκτες του έχουν προσφέρει και στους εθνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, γι' αυτό αναφέρω το μάτς εναντίον του Μακεδονικού, παραμονές του πολέμου. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυστυχία να χάσει δύο παίκτες του σε αυτόν τον πόλεμο. Τον τερματοφύλακα τον Νίκο Σωτηριάδη, που είναι και ο πρώτος διεθνής με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Και τον αριστερό μπακ της ομάδας, τον Γιώργο Βατίκη. Το 1948 θα χάσει τον αρχηγό του με 122 συμμετοχές, εξωπραγματικό ρεκόρ συμμετοχών για μια ομάδα εκείνη την εποχή, που δεν έδιναν πάνω από 10-15 αγώνες το χρόνο. Θα χάσει λοιπόν τον Θρασίβολο Πανίδη στα πλαίσια της αδελφοκτόνας σύραξης του 46-49. Λίγες μέρες μετά ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την προφορική παράδοση οι παίκτες με τις στολές που φορούσαν και με το κύπελο στα χέρια θα σπέψουν να το αφιερώσουν στον τάφο του αρχηγού τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια παιχνίδια που είναι ορόσημα και κατά μία έννοια ξεδιπλώνουν το DNA της ομάδας.
0: Και νομίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες είναι η ομάδα του 85 που πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι μία ομάδα του
0: 85. Γιατί σπάει και το κατεστημένο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, αυτό έγινε πρώτα το 1976, αλλά από εκείνη την ομάδα λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Μία το 71 που έχασε το πρωτάθλημα, το 72, το 73. Φαινότανε ότι ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Αντιθέτως, το 85 ήταν μία ομάδα που μόλις είχε χάσει τον εμβληματικό της αρχηγό, τον Γιώργο Κούδα, και κανείς δεν θεωρούσε ότι μπορεί καν να χτυπήσει την τριάδα. Γι' αυτό και το πρωτάθλημα του 85 είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω αφιερώσει 3-4 παιχνίδια γι' αυτό, έτσι για να καταλάβουν και οι αναγνώστες πώς έφτασε σε αυτό το ανέλπιστο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας μόνο τους παίκτες, έτσι, όχι όλους, όσους θυμάστε από εκείνη την ομάδα, να δω ποιους θυμόμαστε ακόμα.
2: Από εκείνη την ομάδα θυμάμαι πάρα πολλούς, γιατί ήμουν παιδί, πρωτίστως τον τερματοφύλακα τον Τάκη τον Παντέλη, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν και, βορειοελλαδίτης, έτσι. Φυσικά θυμόμαστε τον Ιωσιφίδη, τον Τσουρέλα, τον Σίγκα, τον Γιούριτσις από την Ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, τον Πανιώτη, τον Σκαρτάδο, τον Αλαβάντα, τον Βασιλάκο, που για μένα ήταν από τους πιο τεχνίτες παίκτες που είδε το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα Center Four φυσικά τον Κωστίκο και κυρίως τον Χρήστο το Δημόπουλο, τον επωνομαζόμενο Κεφωνιά, που αργότερα έκανε και μεγάλη καριέρα με τον Παναθηναϊκό. Το Ράντε Πάπριτσα, ο οποίος σημείωσε το εμβληματικό γκολ εναντίον του Τρυφυλιού στο ΆΚΑ, και παρότι ήταν 15η τρίτη αγωνιστική, εκεί ο ΠΑΟΚ έθεσε τις βάσεις για εκείνο το πρωτάθλημα, τον Αριστοτέλη τον Καρασαβίδη και φυσικά τον εμβληματικό αρχηγό εκείνης ομάδας, τον Κώστα τον Ιωσηφίδη, ο οποίος είχε την τύχη να πανηγυρίσει τόσο το πρωτάθλημα του 76 όσο και εκείνο του 85.
0: Μάλιστα.
2: Με νομίζω, τον Αυστριακό Βάλτερ Σκότσικ.
0: Το Σκότσικ, ναι. Νομίζω ο Καρασαβίδης που είπες και ο Δημόπουλος έτσι ήταν οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της ομάδας που δίνανε και το θέαμα δηλαδή.
2: Ναι,
0: ξεχνάω κάποιον.
2: Ίσως όχι τόσο γιατί ήταν αναπληρωματικός, αλλά ο Κωστίκος, ο Δημόπουλος.
0: Καλά, ο Κωστίκος.
2: Ο Σκαρτάδος και ο Βασιλάκος ήταν και ο τερματοφύλακας ο Παντέλης, νομίζω ότι ήταν οι πυλώνες εκείνης της ομάδας.
0: Ο Παντέλης προερχόμενος από τον Απόλλωνα, άλλο προσφυγικό σωματείο, τώρα έχει και το όνομα Απόλλων Σμύρνης, τότε ήταν Απόλλων Αθηνός, από Αθηνών η Ριζούπολης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιαννόπουλε, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε καλό τάξη το βιβλίο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
3: Θα είμαι πάντα εγώ, μες στο όπλο σου σφαίρα, να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν.
0: Το είχα χαρεί και εγώ πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα, να σας πω, το 1985, γιατί ήταν φίλος μου ο Τάκης ο Παντέλης, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, αλλά ήμασταν εκεί στη γειτονιά και ήταν ο λαϊκός ήρωας της γειτονιάς, που πηγαίναμε στον Απόλλωνα για να τον βλέπουμε. Ο μπάς του είχε ένα μικρό ταβερνείο στη Λαμπρινή. Το πρωί μοίραζε γάλα στη γειτονιά και το βράδυ είχε ένα ταβερνείο το οποίο τότε οι παλιοί μπακαλιαράκια τα λέγανε και μια σαλάτα και που λέγε και κρασί. Και πήγαινα εκεί να πάρω κρασί για τους δικούς μου, την ταμιτζάνα την περίφημη. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έμπαινες γύρω-γύρω, που να κατέβεις το κατόι να το φέρει. Χάζευες γύρω-γύρω τις φωτογραφίες του Τάκη από αποκρούσεις, μπλονζόν κτλ. Εγώ πάντως αυτές τις φωτογραφίες τις θυμάμαι μόνο με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μάλλον γιατί μετά το 85 δεν μας έτσι στέλνε κανείς για κρασία.

Λοιπόν, ένα θεσσαλονικιό συγκρότημα, τα ξύλινα σπαθιά, μια και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Πώς να κλείσουμε τώρα? Έχουμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό την ιστορία της καθαριότητας, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη, τη λέμε σε αποσπάσματα. Τι λέτε να συνεχίσουμε με αυτό? Και το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε τα τεράστια άλματα που έχει κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός, ειδικά τις τελευταίες εκατονταετίες, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο, πολύ δε περισσότερο η καθαριότητα. Για την ακρίβεια συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Η βρωμιά ήταν μέχρι και παράσημο, ειδικά στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Όσο περισσότερο κάποιος έκανε να πληθεί, τόσο πιο άγιος ήταν. Αυτό ήρθε και στην Ευρώπη, κυριάρχησε στη Μεσαιωνική Ευρώπη, όπως μάλιστα κυριάρχησε και η άποψη ότι το νερό ανοίγει τους πόρους, άρα έτσι μεταδίδεται η πανούκλα, οπότε σταμάτησαν να πλένονται για να μην κολλήσουν πανούκλα. Δηλαδή, πετυχαίναν το ακριβώς ανάποδο. Πέρασε από πάρα πολλές περιπέτειες αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ειδικά το νερό της θάλασσας κάνει πάρα πολύ καλό, άρχισαν να κάνουν μπάνιο και οι πρίγκιπες και οι βασιλείς, οπότε το υιοθέτησε και ο κόσμος, αλλά πίστευε ότι αυτό κάνει καλό μόνο μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, φτάνουμε περίπου στο 1750, όπου πια υιοθετείται η ιδέα ότι το να πλένεται κάποιος μπορεί και να μην είναι κακό.

Λοιπόν, κάποιοι άρχισαν και να παρατηρούν γιατρίδι, για παράδειγμα, ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ένας πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας, που ήταν και γιατρός, ο Σμόλετ, είχε προβλήματα με το στήθος του και άρχισε να πηγαίνει στη Μεσόγειο, στη Νίκαια. Και άρχισε να μπαίνει κάθε μέρα να κάνει μπάνιο. Το βλέπαν οι ντόπιοι, λένε τρελός είναι αυτός. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Όμως αυτός επιβίωσε, αισθάνθηκε ότι είναι καλύτερα, έγραψε ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, το οποίο το διάβασε πάρα πολλοί κόσμος. Μιλάμε για το 1750, κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων, και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται η φήμη της Ριβιέρα ως τρόπος για να πηγαίνουν όσοι έχουν λεφτά να θεραπεύονται. Έτσι άρχισαν να βγαίνουν και πάρα πολλοί που υπήρχαν ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή τσαρλατάνοι, να βγαίνουν και πάρα πολλοί για να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένας, ο Γκράχαμ, ο οποίος είχε ανακηρύξει τον εαυτό του γιατρό. Το μόνο του πλεονέκτημα και το μόνο του προσόν ήταν ότι το έλεγε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν είχε σπουδάσει. Αυτός τι έκανε, έπαιρνε μαγνήτες, έπαιρνε μπαταρίες και διάφορα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν είχε σπουδάσει.

πάρει την ιστορία με τα ιαματικά λουτρά και αλλάζει πίστα. Είπε ότι για να ανεβεί η ερωτική επίδοση πρέπει να γίνουν λουτρά μεγάλα, λουτρά λάσπης, όπως τα αποκαλούσε, λουτρά γης, και αυτά λέει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και θεατρικές, δηλαδή με μουσική, με αγάλματα, με αρωματισμένο αέρα και με ημίγυμνες συνοδούς θα βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να ξεπεράσετε τα ερωτικά σας ζητήματα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι και λίγο ψυχολογικά, σε μερικούς έπιανε αυτό που έκανε, οπότε αυτοί γίνονταν διαφημιστές του, αλλά και σε αρκετούς δεν έπιανε. Άρχισε και να φουσκώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθόδων τον οποίο ακολουθούσε και έτσι σιγά σιγά μπήκε στο στόχαστρο των επικριτών του. Κάποια στιγμή τρελάθηκε εντελώς και δίνει μια ομιλία που λέει: πώς να ζήσετε για πολλές εβδομάδες ή και χρόνια χωρίς να τρώτε σχεδόν τίποτα. Σε μια άλλη ομιλία είπε μπροστά στο κοινό του ότι έχει τη συνταγή για να ζήσουν μέχρι τα 150. Σιγά σιγά, όσο αυτά που έλεγε ήταν απίστευτα, εννοείται ότι έχανε πάρα πολύ από τη φήμη του και φτάσαμε στο 1782 που κατέσχεσαν όλα του τα αγαθά, όλη του περιουσία, γιατί είχε φτιάξει και πάρα πολλά χρέη. Έτσι έφυγε από τη μέση ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, μην ήταν κομπογιαννίτης, αλλά βοήθησε και αυτό στη διάδοση της ιδέας ότι το να πλένεσε κάνει καλό. Αυτός, χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, συνιστούσε το κρύο ντουζ. Συνιστούσε το φαΐ να είναι πάρα πολύ απλό. Ή να κοιμάσαι σε σκληρό κρεβάτι για να βοηθάς την πλάτη σου και τη μέση σου. Ή να έχει συνέχεια ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνει ο υγιεινός αέρας στα υπνοδωμάτια. Κάποια από αυτά ήταν και σωστά.

Λοιπόν, και η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που δεν προλαβαίνουμε να σας την πούμε σήμερα. Να σας πούμε πάντως ότι η φράση «καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά» βγήκε από τον Τζον Ουέσλι, είναι ο ιδρυτής του μεθοδισμού και την είπε πρώτη φορά το 1778 και εννοούσε ότι τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και όχι το σώμα. Για το σώμα έλεγε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ξυρίζετε συχνά και να πλένετε τα πόδια σας.

0: Λοιπόν, αυτά και την επόμενη φορά θα σας πούμε την ιστορία του Β, Σ. Μήπως ξέρετε, το βλέπουμε συνέχεια παντού, το Β και το Σ. Δηλαδή το Β, Σ. Ξέρει κανένας τι σημαίνει? Θα το πούμε σε ένα από τα προσεχή επεισόδια. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην μέλη της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένους από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

0: Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι είναι σε εξέλιξη επαφές Βερολίνου-Ουάσιγκτον για το ζήτημα της απόσυρσης των δυνάμεων. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στον Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Σφοδρή κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το Πασόκ για τις ανεξάρτητες αρχές. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κυρίου Ανδρουλάκη. Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια και το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, υπογραμμίζει ο κύριος Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει και αυτό ας το χωνέψει και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα, ανταπάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπή ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο από 7 έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο δεύτερο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Κολεμά.
4: Γεια σας. Κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, καλό Μάη, αλλά εδώ λέει στη Βιωτία χιονίζει. Τέλος πάντων, ο καιρός άλλα θέλει, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλα λένε και άλλα θέλουν. Λοιπόν, εμείς θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο είναι πλησιάζει ο καιρός. Ήδη οι άνθρωποι της Eurovision έχουν πάει στην ωραία Βιέννη να ετοιμαστούν και ευκαιρίες δοθήσεις αλίμονο αν δεν μας μιλούσε ο κύριος που θα ακούσετε μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το φέρτο και τον έφερα. Εδώ τον έχω, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός. Κύριε Φωκά, είστε ο άνθρωπος που πάνω σας ακουμπάμε, έτσι. Έχετε αναλάβει όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση της Eurovision. Μιλάμε για το φεστιβάλ της Eurovision που θα γίνει 17 του μηνός στη Βιέννη. Και τώρα θέλω λίγο να κλειδώσουμε αυτό το, ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι και να μας πείτε λίγο και για τις τελευταίες εκπλήξεις, έτσι.
1: Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να ξεκινήσω από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η ΕΡΤ. Ξεκίνησε από πέρυσι μια πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όνειρα νέων παιδιών μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το όμορφο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι φέτος έλαβαν μέρος 28 τραγούδια, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο να οργανωθεί, αλλά τελικά τα καταφέραμε και ο νικητής αυτής της βραδιάς με υπέροχους καλλιτέχνες ήταν ο Ακύλας. Ξεκινάει λοιπόν μια πανέμορφη διαδρομή, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με απόλυτη στήριξη από την ΕΡΤ και τη Μήνο EMI, που είναι η εταιρεία του Ακύλα, και είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη τιμή και πάρα πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ όμορφο πράγμα να μπορείς να συνομιλείς με νέους ανθρώπους και πολλές φορές να μαθαίνεις και από αυτούς.
0: Ναι, και... αλλά εσείς τώρα μεταξύ μας και έχετε και μια σεμνότητα που σας διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φωκάει ο άνθρωπος που έχει κάνει τα πάντα για αυτή την διοργάνωση στην ΕΡΤ. Ναι. Δεν είναι ούτε η πρώτη χρονιά, ούτε η δεύτερη, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είναι. Οπότε ξέρουμε που βασιζόμαστε. Έτσι.
1: Η εμπειρία μου είναι σημαντική, αλλά είναι ωραίο επειδή δεν είμαι εγώ στη σκηνή. Ναι. Εγώ λέω την ιδέα. Πρέπει να μπορώ να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι να αντιλαμβάνονται, να τους ακούω, γιατί αυτοί θα είναι στη σκηνή, ο Ακύλας θα είναι στη σκηνή να στηρίξει όλο αυτό το όραμα.
0: Τι είχε ο Ακύλας και τον επιλέξαμε, ας πούμε, για να μας
1: είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, είχε μια πολύ διαφορετική εμφάνιση, ήταν κάτι που αγαπήθηκε και μια ολοκληρωμένη παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος, από το ρούχο του μέχρι τη μουσική άποψη που έφερε, και πιστεύω ότι και από τις σπάνιες φορές που πήρε 12 και από το κοινό και από την Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να φεύγεις με το πουσάρισμα του κοινού, ότι να αισθάνεσαι μια αγάπη, μια αγκαλιά, ότι το κοινό σε πιστεύει, είναι μεγάλη ευθύνη και για τον καλλιτέχνη και για μένα που έχω μετά να κάνω τη σκηνική παρουσία, που επειδή είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός παίζει μεγάλο ρόλο το τι θα συμβεί στη σκηνή.
0: Είχε μια ιδέα αυτό το τραγούδι, έτσι, ναι. Δηλαδή κάτι έλεγε.
1: Η ιδέα του, πέρα από το συναισθηματικό μέρος, είναι το video game. Και αυτός ο ήρωας που φτιάξανε η ομάδα του Ακύλα με το σκουφάκι και τα ωραία ρούχα αυτά που τρέχει στο μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, σε στενά της Αθήνας, και πότε πέφτει, πότε ξανασηκώνεται, όλο αυτό το video game, εγώ προσπάθησα τώρα στη Eurovision να συνδέσω το ρεαλισμό, τα ρεαλιστικά στοιχεία σκηνικά, που πάντα πρωταγωνιστής είναι ο Ακύλας, με τα visual που είναι το video game, χωρίς όμως αυτό να κάνει κανένα κακό στον Ακύλα και να είναι πρωταγωνιστής μόνο αυτός.
0: Ναι, να μην τον καλύψει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τη λέξη. Ξέρεις, όσο θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα βάλουμε και διάφορα τραγούδια της Eurovision από τα παλιότερα χρόνια, έτσι να το διανθίσουμε λιγάκι. Και τα λόγια αυτού του τραγουδιού είχαν επίσης μια ιδέα, δηλαδή αυτή η ανάγκη του νέου ανθρώπου που πνίγεται από τον καπιταλισμό, από τα πράγματα που μπορεί να τα θέλει σαν νέος και να τα έχει στερηθεί παιδί και να μην μπορεί να τα πάρει, ίσως και αυτό να ήταν να έλεγε κάτι.
1: Το μήνυμά του είναι πάρα πολύ ισχυρό, γι' αυτό και όχι μόνο οι μεγάλοι αλλά και οι νέοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει το τραγούδι, γιατί το μήνυμά του είναι ισχυρό. Μιλάει για μια κοινωνία υπερκαταναλωτισμού που μας έχουν μάθει, μας έχουν εμφυσίσει ότι πρέπει όλα να τα αποκτήσουμε, θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο, και ξαφνικά γεμίζουμε ένα μυαλό, μια ντουλάπα, ένα σπίτι με άχρηστα πράγματα, τα θέλουμε όλα. Ο Ακύλας λέει τα θέλω όλα, φέρτο, θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά.
0: Αυτό είναι λίγο περιπεκτικό, έτσι όπως το ακούς εσύ και το βλέπεις.
1: Εγώ το έχω κάνει λίγο, εγώ το έχω φτιάξει λίγο περιπεκτικά, αλλά πέρα από αυτό όμως το σοβαρό μέρος του τραγουδιού είναι ότι μια νέα γενιά, πέρα από τα επιφανειακά κάπως λόγια που μπορεί κάποιος να ακούσει, για μένα είναι, με χτυπάνε μέσα μου πολύ, πολύ ισχυρά, γιατί είναι μια νέα γενιά η οποία λέει φέρτο και το θέλω και το διεκδικεί με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο και πολύ πιο καθαρά από το φόβο που μπορεί να είχαμε εμείς παλιότερα.
0: Για να το ζητήσουμε.
1: Ό,τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει στην παιδεία, στον πολιτισμό, στα πάντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το παιχνιδάκι θα συνεχιστεί, θα είναι όσο είναι η Eurovision. Δηλαδή, θα μπορούμε να το έχω μπήκα ενώ συνέντευξες μπήκα εκτός να το παίξω.
1: Ωραίο. Και μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί άνθρωποι της ΕΡΤ το φτιάξανε. Α. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το δημιουργικό που κάνανε.
0: Είναι σαν και αυτά τα Pac-Man.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο κλίμα αυτό ακριβώς που θα συμβεί στη σκηνή, που έχει παρουσιάσει ο Ακύλας μέχρι τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι το χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίασης είναι αυτό το πορτοκαλί χρώμα, έτσι. Δηλαδή, ίσως να είναι το μόνο που να μην πειραχτεί.
1: Δεν το έχω πειράξει καθόλου.
0: Εκτός του καλλιτέχνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι το πιο είναι χαρακτηριστικό και πέρα. Από αυτό θέλω να μην ξεχάσω να πω ότι πέρα από την όλη δράση τη σκηνική ή τη λεκτική στιχουργικά ή τη μουσική που είναι ένα beat κομμάτι που σε κάνει να χορεύεις, να χαίρεσαι, έχει ένα στιγμιότυπο που μιλάει στη μάνα του, που βγάζει τα γυαλιά, είναι ο Ακύλας πια, δεν είναι ο ήρωος του παιχνιδιού και είναι σαν παράβαση θεατρικά που εκείνη τη στιγμή ξεδιπλώνει την ψυχή του και μιλάει στη μάνα του, που όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, είτε λέγεται μάνα, είτε πατέρας, είτε αδερφός, είτε φίλος, που να πούμε την αλήθεια μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ όμορφο στιγμιότυπο για μένα και σκηνικά και τραγουδιστικά.
0: Και δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί στη Eurovision αυτό το πράγμα.
1: Είναι όμορφο γιατί όλη την εμφάνιση του Ακύλα δεν την έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Και το όμορφο είναι το ότι μέσα από χιούμορ, μέσα από ταξίδι, αυτό το τρίλεπτο ταξίδι το τηλεοπτικό, λέει πολύ αστεία αλλά και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται καμιά φορά.
1: Με χιούμορ.
0: Με χιούμορ.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο δυσκολεύτηκες να πλάσεις ένα παιδί που... εντάξει, δεν ήταν. Ο ίδιος μόνος το είχε πει ότι πριν ένα μήνα έπαιζα στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε. Και να τον κάνεις έναν καλλιτέχνη που απαιτεί κάποια πράγματα για να ανέβει πάνω στη σκηνή της Eurovision.
1: Ο Ακύλας είναι καλλιτέχνης, πολύ δυνατός. Απλά μαζί συνομιλήσαμε, αποφασίσαμε την ιδέα, συναποφασίσαμε την ιδέα και πίστεψέ με, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για μένα. Γιατί πέρα από μια ιδέα είναι μέσα μου, δημιουργεί μια βαθιά συγκίνηση, γιατί μέχρι χθες ήταν σε ένα δρόμο και τραγουδούσε γιατί δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του και σήμερα είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη. Τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας, της τέχνης μας, της Eurovision.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Είναι όμορφο. Σε ένα μήνα τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Και αυτό το χαρακτήρα που φτιάχτηκε στη σκηνή, δεν τον έφτιαξα εγώ, γι' αυτό και δεν τον έχω πειράξει καθόλου. Είναι δημιουργία των παιδιών, της ομάδας του Ακύλα. Απλά εγώ τον τοποθέτησα το χαρακτήρα με τις ανάγκες της Eurovision λόγω της εμπειρίας που έχω.
0: Ποια χρονιά είναι αυτή που κάνεις?
1: Νομίζω έχω πάει 24-25 φορές.
0: Έχεις πάει πάρα.
1: 7 φορές με την Ελλάδα και με άλλες χώρες και δόξα τω Θεώ. Είναι ένας διαγωνισμός που αγαπώ.
0: Ναι.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί αν σκεφτείς από παλιά πόσο έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στα χρόνια που τον έχεις δει.
1: Μαζί με αυτό εξελίσσουμε κι εγώ γιατί μ' αρέσει η λέξη γενικά διαγωνισμός. Ο αγώνας μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που με ιντρικάρει πάντα, γιατί μπορεί να μου πεις, καλά, δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Με ιντρικάρει αυτό το διαγωνιστικό μέρος, το ότι θα πάω εκεί και με την ιδέα μου που είναι πρωτότυπη, γιατί πάντα πρέπει να παρουσιάζεις εκεί κάτι πρωτότυπο, όλα τα έχουμε ξαναδεί. Μπαίνεις σε ένα στίβο πολύ όμορφο.
0: Πώς είναι τα παρασκήνια της Eurovision?
1: Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί είναι ένα ρολόι το οποίο δεν χάνει δευτερόλεπτο. Δηλαδή σου λένε και μισή θα είσαι στη σκηνή και 25 θα τελειώσεις, και συμβαίνει αυτό ακριβώς σε όλη τη διάρκεια που είμαστε εκεί με τις αγωνίες μας, αλλά έχεις συγκεκριμένο χρόνο που λειτουργείς και λειτουργούν και αυτοί, δηλαδή το ρολόι δεν χάνει ποτέ.
0: Φαντάζομαι ότι δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν είναι εκατοντάδες.
1: Σίγουρα. Μα εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν αυτό το διαγωνισμό. Δηλαδή αυτό το δίωρο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και όταν έχεις το μυαλό σου αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο όταν δημιουργείς. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς.
0: Και είναι και η μεγαλύτερη τηλεθέαση που κάνουν δημόσιες
1: τηλεοράσεις.
0: Δηλαδή θυμάμαι η Άρτα έχει σπάσει τα κοντέρ, έχει κάνει 86%.
1: Και σε όλη την Ευρώπη. Είναι αγαπημένος διαγωνισμός. Είναι ένα family show κανονικό.
0: Από τις ελληνικές συμμετοχές, έτσι θυμάσαι καμία ξεχωριστά?
1: Ξεχωρίζω την Έλληνα Παπαρίζου, γιατί πήραμε την πρώτη θέση. Το Σάκη το Ρουβά που συνεργαστήκαμε υπέροχα.

0: Το θυμάμαι, ήμουν και εγώ εκεί. Αν με θυμάσαι, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία εμένα εκεί. Πρώτη φορά πήγαινα στη Eurovision και φυσικά με την Κλαβδία πέρυσι που. Και μ' αρέσει αυτό το κρύο ζεστό. Δηλαδή, πέρυσι πήγαμε με ένα σχεδόν μυρολόι παραδοσιακό τραγούδι και φέτος πάμε με το Φέρτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι με την Κλαβδία ένιωσα μαγικά. Ήταν καταπληκτική, ήταν ένα πλάσμα το οποίο είχε γιωθεί στη σκηνή της Eurovision τόσο όμορφα, με τόσο καταπληκτική φωνή, που όλο αυτό που φτιάξαμε γύρω της ήταν μαγικό.
0: Δεν μου λες, θα είναι και φέτος η Κλαβδία, θα έχει κάποιο ρόλο, όχι στη σκηνή,
1: ναι.
0: Εννοείται, αλλά μπορεί θα να... την έχουν μαζί τα παιδιά ή...
1: Όχι, νομίζω ότι από την ΕΡΤ θα βγει για να δώσει το 12άρι μας.
0: Α, θα δώσει το 12άρι,
1: ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εσύ όμως θα έχεις παρέα κάποιους ηθοποιούς, έχεις 4-5 πρόσωπα.
1: Ναι, βέβαια, θα
0: Θέλεις
1: το έλεγα.
0: Θέλεις να πεις λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Ακύλας, θέλαμε με τον Ακύλα όταν μιλούσαμε να μην παρουσιάσουμε κάτι χορευτικό απαραίτητα, αλλά θέλαμε χαρακτήρες, δηλαδή όπως στο video game συναντάει διάφορες χαρακτήρες αυτός παίζοντας, να υπάρχουν και επί σκηνής. Και έτσι επιλέξαμε, και είναι τιμή μου και χαρά μου, που μαζί μας είναι η Παρθένα Γοροζίδου, είναι σπουδαία ηθοποιός, με καταπληκτική φωνή, χρόνια με τον Κραουνάκη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι ο Χρήστος Νικολάου, που είναι επίσης ηθοποιός και είναι και δύο χορευτές. Ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
0: Θέλεις να, και προχωράμε έτσι, να πεις λίγες εκπλήξεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, αλλά δώσε μας έτσι κάποια.
1: Είναι ένα τρίλεπτο, λέμε μια ιστορία του ήρωα, ο οποίος ξεκινάει με το video game και μέσα σε αυτό το τρίλεπτο συναντάει και γίνονται απίθανα πράγματα, πολύ όμορφα, και ελπίζω η ιδέα και η συμμετοχή μας να σας αρέσει πολύ.
0: Η Θεοπούλα Tips τι σχέση είχε με αυτό το πράγμα που
1: δεν ακούσαμε. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Δεν έχει σχέση με εμάς η Θεοπούλα.
0: αλλά μπορούμε να το ξεμπερδέψουμε.
1: Ναι,
0: θα ήτανε,
1: δεν ξέρω αν θα είναι, στο βίντεο κλιπ που θα κάνει ο Ακύλας μετά τη Eurovision στο καινούριο του τραγούδι. Δεν έχει σχέση με την Παρθένα και με αυτό που κάνουμε εμείς.
0: Κατάλαβα, γιατί κάπως μπερδεύτηκε. Πάντως, πραγματικά φέτος έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή ολοένα και... κάθε πέρσι και χειρότερα, πώς λέγεται, ολοένα η ΕΡΤ επενδύει πιο πολύ, κάνει περισσότερα πράγματα, καταλαβαίνοντας όλο και περισσότερο το πόσο αξία έχει, όχι η αξία, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, έτσι, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά πόση αξία έχει να το εκμεταλλευτεί οικονομικά.
1: Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά από οικονομικά, αλλά επειδή τα οράματα τα φτιάχνουν άνθρωποι και ομάδες, δεν είναι άτομα, μαζί η Μαρία Κοζάκου πίστεψε σε αυτό, ο Γιώργος Αγαπουτζίδης που θα είναι οι παρουσιαστές της βραδιάς, οι εκφωνητές, θα πιστέψαμε όλη η ομάδα στο ότι ο θεσμός της Eurovision θέλει μια άλλη ματιά, πιο ας πούμε δημοκρατική. Δεν είναι κακό που κάποιοι πήγαν με ανάθεση, αλλά τώρα αυτό το άνοιγμα στους νέους ανθρώπους και στο όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα, και πραγματικά πίστεψέ με ότι σε αυτό το διαγωνισμό που κάναμε όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν με τεράστια ευγένεια, με άποψη, με αγάπη για το διαγωνισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Οπότε,
0: φάνηκε
1: τώρα που
0: και πάνω στη σκηνή πώς αγκαλιάσαν.
1: Ναι. Και τώρα που η ΕΡΤ, και το πολύ συγκινητικό είναι νίκησε ο Ακύλας και ήταν όλοι πάνω αγκαλιά.
0: Αυτό.
1: Ή τώρα στο πάρτι που έγινε το ΟΓΚΑΕ, ήρθαν όλοι να τραγουδήσουν για τον Ακύλα. Αυτά είναι οι ομορφιές και οι στιγμές που μένουν από την Eurovision. Δεν είναι η θέση. Τη θέση την ξεχνάει κάποια στιγμή ο κόσμος. Είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το Α και το Ω, πιστεύω.
0: Σε ενοχλεί που πολλές φορές τα τελευταία ειδικά χρόνια πολιτικοποιείται η Eurovision, δηλαδή. Υπάρχει, ξέρεις τώρα, λόγω πολέμου, λόγω...
1: Είναι και λίγο φυσικό, είναι φυσικό πιστεύω, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Καλό είναι ένας μουσικός διαγωνισμός να είναι ένας μουσικός διαγωνισμός και να μην έχει τη βαρύτητα, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ότι στην Ουκρανία ή στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι και να βγαίνω να μιλάω γι' αυτό... μου κάνει λίγο υποκριτικό.
0: Να.
1: Θα μιλήσω όταν πρέπει και πρέπει να μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό, είτε με την απουσία μου, είτε με την, με την παρουσία μου.
0: Ή αλλά... σε κάποια άλλη περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι καθαρά ένα, ναι, ένα μουσικό γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να, να το μπερδεύουμε, αλλά εύκολα μπερδεύονται τα πράγματα, ναι, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα. Τι προσδοκάμε, έτσι, με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην καρδιά, εγώ θα ήθελα το όραμα, δεν θα πω του Ακύλα, του νέου παιδιού που θα μπορούσε να είναι στη θέση του Ακύλα, αλλά και του Ακύλα, να γίνει πραγματικότητα. Και να γίνει πραγματικότητα φέρνοντας μια πάρα πολύ καλή θέση, και γιατί όχι την πρώτη.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλή δουλειά. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. You're my lover.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράν είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υπήρξε συνεννόηση, υπαναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά και πάμε σε ένα διαφορετικό τελείως κλίμα και πιο κοντινό σε εμάς, πιο ωραίο, πιο καλό, διότι τι, τον κύριο που έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωρίσαμε σε πολλά, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσωπικά εμένα μου έμεινε από τις ερμηνείες του στη Μάγισσα, από τις ερμηνείες του στο δικαστή, από εκείνο το έξοχο θεατρικό του που μεταφέρθηκε στο κινηματογραφικό που μεταφέρθηκε στο θέατρο του King, το Rita Hayworth, τελευταία έξοδος, και τώρα ετοιμάζεις και δύο νέες σειρές. Κύριε Νίκο Ψερά, χαιρετώ. Καλό χειμώνα να ευχηθώ, τι λέτε?
1: Καλά πρωτοβρόχια.
0: Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ βγήκα έξω και ξαναμπήκα πάλι μέσα. Λέω να βάλω κάτι της πάνω μου.
1: Για διήμερο στην εξοχή και είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα.
0: Ω, τι ωραία.
1: Δεν πειράζει.
0: Και είχατε ανάγκη. Σας ακούσετε και λίγο κρυωμένος.
1: Λοιπόν. Είναι φρεσκό εγχειρισμένος.
0: Και ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε
1: την τώρα
0: εκείνο τον πληθυντικό, τον πάμε συνέχεια.
1: Ναι, όχι, στον ελληνικό. Στον ελληνικό.
0: Εντάξει, Νίκο μου, είναι πολλά τα χρόνια. Περαστικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω ότι είχε αυτή την
1: επιτέλους.
0: Περιπέτεια. Ναι.
1: Πολύ σημαντική αναπνοή στη δουλειά μας και όταν έχεις διάφραγμα και δεν μπορείς να εισπνεύσεις έτσι όπως πρέπει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας χρόνος που δεν έχεις τίποτα άλλο, δεν έχεις υποχρεώσεις. Εγώ μπόρεσα και είχα αυτή την εβδομάδα κενή και έτσι μπόρεσα και έκανα την επέμβαση και τώρα σιγά σιγά μέρα μέρα
0: αναρρώνω. Ναι, θέλει και μια, και ένα χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Λοιπόν, ναι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τη σύγκρουση, την καινούργια σειρά που θα βγει στο Μέγκα. Και είναι πάλι ενός δίδυμου που ξέρεις πάρα πολύ καλά και αγαπάς, φαντάζομαι, έτσι, της
1: πολύ,
0: Μελίνας.
1: Της Μελίνας Ταμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη. Τους αγαπώ, είναι πολύ καλοί μου φίλοι και οι δυο τους. Και με τον Πέτρο είμαστε μαζί και φαντάρι. Πριν από 30 χρόνια κάναμε περίπολο κάποτε στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήμουν φρέσκος ηθοποιός, είχα παίξει τότε μόλις την πρόβα νηφικού, η οποία προβαλόταν όσο ήμουνα στο στρατό. Ο Πέτρος μου έλεγε πόσο πολύ αγαπάει το σινεμά και θέλει να γίνει σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Άκ, να δεις, και επέτυχε στο στρατό η πρόβα νηφικού,
1: Ναι.
0: Είχες δηλαδή είχες και τα καλά σου, έτσι. Δεν σε
1: στο στρατό, ο στρατός είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δύσκολο, μεγάλο, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο.
0: Και κρατάς και κάποιους ανθρώπους.
1: Η καθημερινότητά σου και κατ' επέκταση μετά τη ζωή σου όλη.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, Νίκο, η σύγκρουση που συμπροταγωνιστείτε με τη Μαρία Ναυπλιώτη, να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι πρωταγωνιστούμε. Πρωταγωνιστούν κυρίως τα νέα παιδιά, δηλαδή η Ελίζα Ισκολίδη, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Κάτια Γουλιώνη. Αυτοί έχουν πιο δυνατούς ρόλους. Εμείς είμαστε πιο πολύ σαν guest με τη Μαρία, κάνουμε ένα ζευγάρι όπου το παιδί μας με την έναρξη της σειράς σκοτώνεται σε ένα τροχαίο, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που οδηγεί το αυτοκίνητο ο Δημήτρης Καπουράνης, Παύλα, σύντροφός της. Αρχίζει μια ολόκληρη διαμάχη και δικαστική έτσι περιπέτεια, γιατί εμείς συσχετιζόμαστε με τη γυναίκα μου, Μαρία Ναυπλιώτου, ότι σκότωσε το παιδί μας και εμένα. Uh-huh. Και τον δολοφόνησε επί της ουσίας και ο ίδιος ισχυρίζει ότι ήταν ένα απλό ατύχημα. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι τα 8 επεισόδια, δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Η σειρά ξεκινάει με το ατύχημα, γι' αυτό λέγεται και η σύγκρουση. Και ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβει αυτός ο τύπος, ο οποίος φαίνεται καθόλου εντάξει και ήρεμος και ειλικρινής.
0: Νίκο, σε κυνηγάνε, Μαρία, κυνηγάνε αυτά τα έργα, έτσι. Να μου φέρνει το δικαστή στο μυαλό μου με αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και δεν μοιάζουν ταυτόχρονα. Ενώ φαινομενικά μοιάζουν σαν ιστορίες, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και ευτυχώς δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Εγώ δεν είμαι ο Μανώλης Σταβέρης, ο οποίος είναι μέσα στη νύχτα. Εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο σπασμένος από μένα, πιο ταλαιπωρημένος, χωρισμένος πολλά χρόνια με τη Μαριάννα Φλιώτου, αλλά του συνέδεε αυτή η κόρη και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον πάρα αυτά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει την καρδιά του, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν πορημένος.
0: Είναι δραματικής, να το πω η σειρά αυτό.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όλα αυτά που λένε, άλλο, θα ήταν δύσκολο.
0: Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο να το γυρίζαμε στο Τσάμικο. Ναι, το καταλαβαίνω. 12 επεισόδια.
1: Τα επεισόδια είναι 8.
0: Είναι ωραίο. Είναι καλό να είναι μίνι σειρά.
1: Θα προβληθεί από τον Οκτώβρη στο Μέγκα και χαιρόμαστε πολύ γιατί κάθε φορά που βλέπεις νέους ηθοποιούς να είναι τόσο δοσμένοι και τόσο ταλαντούχοι και τόσο παρόντες σε αυτό που συμβαίνει, είναι συγκινητικό. Βέβαια εδώ έχουμε, εκτός από τους συγγραφείς μας, έχουμε τον Αλέκο τον Κυράνη στη σκηνοθεσία που είναι πάρα πολύ ωραίος και διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ένας παλιός μου φίλος, ο Έλτον, ο οποίος ήταν ο βασικός οπερατέρ του Κοκκινόπουλου. Όλα αυτά τα επεισόδια της δεκάδης εντολής ήταν ο Έλτον τότε, πρώτη φορά το έβλεπα εγώ, με μια κάμερα συνέχεια στον ώμο και είχε την αίσθηση ότι βλέπεις την ιστορία από την κλειδαρότρυπα.
0: Ωραίο, φαίνεται να σ' αρέσει αυτή όλες οι δουλειές που κάνεις είναι ωραίες. Το έργο συνεχίζεται στο θέατρο ή τελειώσατε?
1: Τελειώσαμε την Κυριακή, αλλά
0: θα ξαναπάτε τον Οκτώβρη.
1: Θα ξαναπάμε από αρχές Οκτώβρη. Θα παίζουμε Παρασκευή, διπλή παράσταση το Σάββατο και Κυριακή.
0: Άντε να έρθω να το δω κι εγώ που δεν μπορώ.
1: Αμήν. Βέβαια, γιατί και πολύ καλά πήγε και πολύ άρεσε σαν παράσταση. Και κερδίθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί οι άντρες κυρίως, μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας, ήταν πολύ επιφυλακτικοί και το γράφανε.
0: Ναι.
1: Το γράφανε κάτω από την προπόληση ότι τι κάνετε μωρέ, ας πούμε, αυτή είναι μια ταινιάρα μυθική, τους μύθους δεν τους αγγίζουμε και θα φάτε τα μούτρα σας. Και οι ίδιοι γράφανε μετά πόσο γεμάτοι φύγανε από αυτή την παράσταση και πόσο γρήγορα ξεχάσανε την ταινία.
0: Και όμως τους μύθους τους αγγίζουμε. Είσαι υπέρ του να γίνεται μια ταινία θρύλος να μεταφέρεται στο θέατρο? Να τώρα παίζεται το Τζένι Τζένι, ας πούμε, που
1: ναι,
0: είναι επίσης.
1: Αρκεί να μπορεί να γίνει. Το Τζένι Τζένι εγώ θα πάω να το δω την άλλη εβδομάδα. Ακούω τα καλύτερα.
0: Να πας.
1: Οι σκηνοθέτες οι δύο που είχα, ο Δημήτρης και ο Ρέστης Σταυρόπουλος στη Ρίτα Χέιγουορθ, συνσκηνοθετούν με τον Νίκο Καραθάνο το Τζένι Τζένι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πας Νίκο.
1: Πηγές, το είδες?
0: Ναι, πήγα.
1: Χαίρομαι.
0: Είναι εξαιρετική παράσταση.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ωραία δουλειά.
0: Βγαίνεις με άλλα συναισθήματα έτσι.
1: Στην τέπη μου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια ταινία μπορεί να μεταφερθεί. Εγώ όταν με κάλεσε ο παραγωγός και Δημήτρης Αλεναρχημανδρίτης και μου το είπε, γέλασα στην αρχή και του λέω, κάτσε σοβαρά, και πώς θα το κάνουμε αυτό? Γιατί σε μια ταινία έχεις 300 βοηθητικούς ηθοποιούς σε ένα προάβλιο χώρο, βάζεις ένα κομμάτι όπερας και τραβάς σιγά σιγά προς τα πάνω με ένα γερανό την κάμερα και έχεις ένα καταπληκτικό πλάνο. Χωρίς να έχει υποθεί τίποτα, υπόνονται χιλιάδες πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο θέατρο. Και εκεί μου είπε ότι δεν θα το κάνουμε μόνοι μας θέατρο, ότι υπάρχει μια θεατρική διασκευή από Άγγλους συγγραφείς με την έγκριση του Στίβεν Κίνγκ. Και εκεί είπα, οκ, θέλω λίγες μέρες να δω το κείμενο, να ξαναδώ την ταινία και να δω αν με βλέπω μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, μα είναι και τρομερή ταινία.
1: Είναι, γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει φυλακιστεί αδίκως, να ταλαιπωρείται για 19 χρόνια έχοντας φάει δις ισόβια, να βρίσκεται σε ένα περιβάλλοντα χώρο με φωνιάδες και ανθρώπους που δεν ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πώς θα πράξουν.
0: Δεν τα είδες στην ταινία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο η παράσταση και το κείμενο μιλάνε κυρίως για την ανδρική φιλία, μιλάνε για την ελπίδα, για...
0: Κυρίως για την ελπίδα η οποία δεν πρέπει ποτέ να μας εγκαταλείπει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι αυτή τη σκηνή που του λέει ο φίλος του ότι μην χάσεις την ελπίδα σου, είναι η μόνη που μας κρατάει εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τη σύγκρουση ξαναβρίσκεσαι. Θέλω να μιλήσουμε για το Others τώρα, όπως κατάλαβες, για το Ιάλι, το εντελώς καινούριο σύριαλ, που ξαναβρίσκεσαι με την Αφιλιώτη, πάλι ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι με τη Μαρία, είμαστε γείτονες.
0: Α, εντάξει.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που τα έχει γράψει λίγο μπερδεμένα.
0: Α, από εκεί θα το πήρα.
1: Η Μαρίνα Καλογύρου θα είναι η σύζυγός μου. Η Μαρίνα Αφιλιώτου μένει σε μια απέναντι πολυκατοικία και είναι παντρεμένη με τον Χάρη Φραγκούλη. Και οι δύο οικογένειες έχουμε γιους οι οποίοι είναι στην εφηβεία. Ο δικός μου γιος είναι στα κόκκινα, είναι ένα παιδί που κάνει πολεμικές τέχνες. Και το παιδί της απέναντι πολυκατοικίας είναι ένα παιδί πιο μαζεμένο και πιο δειλό. Με το που ξεκινάει η σειρά, ο γιος μου χτυπάει πολύ άσχημα το άλλο παιδί.
0: Α, πάλι.
1: Και ενώ ερχόμαστε στο μπάσκετ, εκεί που παίζουν, γίνεται μία πάλι και τον χτυπάει άσχημα ο γιος μου, γιατί τα παιδιά είναι όπως είναι οι γονείς. Πίσω από ένα επιθετικό παιδί κρύβεται ένας επιθετικός μπαμπάς. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και όλο το σύριαλ έχει να κάνει μετά από αυτό το χτύπημα, ότι εγώ πηγαίνω να τα βρω με τους γείτονες και όχι απλώς δεν τα βρίσκουμε, ξεκινάει πόλεμος.
0: Ξεκινάει, μάλιστα. Είναι...
1: Και ο πόλεμος αυτός παίρνει, συμπαρασύρει όλο το συγκρότημα των πολυκατοικιών.
0: Είναι ισπανικό version,
1: είναι και... γυρισμένο στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντεζανέιρο, από πιτσιρικάδες κινηματογραφιστές. Είναι 12 επεισόδια. Αυτό είναι μια σειρά που όταν την είδα εγώ πριν από 1,5 χρόνο περίπου, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήμουνα με κομμένη ανάσα.
0: Αλήθεια.
1: Για το που πάει και το τι θα γίνει. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο cast. Υπάρχει ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά τηλεόραση. Ο Ρίσμπες και η Σακαλή γράφουν τα σενάρια. Και
0: αυτό είναι για τον Α, Νίκο, ε?
1: Αυτό είναι για τον Α, ναι. Δεν γνωρίζω πότε θα βγει στον αέρα.
0: Την καινούργια
1: σεζόν. Πάντως από αρχές Ιουνίου μπαίνουμε σε γυρίσματα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε θέατρο που συνεχίζεται. Έχουμε ένα σύριαλ που δύο που έχετε τελειώσει τα γυρίσματα της σύγκρουσης.
1: Όχι. Εγώ θα τελειώσω κάποια στιγμή γύρω στις 25 Μαΐου και αρχές Ιουνίου ξεκινάω την καινούργια δουλειά.
0: Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι και να σε ρωτήσω λίγο για την κυρία Ελένη Καρακούλη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις.
1: Λίγο
0: κάπως, έχετε μία γνωριμία. Λοιπόν,
1: είμαστε μαζί 14 χρόνια και 13 παντρεμένοι.
0: Λοιπόν, είναι η σύζυγος του Νίκου Ψαρά. Σκηνοθέτης κυρίως, να πω έτσι, δεν είναι?
1: Είναι.
0: Αυτό δεν είναι, το βασικό επάγγελμα.
1: Το πρώτο της πτυχίο ήταν ελληνική φιλολογία και ως φιλόλογος εργάζεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 5 χρόνια περίπου. Το δεύτερο πτυχίο της ήταν στη θεατρολογία Αθηνών. Και μετά ακολουθήσαν οι σπουδές σκηνοθεσίας και δραματουργίας στη Γερμανία.
0: Επειδή έχετε δουλέψει μαζί και νομίζω 4-5 φορές, αν θυμάμαι.
1: 5, ναι.
0: 5. Μπράβο. Πώς είναι να σε σκηνοθετεί η γυναίκα σου, δηλαδή? Πώς είναι?
1: Ωραία είναι και δύσκολα είναι. Αλλά αν δεν πήγαινε καλά, νομίζω δεν θα το επαναλαμβάναμε. Δηλαδή, το δίσεξα Μαρτίν, που κάνουν ροσοφού, όπως λέγανε οι προγονείς μας. Με την Έλενα υπάρχει μια μεγάλη αγωνία από τη μία, αλλά κυρίως χαρά από την άλλη, γιατί μπορώ και παρακολουθώ όλη τη δημιουργία της παράστασης. Από τη μετάφραση που θα κάνει η ίδια, τη διασκευή της, την επιλογή συντελεστών, ηθοποιών, οι πρόβες, είμαι κομμάτι όλης της δουλειάς. Ενώ αλλιώς πηγαίνω την πρώτη μέρα στην ανάγνωση της καινούργιας θεατρικής παραγωγής. Τώρα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί, δεν αφορά, τα βρίσκω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία να ζεις μια
0: ατμόσφαιρα
1: από τα σπάργανα
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Πώς είναι να είσαι σε ένα σπίτι εντελώς προστατευμένο από θεατρικά πράγματα, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι σινεμά, είτε είναι θέατρο, και πώς είναι να είναι σαν ένα κουκούλι, ας πούμε, δηλαδή, και ο γιος σας έχει μία, νιώθει ότι στο σπίτι υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για άλλα πράγματα πολύ, μιλάμε πιο πολύ για τις κοινές μας δουλειές.
1: Μας μιλάμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο, όσο παράλογο και να ακούγεται, παρότι ούτε εγώ ούτε η μαμά του έχουμε ιδέα από μπάλα. Το αγαπάει τόσο πολύ ο ίδιος το ποδόσφαιρο.
0: Που τι ομάδα είναι το παλικάρι, συγγνώμη, για να δω.
1: Και τώρα είναι μια ομάδα που είναι διαφορετική από τον μπαμπά, οπότε δεν θέλω να την αναφέρω, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ που το παιδί μου με πρόδωσε.
0: Δηλαδή εγώ δεν θα μάθω αν είμαστε στο σωστό δρόμο, Νίκο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός δρόμος.
0: Εμένα είναι ο κόκκινος, για να σου δώσω έτσι να καταλάβεις.
1: Ο γιος μου σας ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως, εγώ είμαι σε άλλο, κάτι σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πώς είναι λοιπόν να είσαι έτσι σε ένα σπίτι που κυριαρχεί, ας πούμε, η κουβέντα για το θέατρο, για το σινεμά, έχετε κοινά ενδιαφέροντα?
1: Ένα παιδί πρέπει να ακούει για τα πάντα. Και εμείς όταν κάνουμε κουβέντες με τον Πάνο, δεν μιλάμε μόνο για θέατρο, ούτε μόνο για τηλεόραση, ούτε μόνο για το βιβλίο που γράφει η μαμά του.
0: Ναι,
1: μιλάμε για πολλά άλλα θέματα, γιατί το παιδί θα πρέπει να έχει μία σφαιρική ενημέρωση πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο, το εκάστοτε σχολείο που πηγαίνει το παιδί, θα πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα. Δεν να το μαστιγώνει για να μάθει παπαγαλία κάποια πράγματα που δεν θα του μείνουν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ξενόγλωσσα σχολεία, όπως έχουμε κάνει εμείς, όπου προσπαθούν ξένοι καθηγητές μακριά από την ελληνική κουλτούρα να μεταλλάξουν τα παιδιά σε κάτι που δεν είναι, με ένα βίαιο τρόπο. Το θεωρώ τεράστιο λάθος, είτε αυτό είναι αγγλικό σχολείο, είτε είναι γαλλικό, είτε γερμανικό. Τα παιδιά, τα ελληνάκια, έχουν μια μητρική γλώσσα που λέγεται ελληνική, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης θα πρέπει να
0: μεγαλώνουμε
1: με δικές μας μυρωδιές, με δικά μας βιώματα, με δικά μας συναισθήματα. Οπότε το σχολείο πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Τέχνες, αθλητισμό, ιστορία, φιλοσοφία, πάντα. Μαθηματικά, γλώσσα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο σπίτι. Να τον γεμίζουμε με διαφορετικά ερεθίσματα. Δηλαδή θα πάμε να δούμε έναν αγώνα, θα δούμε και μια ταινία, θα δούμε και θέατρο, θα πάμε να δούμε και ένα τσίρκο, θα κάνουμε και μια βόλτα στην εξοχή, θα μιλήσουμε για τη θάλασσα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία. Αλλιώς φτάνει σε ένα σημείο το παιδί σου να έχει μισήσει μια τόσο ωραία δουλειά που λέγεται θέατρο.
0: Έλα,
1: όταν το ακούει συνέχεια.
0: Τι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να του αρέσει ή τι αρέσει στον μπαμπά που μπορεί να το πάρει ένα παιδί?
1: Εμένα μου με ρώτησε
0: θέατρο, το σινεμά ή η τηλεόραση. Ναι, για πες.
1: Μου λέει, μπαμπά, πιστεύεις ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός, καλός ηθοποιός? Του λέω, δεν ξέρω. Του λέω, θέλω να γίνεις κάτι που θα αγαπάς εσύ. Ναι. Και άμα το αγαπάς θα το κάνεις καλά. Μου λέει, θα γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός που θα παίζει μόνο ρόλους ποδοσφαιριστών.
0: Θα κάνει λεφτά πολλά, πες του.
1: Το γύρισε όλο προς τον αθλητισμό πάλι.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ένα παιδί, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, 11 είναι ο γιος σας?
1: 11,5 είναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ακόμα σε μια πολύ εύφυλαστη ηλικία. Νίκο, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο της Έλενας. Μπορεί να μας τα πει η ίδια η ήθεση.
1: Το δεύτερο βιβλίο της τώρα, μέσα στο Μάιο, της εκδόσης Καστανιώτη, θα λέγεται Υπουργείο Μοναξιάς. Είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Έχει βγάλει πριν από 1,5 χρόνο 10 διηγήματα πάλι από τον Καστανιώτη, που το βιβλίο λέγεται 10 τρόποι να εκτεθείς και ήταν 10 ιστορίες γυναικών. Τώρα εδώ στο Υπουργείο Μοναξιάς κάνει μια βουτιά σε πολύ πιο βαριά θέματα, αλλά μέσα από μια τρομακτική φαντασία και χιούμορ. Όχι, να κάνει με τη μοναξιά, που είναι μια μάστιγα φαινομενικά γυραιότερων ανθρώπων, των ηλικιωμένων, κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας και όλων των ηλικιών.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο, και... είναι πολύ
0: και είναι άλλο να επιλέγεις τη μοναξιά και άλλο να είσαι μόνος χωρίς να
1: ότι η μοναξιά δεν παλεύεται από καθέναν μας. Ακόμα και να θέλουμε μία ησυχία, τη θέλουμε ως μία παύση. Το να είσαι εντελώς μόνος, νομίζω είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ανθρώπου. Όταν δεν έχεις ανθρώπους, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά.
0: Έχεις φίλους.
1: Που φαινομενικά, ναι, φαινομενικά έχεις παρέα και μέσα σε όλα αυτά είσαι τρομακτικά μόνος, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και περί αυτού πρόκειται το βιβλίο λίγο... της.
0: Αφορά λοιπόν ένα πολύ βασικό θέμα που είναι η μοναξιά, η ανθρώπινη μοναξιά. Για πες μου, γιατί είναι και ο χρόνος μας περιορισμένος, τον βλέπω αναθεμάτων. Θέατρο, σινεμά ή τηλεόραση? Πού ξεπλώνεσαι καλύτερα?
1: Εγώ το σινεμά το αγαπώ, γιατί είναι το μόνο που δεν έχω χορτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω χάσει σπουδαίες ταινίες που μου ερχόντουσαν προτάσεις στο παραπέντε, αλλά ήδη τρέχανε διάφορες θεατρικές. Γιατί είναι το μόνο που δεν έχω χορτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω χάσει σπουδαίες ταινίες που μου ερχόντουσαν προτάσεις στο παραπέντε, αλλά ήδη τρέχανε διάφορες θεατρικές παραστάσεις ή τηλεοπτικές υποχρεώσεις.

0: είσαι. Τελευταία πτήση. Κλείση, μάλλον τελευταία κλίση.
1: Η τελευταία κλίση ήταν φέτος. Πέρυσι έκανα το υπάρχω. Αλλά εντάξει, αυτές είναι ξέρεις μικρές συμμετοχές. Μακάρι να μου κάτσουν ωραία πράγματα στο μέλλον, εγκαίρως, ώστε να μπορώ να τα κάνω.
0: Μακάρι, εγώ σου το εύχομαι.
1: Λοιπόν, το θέατρο πάντα ήταν για μας μια βάση και πάντα μένει ως έτσι.
0: Πρέπει να σε αφήσω γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σου αφιερώνω το τραγούδι που σου ζητήσαμε να μας πεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί
1: εγώ για τη φιλοξενία και για τα όμορφα λόγια.
0: Και γιατί ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα, αλλά σε ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντα που δεν μου λες όχι. Να είναι όλα καλά. Να είναι όλα καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο
0: και στους ακροατές σου. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο μου, και χαιρετισμού στη γυναίκα σου.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας στο βήμα.
1: Αυτό ήταν, σας αφιερώνω και αυτό το τραγούδι, θα το πούμε το άλλο Σάββατο.

μέρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρατεταμένο το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή απορρίφθηκε.

0: Από τον Αμερικανό πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μένονται συγκρούσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όλοι χαμένοι από τον πόλεμο. Δύο μήνες μετά επισημαίνει σε ανάλυση του το CNN. Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνο. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιωτικούς από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Επιθετική τακτική Τραμπ και προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε δασμό ύψου 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμενη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, παναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένη για 2.000 ευρώ. Οι ερευνητές της Ελλάς και η σύλληψη της 70χρονης ιδιοκτήτριας. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης που χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια. Στα ορεινά, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για την επίτευξη εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με αξιωματικό του Ουρανικού Στρατού να εκτιμά ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, πού βρισκόμαστε και πόσο τελικά αυτό το αδιέξοδο παραμένει.
2: Δυστυχώς παραμένει ευρυδίκη. Το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την εκεχηρία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, αν και φαίνεται ότι το Ιράν υποχωρεί σε κάποια σημεία. Δήλωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με το Ιράν. Η πρόταση του Τραμπ, η οποία είναι η πρόταση του Ιράν που δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, τον ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει δήλωση πως ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Τι προέβλεπε τώρα η ιρανική πρόταση, Βρυδίκη? Προέβλεπε άνοιγμα των στενών του ορμούς και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα αργότερα.
0: Και με συγχωρείς, και για το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού δεν επέμενε το Ιράν? Γιατί στην προηγούμενη πρόταση επέμενε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.
2: Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Προφανώς και θα το απορρίπτει. Τώρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης εντελώς συνταγματικό τον νόμο του 1973 που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του νομοθετικού σώματος υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη έχουν τερματιστεί. Μάλιστα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος όσων πληρώνουν διόδια στο Ορμούς. Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα, υπό Τραμπ, για το πετρέλαιο. Η επανέναρξη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από το Βερολίνο τώρα, ως αναμενόμενη χαρακτήριση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από βάσεις επί του γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ιδίων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μας πεις περισσότερα για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, τον Γιώργο το Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο οποίος. Μας ακούς, Γιώργο?
3: Σας ακούω, καλό μεσημέρι στους ακροατές και εσένα, Ευρυδίκη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο οποίος βρίσκεται βέβαια μέρες τώρα και καλύπτει τον πόλεμο, δίνοντας μας τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, με κέντρο βέβαια με βάση το Ισραήλ. Έχουμε πολεμικά μέτωπα, 13 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού, όπου ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων, Γιώργο, από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.
3: Κοιτάξτε, ο Νότιος Λίβανος είναι το βασικό πεδίο αυτή τη στιγμή, στο οποίο επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Έχουν εισβάλει, όπως όλοι θυμόμαστε, από τις 2 Μαρτίου μέσα σε 1,5 χρόνο ξανά. και εκεί είναι το κύριο σημείο δράσης τους. Υπάρχουν πολλές ενημερώσεις, θα τις έλεγα, ή αλλιώς προειδοποιήσεις γιατί, ή τελεσίγραφο για την εκένωση περιοχών στο Νότο. Έχουν ξεπεράσει τους 10 οι νεκροί από όσο γνωρίζουμε. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Περισσότεροι είναι οι τραυματίες. Είναι 50 μέσα σε ένα 24ωρο τα Ισραηλινά πλήγματα από αέρος. Και εκείνο το οποίο, και εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί δεν μας λένε και ιδιαίτερα πράγματα. Το Ισραήλ από ό,τι δείχνει προετοιμάζεται για κάτι, για κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει σε επίπεδο κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο.
0: Ετοιμάζεται λοιπόν και για το ενδεχόμενο να μην, υπάρξει δεύτερο πεδίο διαπραγματεύσεων και να υπάρξει με κλιμακούμενη επιχείρηση, μας λες.
3: Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι εδώ έχουν, έχουν δώσει μια εντολή να υπάρχουν, να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο βορρά. Βεβαίως αυτό το μέχρι στιγμής δεν έχουμε και δεν το μπορούμε να το δικαιολογήσουμε και δεν υπάρχει και κάποια εξήγηση από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, γιατί έχουμε ρωτήσει. Αλλά φαίνεται ότι τα αλλάζουν αυτά και λένε ότι πολύ πιθανό να έχουμε ξανά κάτι αρκετά επικίνδυνο στο βορρά για τις, για τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο, και αυτός είναι και ένας λόγος ευρυδίκη που αυξάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μεγάλη εικόνα, και η οποία αφορά βεβαίως και το κομμάτι του Ιράν, είναι ότι εδώ στο Ισραήλ συντάσσονται απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστεί, είτε με διπλωματικά μέσα είτε με την βία. Αν δεν γίνει, το Ισραήλ υποχρεώνεται να προχωρήσει, όπως λένε, σε μια νέα επιχείρηση κατά των, κατά των Ιρανών, κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, Ευρυδίκη, θέλει να σηκώσει το γάντι από την πρώτη μέρα της, της εκεχηρίας που, στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ενισχύεται με διάφορα μέσα, με νέους πυράβλους, επανεξοπλίζεται, και επανεξοπλίζονται όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε, είναι και οι χώρες του κόλπου, γιατί έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχουν υλικά, έχουν ζητήσει να υπάρχουν νέοι πύραυλοι και αντιεροπορικοί πύραυλοι αντιβαλιστικοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαδικασία κυλά κάπως διαφορετικά, και εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλουν όλες οι χώρες και στον κόλπο, και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
0: για κάθε ενδεχόμενο.
3: Για κάθε, μπορεί να είναι προληπτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Άλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προτάσει τη διπλωματία, προτάσει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό πεδίο, παρά τις απειλές.
0: Μάλλον στήκαν κάροτ που λέμε, δηλαδή και με το γλυκό και με το άγριο, νομίζω ότι επιμένει σε κάθε περίπτωση, όχι σε αυτή την περίπτωση, και με τους δασμούς το βλέπουμε στην Ευρώπη και παντού το εφαρμόζει. Επί της ουσίας απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης λοιπόν και το Ισραήλ.
3: Το απορρίπτει, αλλά απ' την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ότι θέλει να κάνει κάτι, θέλει περισσότερο μήπως και αυτός να κερδίσει λίγα 24 ώρα, όπως το θέτω, επιδιώκουν και οι Ιρανοί αυτό, και από την άλλη πλευρά να δει τελικά πού και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να πιέσει περισσότερο το Ιράν για να αναθεωρήσει κάποια τμήματα της νέας πρότασης την οποία έχει Μάλιστα. καταθέσει.
0: Λοιπόν, Γιώργο Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας έδωσες από το Ισραήλ. Καλή συνέχεια. Εμείς ερχόμαστε πάλι στο στούντιο. Παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης κοντά μου. Λέγαμε πριν, Δημήτρη, για την πρόταση, μάλλον την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ακούσαμε και από το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Και φυσικά δούμε... συντάσσεται με τους Αμερικανούς, έτσι.
2: Σωστά, Ευρωδίκη. Καταρχάς να πούμε ότι χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος έβγαλε ξανά από τη φαρέτρα το ένα από τα αγαπημένα του όπλα, τους δασμούς, λέγοντας ότι θέλει να αυξήσει κατά 25% στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αύξηση των δασμών, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε επιβολή περαιτέρω δασμών. Στο στόχαστρο τώρα του Αμερικανού Προέδρου Ευρυδίκη μπήκαν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο. Και πρόσθεσε ο κ. Τραμπ ότι είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλονται δασμοί. Η ανακοίνωση αυτή τώρα έγινε λίγες μέρες μετά την έντονη διαμάχη Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε ενημερώσει την πολύ όμορφη χώρα της Γερμανίας για την απόφασή του, κατηγορώντας τις εταιρείες Mercedes και BMW ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς για χρόνια. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι η συμμαχία εργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τις βάσεις των ΗΠΑ στην Γερμανία. Συνολικά, να σου πω εδώ, Ευρυδίκη, ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Γερμανία είναι περίπου 30.000 και η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν που έχει 9.800 στρατιωτικούς. Τέλος, κλείνω με την ανάλυση του CNN ότι επισημαίνει ότι μετά από 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι επιπτώσεις απλώνονται σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν απλώς ορισμένες χώρες που είναι συγκριτικά καλύτερα τοποθετημένες για να διαχειριστούν τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
0: Επί της ουσίας λέει ότι όλοι είναι χαμένοι μετά τον πόλεμο.
2: Αυτό.
0: Τον οποίο επιδίωκε ο κύριος Τραμπ να τελειώσει.
2: Και χαμένοι, να προσθέσω, είμαστε και εμείς οι καταναλωτές, έτσι, ανά τον πλανήτη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ναι. Στο ράλι των τιμών των καυσίμων, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση τις επόμενες ημέρες. Στο ρεπορτάζ της Ραλίου Αλεξοπούλου ακούμε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
4: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χοντρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
5: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
6: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
4: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
7: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
4: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.
0: Σε φόδρη κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολεμένη και τελικά κάποια προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασό για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
8: Στην πρωινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης ανέλησε όλο τον χρονικό των συνεννοήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που σχετίζονται με τις ανεξάρτητες αρχές, αφήνοντας συνεχείς αιχμές εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, πάτησε σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί τώρα, κουνάει το δάχτυλο στην κυβερνητική παράταξη. Τοποθετήθηκε επίσης ο κύριος Μαρινάκης για την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που σχετίζεται με την τετραήμερη εργασία, πυροδοτεί και εκτοξεύει τα προβλήματα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οδηγεί είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε παραπάνω ακρίβεια. Ανέλησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διτό πλαίσιο της στρατηγικής, της οικονομικής στρατηγικής που προωθεί η κυβέρνηση. Από την μία πλευρά, η συνεχή στήριξη των πολιτών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, από την άλλη η συνεχής μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για τις ανεξάρτητες αρχές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
0: Τώρα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
0: Λοιπόν, έχουμε πινκ-πονγκ ανακοινώσεων για το θέμα.
10: Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να σου πω ότι μετά την τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου και με αφορμή όσα ανέφερε, έτσι, για να τα πω λίγο συνοπτικά, ασκώντας κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καθυστέρηση στην εκλογή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως είναι η επίσημη φωνή της ομάδας αλήθειας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Έκανε λόγο, λέει ο κ. Τσουκαλάς, για δίθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Σιγκούνα, και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονικός της Βουλής. Παζάρια, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνονται σε αυτό το κόμμα. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, γιατί το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις μεθοδεύσεις τους. Αυτά είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση βεβαίως από τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ήταν άμεση ευρυδίκη στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ανταπάντηση έχουμε στην ουσία, ναι.
10: Σε ανακοίνωσή του λοιπόν νωρίτερα προέτρεψε τον κύριο Τσουκαλά να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη πριν ήταν σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής ώστε να προκύψουν οι πλειοψηφίες που επιτάσσει το Σύνταγμα. Ρωτά επίσης ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Τσουκαλά αν αληθεύει ότι μετά τις συζητήσεις αυτές κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησαν σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων όπως γίνεται. Αν συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο, γνωρίζουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ οι ενδυνάμοι νέοι εταίροι, οι εταίροι τους από το θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας, για τις συνομιλίες που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Και αναφέρει καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ας ελπίσουμε να μπει μια τελεία εδώ. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έδωσε μια σαφή εικόνα του παρασκηνίου στη συνέντευξή του για την πολύτιμη, για την πολύμηνη συγγνώμη επαφή που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, που τελικά βεβαίως απέβη άκαρπη, προκειμένου να βρεθεί η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εβδομάδα τετραήμερης εργασίας, μίλησε στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να γίνει πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφόνσο Βιτάλη.
11: Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
12: Μάλιστα.
11: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, ανεφάρμοστη και κατά των εργαζομένων, η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία σχολίασε στην ίδια εκπομπή του Ed News Radio ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος σημείωσε ότι ήδη έχει νομοθετηθεί και ισχύει και στη χώρα μας το μέτρο αυτό, αλλά υπό προϋποθέσεις, να τον ακούσουμε.
13: Καταλαβαίνω γιατί οι αντιπολίτευση, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία. Μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. Είναι εύκολο να νομοθετήσει την τετραήμερη εργασία, αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δίνουμε μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι του, στο Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή τετραήμερη εργασία υπάρχει. Βεβαίως με το ωράριο που, με το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
0: Τώρα, στην εκπομπή Ραντάρ και τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα, μίλησε νωρίτερα και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν τώρα να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά απάντησε και στην κριτική που δέχτηκε για την μεταπηδησή του από το ΣΥΡΙΖΑ.
14: Πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
14: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Α, περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει πύλια. Όχι, τώρα είναι η ώρα της στράτευσης. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσαν να γίνουν συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπίδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγάνθηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
15: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
14: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη.
0: πολιτικά σχόλια και συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη σύγκλησης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, κίνηση η οποία εκλαμβάνεται ως προήμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος σε λίγες εβδομάδες. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δώσει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Η δημοσιοποίηση της, η χθεσινή δημοσιοποίηση της, του σχεδίου του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη χρονικά και πολιτικά της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιας ανακοίνωσης που πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και μέχρι το, μέσα στον
0: Μάιο,
12: στο τρέχον, στο τρέχοντα μήνα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αρχές Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος κόμματος. Τώρα, η ιδρυτική διακήρυξη χθες στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν ο ιδεολογικός, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διακήρυξη αυτή, μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση, μάλλον το μανιφέστο αυτό όπως λέγεται, δεν θα έχει καμία σχέση με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικονομία και ο τρίτος πυλώνας είναι η υπέρβαση των κομμάτων σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς. Στο μανιφέστο αυτό γίνεται λόγος όχι μόνο για υπέρβαση, αλλά ότι είναι ξεπερασμένο το σχήμα ενσωμάτωση ή επανάσταση που υπήρξε στην σοσιαλδημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Συμβολικά θα μου πείτε, όχι, δεν είναι συμβολικό. Όπως λέγανε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αυτό θέλει να εκφράσει με το νέο του κόμμα. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να δούμε βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
0: Για να καταλάβουμε και πού ακριβώς διαφοροποιείται, για να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο βέβαια αυτό, σε σχέση με την πολιτική του πορεία μέχρι τώρα.
12: Πάντως βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις, ναι, έχεις δίκιο, άκουσα την εισαγωγή.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα πολλοί λένε δεν είδαμε, λέει, και πολλές φωτιές, με την έννοια ότι δεν είδαμε κάτι συγκλονιστικά και καινούριο.
12: Δεν έχει αντίκτυπο. Τόσο από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα υπήρξαν αντιδράσεις. Αναμενόμενο, θα έλεγα. Εντύπωση προσωπικά μου προκάλεσε η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Θα μου πείτε γιατί ειδικά του κυρίου Πολάκη, γιατί προέρχεται από τον Όμορο ή τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, έτσι δεν είναι. Τα υπόλοιπα κόμματα λογικές είναι οι αντιδράσεις του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Συμπορευόμενοι για μεγάλο διάστημα.
12: Ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης είπε μάλιστα ότι όλα αυτά που μας λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των τραπεζών αν δεν γίνουν κρατικοποιήσεις των τραπεζών. Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος της ΔΕΗ αν δεν γίνει κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δηλαδή προχώρησε σε μια, θα έλεγα, πολύ σφοδρή κριτική, σφοδρή μάλλον κριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και άμα τη ανακοινώσει του νέου κόμματος μπορεί να δούμε και μήνυ εμφυλίους ή σκληρούς εμφυλίους στον χώρο της αριστεράς απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής για το Μανιφέστο.
16: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σώμα. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σαν ύποπτους καιρούς, 19, 18 κλπ. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μια αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μια αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κεντρώες. Δεν υπάρχει παθενογέννηση στην πολιτική. Και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιταλή, χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
0: Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι είπε μετά την ανακοίνωση του μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
9: Ο Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Προπλεκισμός των αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μερίμνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβο Μιχαηλίδη από ομάδα φοιτητών καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές. Αφορμή για την ένταση ήταν ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ενώ ο αντιπρίτανης μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών είναι το επίμαχο σημείο και μεταξύ άλλων προβλέπει την τοποθέτηση τουρνικέ, ουσιαστικά έλεγχος εισόδου-εξόδου όσων μπαίνουν και βγαίνουν στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, προβλέπει την υπογραφή ενός συμφωνητικού μεταξύ του φοιτητή που θα διαμένει στο δωμάτιο και του πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα είναι υπεύθυνος για το δωμάτιο και αυτό το συμφωνητικό θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι και τις 10 Μαΐου. Σε όλα αυτά αντιδράουν μια μερίδα φοιτητών αλλά και καθηγητών. Την Πέμπτη είχαν συνάντηση με τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Εκεί άναψαν τα αίματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου υπήρξε προπυλακισμός του αντιπρίτανη. Από τον προπυλακισμό δεν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους και μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του. Τώρα έχουμε τρεις ανακοινώσεις. Μία από την Βρετανία, η οποία κάνει λόγο ότι δεν θα ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές, μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, και επιμένει ότι θα εφαρμοστεί κανονικά ο νέος κανονισμός. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανακοίνωση από φοιτητές οικότροφους των εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και μερίδας καθηγητών, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπήρξε καμιά περίπτωση προπυλακισμός του κ. Μιχαηλίδη, ούτε και επίθεση. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση στις εστίες, και εκεί είναι το ζητούμενο και όχι τα τουρνικέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο, για την ενημέρωση. Στο ζήτημα της λήψης μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που προκάλεσε τον τραυματισμό 4 δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News. Να τον ακούσουμε.
18: Τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα δεν λαμβάνονται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων. Προείσταται ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο. Επομένως, πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας. Φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας.
0: Νέα στοιχεία φρίκης έρχονται στο φως για το γυροκομείο κολαστήριου του Σαμπελόκηπου. Η 70χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία συνελήφθη, φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο που λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η 70χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ.
19: Οι αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε μια γυναίκα 72 ετών που είναι ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος γυροκομείου στο Σαμπελόκηπο, στο οποίο δεν διέθετε άδεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας μετά από καταγγελία της κόρης μιας γυναίκας η οποία φιλοξενείται στο συγκεκριμένο γυροκομείο κολαστήριο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της είχε ζητήσει εκβιαστικά περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα και για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω σε περίπτωση που δεν της πλήρωνε το ποσό. Η γυναίκα αυτή τότε πήρε τη μητέρα της, την πήγε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη. Ανατριχιαστικά τόσο έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την υπόθεση, καθώς φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να ζούσαν πραγματικά μια κόλαση ηλικιωμένη όπου βρισκόντουσαν στο συγκεκριμένο γυροκομείο διαμέρισμα. Πλέον η 72χρονη γυναίκα είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία για έκθεση, εκβιασμό και παράβαση του νόμου για την προστασία ζώων και της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ και έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο.
0: Να σας πούμε ότι στις 6 Μαΐου θα δικαστεί τελικά η 72χρονη κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε ατινάτυπη μονάδα φροντίδας των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Τώρα, σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα κατέληξε σε αματηρή συμπλοκή, τραυματισμό εργαζομένου, κινηματογραφική καταδίωξη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά για να μας δώσει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σκηνές από αστυνομική ταινία τύπου Hollywood συνέβησαν εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κοτομαγιάς, όταν ένας 24χρονος με την παρέα του πήγε στην τωρινό κέντρο, προσπάθησε να μπει μέσα. Ο εργαζόμενος που στην πόρτα, ένας 57χρονος Αλβανός υπήκοος, δεν τον άφησε γιατί διάγνωσε ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους θαμώνες. Έφυγαν Ακριβώς. Έφυγαν λοιπόν, πήγαν στο χωριό τους, έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι, διακριτήθηκαν με τον 57χρονο που εργαζόταν στην πόρτα, κατάφεραν να του φέρουν μια μαχαιριά στο μυρό. Αμέσως μετά ο ίδιος του συνήγησε μόφυτος, κάλεσαν την αστυνομία. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να φύγουν με το αυτοκίνητο. Μάλιστα πριν προσπάθησαν να χτυπήσουν τον 57χρονο, αποτέλεσμα να χτυπήσουν κάπως αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ιωνίας. Εκεί λοιπόν μόλις ήρθε η αστυνομία, τους συνήγησε, έτρεξαν μάλιστα προσπάθησαν να περάσουν αντίθετο ρεύμα. Εκεί άφησαν το αυτοκίνητο, τους συνήγησαν με τα πόδια, κατάφεραν αστυνομικοί να συλλάβουν τον 23χρονο και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν να έχουν συλληφθεί και άλλοι δύο, γιατί τις γνωρίζουν. Είναι ο 23χρονος, ο αδερφός του 23χρονος, 18χρονος και ένας συνομήλικός τους από το ίδιο χωριό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι καθόλου ωραίες. Μάλιστα στην βιντεοκάμερα η οποία ήταν πάνω από το στην κάμερα που ήταν πάνω από το κατάστημα καταγράφηκαν όλες αυτές οι σκηνές με τους δύο νεαρούς με τα όπλα να τα κραβαίνουν τα όπλα κροτουλάμψης στον άνθρωπο αυτόν τον εργαζόμενο, απειλές, εικόνες οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές για το Ηράκλειο και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν περισσότερη προστασία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Και για τον κόσμο που μένει εκεί, αλλά και τον κόσμο που επισκέπτεται βέβαια το νησί.
20: Σίγουρα.
0: Έτσι, γιατί ανοίγει και η σεζόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ιάσονα, καλή συνέχεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Δομοκού. 33χρονος Αλγερινός τραυμάτισε με αυτοσχέδιο σουβλή συμπατριώτη του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
21: Στις 7.30 χθες το απόγευμα σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, 33χρονος βαρυπινίτης είχε στήσει ενέδρα στον 44χρονο συμπατριώτη έξω από το κελί του. Όταν αυτός επέστρεφε από τον απόγευμα την προαυλισμό του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλή μήκους 16 εκατοστών και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα εντόπισαν αιμόφυρτο ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο 44χρονος Αλγερινός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε θάλαμο του νοσοκομείου. Για λόγους τιμής, ανέφερε ο δράστης στους αστυνομικούς της ασφάλειας Λαμίας που κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν αξιοποιώντας οπτικό υλικό από τις κάμερες των φυλακών Δομοκού και στις 11 χθες το βράδυ του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε βέβαια και το αυτοσχέδιο σουβλή και στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά και παράνομη οπλοφορία. Ο 33χρονος εκτεί ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο τραυματίας εκτεί ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.
0: Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια άκρο συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ουγμανίτσας. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στην αστυνομική διεύθυνση της πλωτείας κρατείται ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού Νταλίκας που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ όταν σε έλεγχο που κάναν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο φορτίο υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες 48 συσκευασίες συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων ινδικής υδροπονικής κάναβης. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα, ένα μεγάλο χτύπημα στο εμπόριο των ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αστυνομικές αρχές Ευρυδίκη είχαν πληροφορίες εδώ και ένα μήνα περίπου για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα σε συνεργασία με υπηρεσίες ευρωπαϊκές άλλων κρατών είχαν συγκεκριμένα στοιχεία φορτηγών αυτοκινήτων που μετακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου θέσαν σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο οδηγό και το φορτηγό όταν το φορτηγό φόρτωσε τα είδη χαρτικών και τα ναρκωτικά. Τότε λοιπόν, φτάνοντας στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση από την Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Ιγουμενίτσα, μόλις το φορτηγό κατέβηκε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, οι αστυνομικοί κάναν έφοδο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και το συλλάβαν και αμέσως ο λιμενικός σκύλος ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών έκανε έρευνα στο φορτίο και διαπίστωσε και εντόπισε αυτή τη μεγάλη ποσότητα. Τη Δευτέρα τον ανακριτή θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία για το πού θα πήγαιναν οι ναρκωτικές ουσίες.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Αύριο τα μεσάνυχτα κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό μετά την παράταση που δόθηκε προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Να ακούσουμε την Ραλού Αλεξοπούλου.
3: Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ουσιαστικά λήγει η προθεσμία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους άνεργους στη ΔΥΠΑ να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που έχει δοθεί, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι ήταν και αυξημένο το ποσοστό συμμετοχής από τους πολίτες. Η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος να κάνει διακοπές και για τον προορισμό και τα καταλήματα σε διάστημα 13 μηνών, δηλαδή από τις 18 Μαΐου τώρα μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2027. Επίσης, οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 340.000. Εκείνο το οποίο προβλέπεται από τη μεριά του προγράμματος είναι να δοθούν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις να πούμε ότι υποβάλλονται μέσω του gov.gr.
0: Το πρόβλημα έλλειψης στέγης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στους Παξούς επειδή οι ντόπιοι δεν τους νοικιάζουν σπίτι εν ώψη τουριστικής περίοδου, συζήτησαν ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας, που μίλησε για τον σχεδιασμό της αντιπυρικής περίοδου. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παξών Σπύρο Βλαχόπουλο.
22: Το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή. Κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η, η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και καταλήμματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.
0: Τώρα να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, για το θέμα.
2: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, από όσο με θέσει να γνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση, και στην έσχατη λύση οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδεχομένως, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το περιοριστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα περιοριστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστα Τσίγκα, οι οποίοι μίλησαν το πρωί στο Air News Radio και την συνάδελφό Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα όμως θα ακούσουμε τον Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να δούμε τι είπε στην εκπομπή Ραντάρ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και της προετοιμασίας.
5: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου πάνω στο πεδίο.
0: Να επανέλθουμε στο θέμα της συναυλίας στη δίκη της 72χρονης που διατηρούσε το γυροκομείο κολαστήριο. Έχουμε στο τηλέφωνο την Άννα Νικολάου, που έχει λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν αδικαστή από το αυτόφορο τριμελετή με δική 72χρονη. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου, καθώς δεν προσήλθαν οι μάρτυρες. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης του εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μέχρι την ημέρα της δίκης. Είναι αντιμέτωπη με 3 πλημελήματα, αυτά της απόπειρας εκβίασης από κοινού, της έκθεσης κατά συρροή και διαπαραλήψεως και της απίθειας. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της κόρης ηλικιωμένης που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα γυροκομείο, η οποία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη της είχε ζητήσει εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα για να κρατήσει τη μητέρα της, και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία την απείλησε ότι αν δεν της δώσει τα χρήματα θα πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Η γυναίκα τότε πήρε την μητέρα της και τη μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσυτισμένη και κακοποιημένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Σας λέγαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι πάλι κοντά μου. Δημήτρη.
23: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πάλι.
23: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τους δασμούς Τραμπ στα οχήματα και έχουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
23: Ακριβώς. Mm-hmm. 9 μήνες λοιπόν αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε και στη διάρκεια του δελτίου, προχώρησε σε φνηδιασμό και επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social, όσο και σε μετέπειτα δηλώσεις, ο κ. Τραμπ τόνισε ότι στόχος του είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε αμερικανικό έδαφος. Ο πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, δήλωσε ότι το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% είναι απαράδεκτο και από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου στη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία. Το τεράστιο κόστος και η επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας, Ευρυδίκη. Έχουμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Απλά να προσθέσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι το επιχείρημα του κυρίου Τραμπ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
23: Ακριβώς, με το 15%. Και τώρα να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη μια πολύ σημαντική διάσκεψη αυτή της επισκόπησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου στην έδρα του ΟΗΕ. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενιαία και αποφασιστική, επιβεβαιώνοντας την αδιαφυσβήτητη υποστήριξή της στη συνθήκη NPT ως θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι για πρώτη φορά από το 1972, δηλαδή 53 χρόνια, δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τα στρατηγικά πυρηνικά τους οπλοστάσια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Ευρυδίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Δημήτρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή είδε τα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινού Λάκου στο Λασίθι και τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη στις χώρες προέλευσής τους αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία οι ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι οποίοι όπως προανέφερες κατευθύνονταν προς τη Γάζα και κινητοποιήθηκαν από το Ισραηλινό ναυτικό στα διεθνή είδα κατά ανοιχτά της Κρήτης. Θα σας πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών χθες είχαμε 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα και την ελληνική αυτοφυλακή, το ΓΕΘΑ και την περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε συνομιλήσει με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετοχόντων στο Global Summit Flotilla με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.
0: Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι ίσως και λόγω των καιρικών συνθήκων η προσπάθεια κάποιων θα μεταφερθεί για τις επόμενες μέρες πέρα από το Σαββατοκύριακο.
4: Οι πληροφορίες κάνουν λόγο από την Κρήτη και όχι μόνο, ότι όντως όπως προαναφέρεις Ευρυδίκη, κάποια πλοιάρια έχουν βρει καταφύγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε κόλπους του νομού Ηρακλείου και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις, έτσι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να ξαναδοκιμάσουν να βγουν στα ανοιχτά του Αιγαίου με τελικό προορισμό, ακόμα το συζητούν, δεν έχει κλείσει εάν θα ξαναπροσπαθήσουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα να κατευθυνθούν προς τη Γάζα ή αν θα αναβάλουν προς το παρόν το εγχείρημά τους. Υπάρχει επίσης και μία σκέψη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συναντηθούν τα πλοιάρια αυτά στη Σύρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και, και τα από μένα. Τρία καθοριστικά παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out στη Super League γίνεται σήμερα. Σέντρα στις 7, συγγνώμη, στις 5 η ώρα στο Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5.30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψε όλο τον αγώνα από την Ελλάδα Σπορ και των τριών δηλαδή αγώνων. Ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ στις 3 Φωτιά ο Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός η ΑΕΛ με 24 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε τα ντέρμπι για τα play-offs 9-4 στις 7 η ώρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ για τα play-offs αύριο ανούσια πλέον, καθώς ο Όφη κατέκτησε στο κύπελο και η πέμπτη θέση δεν δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη. Στις 5 η ώρα αύριο Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης. Χθες η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στο ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές με πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός επιβληθεί την Τετάρτη της Βαλένθια ή αν οι πράσινοι περάσουν τελικά με 3-1 τους ίδιους, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ο Mike James από την πλευρά του τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, αλλά με τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ο Mike James από την πλευρά τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, αλλά με αναστολή για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι

0: και Βίκος Ιωαννίνων πρωτέας βούλας 94-87 από την ΕΠ2 και ο αυριανός τελικός στις 6 και 4 μεταξύ Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στη GPL τη Δόξα Λευκάδας. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλου των γυναικών με 15-11 επί της Ιταλίας στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 7.30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το δεύτερο αγώνα του στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Αύριο θα ολοκληρώσει αυτόν τον όμιλο. Σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία η Γαλανόλεκ. Και να πούμε επίσης ότι στο πόλο έχουμε διεθνές αγώνα αλλά σε συλλογικό επίπεδο αυτή τη φορά για το νεοσύστατο Conference Cup των ανδρών. Απόλλως Μίμης Χόνβεντ παίζουν στις 7 η ώρα και Πανιόνιος Ντερ Άκερ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασό και την ΕΡΤ 2 και των δύο ημιτελικών αγώνων. Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή με την ΑΕΚ χθες 32-33 ήταν ο πρώτος τελικός της Handball Premier των ανδρών, το παρακολουθήσαμε την ΕΡΤ 2 και έγινε στο κλειστό της Ιούπολης. Και μια δυσάρεστη είδηση, αν προλαβαίνω να την πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παρετολικού, ο Διονύσης Τσάμις. Ευδίκη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε την Αναστασία, την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, για να δούμε μαζί σας αυτή η χειμωνιάτικη παρένθεση πόσο θα κρατήσει.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Mm-hmm. Μέχρι και αύριο, λοιπόν, περιμένουμε νεφώσεις. Γενικά, περιμένουμε κάποιες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Αυτό ήταν ο Σκοτ Μακένζι στο Σαν Φρανσίσκο, και όταν πηγαίνεις σε αυτή την πόλη έλεγε μέσα ο στίχος να είσαι σίγουρος ότι φοράς, έχεις κάποια λουλούδια στα μαλλιά ή τέλος πάντων έχεις λουλούδια και στα μαλλιά και στα ρούχα και στην ψυχή. Τότε την εποχή της γενιάς αυτής της αγάπης και της γενιάς των λουλουδιών, ένα τραγούδι που γράψε ο ίδιος ο Τζον Φίλιπς. Ο άνθρωπος αυτός, ο Τζον Φίλιπς, από τους Mamas and the Papas, σπουδαία μορφή εκείνης της γενιάς, εκείνης της σχολής, εκείνης της περίοδου. Το 1967 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με την φωνή του Σκοτ Μακένζι, και έτσι ξεκίνησαν σήμερα οι μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή μετά τον Γιώργο Πολυχρονή, μετά το G-Poly Show. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με λουλούδια, μια και χθες ήταν αυτή η μέρα, αλλά και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει στην Κηφισιά, στη Φιλαδέλφια, ή γενικά να πάει στην εξόχη να μαζέψει λουλούδια, αν και πασταχάλεσε λίγο καιρός, χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα, χιόνια στο Πήλιο, χιόνιο άνθρωπος φτιάξανε κάποια αντί για να πιάσουν το Μάη. Αυτός είναι τώρα ο Σιλ, φοβερή φωνή, βραχνή φωνή, όπως και η δικιά μου, όπως ακούτε, γιατί είμαι και λίγο κουρεμένος. Kiss from...

Αυτό είναι το Kiss from the Rose. Ακούστηκε στο Σάββατο ήταν η Batman. Μετά από τη φωνή του Seal, πάμε να ακούσουμε τώρα το Where the Wild Roses Grow. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για να τραγουδήσει μαζί με την πατριώτησά του, την Kylie Minogue, και οι δύο από την Αυστραλία. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα θρύλο και ένα παραδοσιακό τραγούδι, αρχικά στην Ιρλανδία και αργότερα ακουγόταν και στα Απαλάχια όρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας μύθος πίσω από αυτό το τραγούδι που αφορούσε την Eliza Day, μια νεαρή κοπέλα που ζούσε σε μια μεσαιωνική ευρωπαϊκή πόλη, πολύ όμορφη, τόσο όμορφη που συγκρινόταν με τα άγρια κόκκινα τριαντάφυλλα που φύτρωναν στην όχθη του ποταμού. Και μια μέρα εκεί την παρέστησε ένας εγωιτευτικός άνδρας που ήρθε στην πόλη, μαγεύτηκε από την ομορφιά της Eliza Day. Συναντήθηκαν τρεις φορές. Την τρίτη φορά συναντήθηκαν στην όχθη του ποταμού, έδειξε στην Eliza τα άγρια τριαντάφυλλα και σε μια ανίποτη στιγμή σήκωσε μια πέτρα και τη χτύπησε στο κεφάλι. Και τη στιγμή που τη δολοφονούσε, τη ψιθύρισε, όλη η ομορφιά πρέπει να πεθάνει. Και ακούμπησε τελετουργικά σχεδόν ένα τριαντάφυλλο στο στόμα της κοπέλας και άφησε το άψυχο σώμα της στα νερά του ποταμού. Και σύμφωνα με το μύθο, από τότε το πνεύμα της Eliza δεν μπορεί να αναπαυτεί και γυρίζει στις όχθες του ποταμού με το ματωμένο φόρεμα, κρατώντας ένα

Flowers in the Window από ο Travis, αυτό που ακούσαμε μόλις. Και έρχονται οι Rolling Stones σε μια συναυλία ζωγραφημένη με το Dead Flowers. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1971. Τότε που οι Stones πειραματιζόντουσαν και λίγο με την country. Ακούγεται αυτό άλλωστε.

Keith Richards ήταν φίλος και συνεργαζόταν με τον Graham Parsons, ένας μουσικός ο οποίος είχε γραφίσει για Birds, για Flying Burritos και άλλους. Αλλά και αυτό το υπογράφουν και οι δύο, όπως πάντα, όπως όλα τα τραγούδια σχεδόν των Stones, Mick Jagger και Keith Richards, και κυκλοφόρησε το 1971 στο περίφημο Sticky Fingers.

Purple Country τραγούδι από τους Stones, τότε στο Sticky Fingers, που ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε και τραγουδήθηκε από μεγάλα ονόματα της country. Ο Towens Van Zandt είναι ένας από αυτούς που το ηχογράφησε το άλμπουμ του, το Road Songs, αλλά ακόμα και ο Willie Nelson το έχει τραγουδήσει. Ο Hank Williams, ο απόγονος, ο τρίτος,

Οι Stones μετά το Miss You, το δίσκο άλμπουμ, ο δίσκο ήχος των Stones. Είχαν κάνει και μια στροφή και στην country με το Sticky Fingers. Προηγήθηκε βέβαια το Sticky Fingers. Πάμε τώρα σε ένα από τα άλμπουμ των Talking Heads, αυτό που κυκλοφόρησαν το 88, το Naked, όπου έκαναν μια στροφή και πάλι προς το world ήχο. Και εκεί υπάρχει μέσα το τραγούδι που ακούμε την εισαγωγή του ήδη, το Nothing But Flowers, σε ένα πολύ ωραίο afro tempo.

Ωραίος ρυθμός, χορευτικός ρυθμός με Afrobeat και λίγο από Latin, λίγο σάλσα κάπως. Αυτά που αρέσανε και αρέσουν ακόμα στον David Byrne, που θα απολαύσουμε και φέτος στη χώρα μας, έρχεται. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο της περιοδίας Who is the Sky Tour, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads αλλά και τις όλες διαδρομές του.

ο David Byrne ήταν ήδη γνωστός σαν πρόσωπο, σαν μουσικός μέσα στους Talking Heads μαζί με Tina Weymouth και Chris Franz και τα λοιπά, αλλά έκανε μια πολύ μεγάλη, εξίσου σημαντική πορεία σαν solo καλλιτέχνης. Οπότε θα απολαύσουμε όλο το ρεπερτόριο, το πολύ μεγάλο, δεν θα χωρέσουν όλα τα τραγούδια και των Talking Heads και του David Byrne solo καριέρας, αλλά σίγουρα είναι μια συναυλία που θα μας αποζημιώσει όταν βρεθούμε εκεί. No Rains, No Flowers, για να έρθουμε στο σήμερα, από τους Black Keys.

0: 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η δύναμη των λουλουδιών, Flower Power. Έτσι είναι σήμερα το πρόγραμμα με τραγούδια που αναφέρονται στα λουλούδια εν ώψη της χθεσινής Πρωτομαγιάς. Και αυτή η φωνή είναι της Easy Bizou από την Μεγάλη Βρετανία, με καταγωγή από την Αιθιοπία, από όπου είναι η μητέρα της, Άγγλος ο πατέρας της, πολύ όμορφη κοπέλα, με αυτή τη χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή που έχει μια νέα κοπέλα. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο και συνεχίζουμε με ένα όνομα από αυτά που άκουγε η μικρή αυτή Easy Bizou, όπως ας πούμε αυτή την φωνή της Aretha Franklin μεταξύ άλλων, και Ella Fitzgerald και Whitney Houston. Εδώ η Aretha Franklin στο Aero

παραγωγή της Lone Hill, παρακαλώ, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από την Aretha Franklin, το A Rose is Still a Rose, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ. Πάμε να έρθουμε πάλι στην σύγχρονη έτσι, εποχή μας, με μια επιτυχία που ακούγεται ακόμα από το 23, ένα μεγάλο hit, αυτό της Miley Cyrus, το Flowers.

Πάμε τώρα να ακούσουμε την πιο πετυχημένη ίσως διασκευή σε αυτό το κλασικό, διαχρονικό και από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που είχε πει η Edith Piaf. Το έχουν τραγουδήσει πολύ το Love You and Rose, αλλά κανένας ή καμία σαν την Gracie Jones.

αυτό το ρυθμικό Love and Rose. Πολύ διαφορετικό από τις υπόλοιπες διασκευές, ερμηνείες. Στο ντεμπούτο στο δύο άλμπουμ της, στο πορτοφόλιο το 1977 στην Island Records. Το σπουδαίο Chris Blackwell, η εταιρεία. Σε Bossa Nova Tempo.

ήταν η μοναδική Crazy Jones που κάποιοι τυχεροί μπόρεσαν και την απόλαυσαν πέρσι το καλοκαίρι στο φεστιβάλ εκεί στη Χαλκιδική στη Σάνη. Κρίμα που δεν μπόρεσα κι εγώ και κάποιοι φίλοι που ξέρα που ήθελαν αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που αυτές τις μέρες έχει πέσει χιόνι και κρύο πολύ. Εδώ το Sunflower από τον Harry Styles, ένας στάρ της εποχής μας, που ακούστηκε ότι έρχεται στη χώρα μας.

Harry Styles ανακοίνωσε περιοδία παγκόσμιο tour που τελειώνει το Δεκέμβριο του 26. Είναι ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής με πολλούς θαυμαστές νέους ζωγραφίστων. Είναι και αυτός ο ίδιος νέος. Αλλά τώρα στην περιοδία αυτή υπάρχουν και κάποιες βραδιές pre-listening του νέου άλμπουμ και υπάρχει Αθήνα μέσα σε αυτό. Γίνονται special events. Υπάρχουν επιλεγμένες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αποκλειστικές ακροάσεις πριν από την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου του και μέσα σε αυτές τις πόλεις είναι και η Αθήνα. Και λένε ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή. Και υπάρχει φήμη ότι μπορεί να μπει και η Αθήνα στη λίστα των πόλεων της περιοδίας του Harry Styles.

μεγάλες συναυλίες πάντως για φέτος είναι με ονόματα που έχουμε ξαναδεί, όπως η Florence and the Machine, Moby, Jack Savoretti, Beth Hart, Hoste James, Patti Smith. Αλλά η συναυλία εγώ που περιμένω με αγωνία είναι αυτή των Gorillaz, 25 Ιουνίου. Έρχονται πάλι οι Cure, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχουν έρθει στη χώρα μας. Θυμάμαι πάντως την πρώτη φορά που ήταν το 1985. Στο δίνερο αυτό, το ελληνικό Woodstock, το Rock in Athens. Ήδη ακούμε όμως την φοβερή και μοναδική φωνή του Gregory Isaacs, Red Rose for Gregory.

Μοναδική φωνή αυτή του Gregory Isaacs. Είχαμε την τύχη να τον απολαύσουμε και εδώ στην Αθήνα. Θρύλος ο Gregory Isaacs, έφυγε νωρίς από τη ζωή το 2010. Λίγο πριν είχε εμφανιστεί στη χώρα μας, ένα χρόνο πριν νομίζω.

0: Things of flowers.
1: In space, this race can conform to one thing or another, sister or brother.
0: Αυτός είναι ο τίτλος που ακούμε από Hubble Souls.

αυτό θα κλείσουμε σήμερα τις μουσικές ιστορίες. Ακούσατε ιστορίες λοιπόν από τον Ιωσή Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Μιλωνάς έρχεται σε λίγο στην παρέα εδώ στο Κόσμο στην 3,6 και 107. Θα τα πούμε αύριο. Καλό Σαββατό βράδυ. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα Σαββάτου. Καλό μήνα επίσης. Σήμερα είναι 2 του Μαΐου. Αν και ο μήνας ξεκίνησε έτσι λίγο κρύα, ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα στη συνέχεια. Άλλωστε πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Εμείς εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 6. Ο Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, ο Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Boots on the Ground, ένα κομμάτι, μια τελευταία συνεργασία Tom Waits με τους Massive Attack. Ένα τραγούδι που φέρνει στο προσκήνιο αυτή την ατμόσφαιρα house που υπάρχει στον κόσμο. Ένα σκοτεινός ύμνος, ένα τραγούδι για τους κύκλους βίας. Μια ισχυρή δήλωση κατά των καταστολών της μετανάστευσης, της στατικοποίησης, αλλά και της εδραίωσης της εξουσίας σε αυτή τη δεύτερη θητεία της Αμερικανικής Προεδρίας, Ντόναλντ Τραμπ. Ένα υπέροχο, επίσης είναι και το βίντεο του τραγουδιού που έχει ένα μοντάζ από πλάνα διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας τις συνδέσεις μεταξύ των πολέμων, τη βίαιη καταστολή των πολιτικών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες.

0: 93,6. Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φωνή από την καρδιά της Σαχάρας, το συγκρότημα των Τιναρίουεν, το μεθεπόμενο Σάββατο στις 16 Μαΐου δηλαδή θα είναι εδώ στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους τον ήχο της Ερήμου, τις ηλεκτρικές τους κιθάρες μαζί με βαθιές υπνοτικές και αρχαίγονες φωνές. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε έρχεται από το καινούργιο τους άλμπουμ, έχει τον τίτλο Hogar. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό συμμετείχε και ο Χωσέ Τζέιμς. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα δώσει και αυτό στο παρόν, στο συναυλιακό μας καλοκαίρι, 6 Ιουλίου, στο Λυκαβητό.

με αυτό που ακούμε. Από ένα μουσικό project με έδρα το Johannesburg, η Κέλε Κέτρα. Μουσικούς που έρχονται από το Λονδίνο, το Λάγος, το Λος Άντζελες, μέχρι και τη Δυτική Παππούα. Αυτή ήταν και μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις όπου συμμετείχε ο Τόνι Άλεν, το 2020 δηλαδή. Ήταν ο χρόνος που αυτός ο σπουδαίος μεγάλος μουσικός έφυγε από τη ζωή. Όχι όμως χωρίς να αφήσει μια απαράμιλη κληρονομιά, μια κληρονομιά που διασχίζει ουρανούς και σύνορα, γεφυρώνοντας πολιτισμούς και φτιάχνοντας έναν ήχο που πραγματικά άλλαξε τη μουσική. Αρχικά ως drummer στο συγκρότημα Africa 70 του Fela Kuti, φτιάχνοντας αυτό, ορίζοντας το Afrobeat. Αργότερα και ως ολοκαλλιτέχνης συνέχισε να καινοτομεί αδιάκοπα, συνεργαζόμενος με δεκάδες συγχρόνους του. 17, 18, 19, Bobo. Ένας από αυτούς είναι και ο Χίμος Εγκέλα, η συνεργασία τους που είχε αρχικά ηχογραφηθεί το 2010, κυκλοφόρησε όμως το, και αυτή το 2020, το album Rejoice. Χαιρετήσω. Ακολουθεί σε λίγο ο Βασίλης Σταματίου εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο απογευματάκι Κυριακής, έχοντας την παρέα μας και ένα βιβλίο.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
11: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
12: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos, familia. Un abrazo para todos los seguidores de este programa y todos los amantes de la buena música latina. Aquí viene lo suyo, ya saben. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα Mambo Estéreo. Καλό μήνα κιόλας. Απόγευμα Σαββάτου, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, 6 με 8. Εδώ είμαστε με τον αφρό της λατινοαμερικάνικης μουσικής και τις ιστορίες του. Μαζί έχουμε και τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Μαζί και εγώ, Βασίλη Σταματίου, στην επιλογή της μουσικής, στα εμβόλυμα σχόλια. Αγκή παρασερβίλε, παρά ελτελέιτε, δελόμενόμενο, μελόμενος. Ahí viene. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το Puerto Rico που πάει κάπως έτσι. Η ορχήστρα Puerto Rican Power και η επιτυχία της του έτους 2000 του Καρινίτο. 26 χρόνια πριν το 2000.

του Καρινίτου από την ορχήστρα Puerto Rican Power. Μην με ρωτήσετε από πού είναι η ορχήστρα Puerto Rican Power, γιατί δεν θα σας πω. Συνεχίζουμε με Κολομβία, το νούμερο 1 group salsa στην Κολομβία εδώ και 40 χρόνια plus. Grupo Nietzsche, με τη φωνή ενός Πορτορικάνου όμως, του Τίτο Γκόμες. Τρομερή φωνή ο Τίτο Γκόμες, θεός χωρέστον. Το κομμάτι λέγεται Digo Yo, λέω εγώ.

δεξοχήν ήχος της κολομβιάνικης σάλσα από το γκρούπο Niche, που από τις τάξεις του πέρασαν πολλοί τραγουδιστές. Ένας από αυτούς, αυτός που μόλις ακούσαμε, ο Τίτο Γκόμες, που ήταν ένας από τους πορτορικάνους τραγουδιστές αυτής της κολομβιάνικης μπάντας. Και ο αρχηγός και συνθέτης τώρα όλων των κομματιών του γκρούπο Niche ήταν ο αείμνηστος Χάιρο Βαρέλα, που αν και ίδρυσε τον γκρούπο Niche στην πόλη Κάλι, ο ίδιος είχε γεννηθεί στο Κιμπντό, που είναι στην αρκτή του Ειρηνικού, είναι το επίκεντρο της αφροκολομβιάνικης κουλτούρας. Εκεί το ποσοστό των μαύρων είναι πάνω από 80% και βρίσκεται το Κιμπντό εκεί στη μέση της πιο τροπικής και βροχερής περιοχής της Κολομβίας. Και από εκεί ακριβώς μας έρχεται το γκρούπο Σαμπορέο. Και το τραγούδι αυτό λέει: έφτιαξα αυτό το σπίτι εδώ με τα χέρια μου, από το ξύλο του Γουαγιακάν και από το ξύλο του Τσατσάχο. Αλλά σήμερα που όλη η γειτονιά γιορτάζει, καλώ τους φίλους μου και τους λέω: φάτε, πιείτε, χορέψτε, τραγουδίστε. Απόψε θα τουμπάρουμε το κρεβάτι, θα σπάσουμε τα πιάτα, θα ξυλώσουμε το ταβάνι.

από την Κολομβία το γκρούπο Σαβορέο. Τώρα ποιος δεν μπορεί να μην κουνηθεί με αυτό το ρυθμό. Ωραίου ρυθμού συνέχεια με τη σάμπα των Τζιμόνιος Νταγκαρό από την Βραζιλία, βέβαια το κομμάτι Jogo de Azar, που σημαίνει το παιχνίδι με τα ζάρια.

Από τους Demonios Dagaroa και τη Βραζιλία το κομμάτι Jogo de Azar. Είπαμε πριν, σημαίνει το παιχνίδι με τα ζάρια, αλλά γενικότερα τα τυχερά παιχνίδια. Από ρουλέτα μέχρι εδώ παπάς, εκεί παπάς. Και τώρα έχουμε ένα παραπλήσιο ρυθμό με τη σάμπα, μοιάζει λίγο και προφανώς έχει υπάρξει αλληλοεπιρροή, μια και δύο χώρες συνορεύουν. Από την Ουρουγουάη, αυτός ο ρυθμός λέγεται καντόμπε, είναι ο ρυθμός των μαύρων της Ουρουγουάης, κυρίως του Μοντεβιδέο. Και αυτό το κομμάτι λέγεται Baile de los Morenos, ο χορός των μαύρων. Από τους Καρακατσούμπα και την

baile de los morenos από τους Caracachumba και την Uruguay. Και τώρα από την άλλη άκρη της Λατινικής Αμερικής, από την Καραϊβική, από το Ουμακάο του Πουερτορίκο, έρχεται ο τραγουδιστής Τζέρι Ριβέρα. Διασκευή ενός κομματιού του Έρος Ραματσότη, του Ιταλού, που όμως είχε γράψει και ισπανόφωνα κομμάτια. Αυτό ήταν ισπανόφωνο κομμάτι και κάνει μεγάλη επιτυχία στην Λατινική Αμερική. Η διασκευή του Σε Σάλσα από τον Τζέρι Ριβέρα.

0: 93,6.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: cosmosradio.gr.
2: Εμείς είμαστε εδώ στον Κόσμος και εσείς είστε μαζί μας κάπου στη Λατινική Αμερική, γιατί είναι το διώρο του Μάμπο Εστέρεο. Εν προκειμένου όμως είμαστε σε μια πόλη που δεν είναι λατινοαμερικάνικη αλλά έχει μεγάλη παράδοση στη λατινοαμερικάνικη και κυρίως αφροκουβανέζικη μουσική. Νέα Υόρκη λοιπόν και ο πολύ ενδιαφέρον κιθαρίστας της Latin Jazz Benjamin Lapidus με ένα τραγούδι που λέγεται Blues for a Tune. Ένα blues για τη θεά του έρωτα της αφροκουβανέζικης θρησκείας Regla de Ocha ή αλλιώς Santería με τα πολύ ωραία φωνητικά της τραγουδίστριας Jadelle McPherson. Blues for a Tune.

Μια σπουδαία μουσικός, ξενιτεμένη κουβανή που ζει και δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελβετία. Γίλιαν Κανισάρες, την είχαμε δει και πριν από 2-2,5 χρόνια εδώ στο Half Note. Το κομμάτι της Lo que tiene que llegar. Εδώ στο Mambo Estéreo πάμε για Μεξικό. Η κούμπια Visionaria, η οραματική κούμπια του José Galindo. Το κομμάτι λέγεται Luna Roja, που σημαίνει το κόκκινο φεγγάρι. Κούμπια Visionaria.

από το Μεξικό και την σκηνή της σύγχρονης και λίγο ηλεκτρονικής κούμπια που ανθεί ειδικά στο Μεξικό, κούμπια βισιονάρια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε σάλσα από την Κολομβία. Μια ωραία ιστορία αυτό το είδος των ιστοριών που υπάρχουν αρκετές στο ρεπερτόριο της κολομβιάνικης σάλσα. Είναι η ιστορία ενός νεανικού έρωτα που τον χωρίζει όμως η κοινωνική τάξη και το χρώμα του δέρματος. Η πλούσια λευκή Τερεσίτα που ερωτεύεται τον φτωχό μαύρο Μιγέλ και τελικώς ευτυχώς ο έρος νικά τις προκαταλήψεις.

Teresita y Miguel από το γκρούπο Baruch και την Κολόμβια. Και πάμε πίσω στην Κούβα τώρα για να ακούσουμε την μπάντα που έβαλε ολόκληρη την κουβανέζικη μουσική σε μια νέα εποχή τότε. Και μιλάω για δεκαετία του 60, στο πνεύμα εκείνο, έτσι, το επαναστατικό σοσιαλιστικό που έφερε ή επέβαλε το καθεστώς του Φιντελ Κάστρο, και μεταξύ πολλών άλλων αλλαγών απέτησε με έμεσο αλλά συχνά και με άμεσο τρόπο να κοπεί ο ομφάλιος λόρος με την παλιότερη κουβανέζικη μουσική του 40 και του 50, που στη λογική της επανάστασης και του επαναστατικού πνεύματος εκείνου του καιρού, εκείνη η μουσική παλιότερη ήταν συνδεδεμένη με την εποχή του Μπατίστα, των καζίνων κτλ. Και αυτό λοιπόν που ενθάρρυνε η καινούρια κυβέρνηση ήταν να εφευρεθεί ακόμα και σχεδόν με το ζόρι ένα νέο στυλ που θα άρμοζε στη νέα Κούβα. Και αυτό το γόρδιο δεσμό έκοψε ο πολυμήχανος και πολυτάλαντος και πολύ πολύ σημαντικός Juan Formel, συνθέτης και αρχηγός των Los Bamban, με το νέο του στυλ που εφήβερε, το στυλ που λέγεται, που του έδωσε το όνομα Songo, ένα είδος που συνδύαζε την κουβανέζικη μουσική με παραδόξως ευθείες επιρροές από την αγγλόφωνη pop και rock μουσική, και στην πρώτη φάση κυρίως από τους Beatles. Από το πρώτο άλμπουμ των Los Bamban του 1969 ακούμε το κομμάτι Giulia Martinez.

Μαρτίνες. Ο τίτλος του κομματιού, το πολύ πολύ πρώιμο στυλ των Los Bambam, που μετά στην πορεία βέβαια, στη δεκαετία του 70, του 80, άλλαξε αρκετά στυλ και σόγκο, έφτασαν να αποκαλούνται αρκετοί διαφορετικοί ρυθμοί. Η εξέλιξη εκείνου του αρχικού που είχε λίγο από σον κουβανέζικο και λίγο από Beatles, Rolling Stones και λιγάκι από James Brown. Πάμε για μπατσάτα από την Δομινικανή Δημοκρατία φυσικά, ο Will Wenbeyo, το κομμάτι Ultima Botella.

ultima botella από τον Wilben Bello και θα τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα με μια κλασική μπαλάντα από τα παλιά, από τη δεκαετία του 60. Από την Αργεντινή, ο ένας και μοναδικός Sandro de America και ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια τα δικά μου. Αγαπημένα μου κομμάτια δικά του, τώρα το είπα σωστά. Το κομμάτι λέγεται Ασί, έτσι.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε ακλόνητοι στη Λατινική Αμερική και τις μουσικές της, γιατί ακούτε το Mambo Estéreo άλλη μια ώρα εδώ στον Κόσμος, όπως κάθε Σάββατο 6 με 8. Και ακούμε το γκρουπ του κιθαρίστα Enrique Delgado από το Περού, τους Destellos. Το γκρουπ που ξεκίνησε την τρέλα της κούμπια στο Περού της δεκαετίας του 60, όπως θα αναλύσουμε στο προσεχές μας podcast με θέμα την ιστορία της κούμπια στη Λατινική Αμερική, που έρχεται πολύ σύντομα. Los Destellos, το κομμάτι Natalia.

Arthur Verocai, συνθέτης, ενορχιστρωτής, καταπληκτικός από τη Βραζιλία με το ιστορικότατο group των Azimuth, σε αυτό το στυλ της βραζιλιάνικης fusion με στοιχεία από jazz αλλά και από βραζιλιάνικη μουσική. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια πολύ ευρηματική διασκευή μιας παλιάς σπουδαίας soul επιτυχίας. Οκ, τώρα βάλαμε το σωστό κομμάτι και πρόκειται για ένα κομμάτι που είχε πει πριν πολλά χρόνια η μεγάλη τραγουδίστρια Chaka Khan, Through the Fire, από μια σύγχρονη μπάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Pacific Mambo Orchestra. Through the Fire. Το είχε κάνει διασκευή και η τραγουδίστρια India στα Ισπανικά με τίτλο Sobre el Fuego.

Through the Fire, η μεγάλη επιτυχία της Chaka Khan από τη δεκαετία, αν θυμάμαι καλά, του 80. Σε αυτή την εκτέλεση από μια μπάντα που, όπως είπαμε, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει έδρα το San Francisco Pacific Mambo Orchestra. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό κομμάτι. Αυτό είναι ένας χορευτικός ύμνος σε όλη τη Λατινική Αμερική. Από το κατεξοχήν γκρουπ για πάρτι και χορούς και βεγγέρες παντός είδους, το El Gran Combo του Puerto Rico. Ένα χιουμοριστικό κομμάτι που μιλάει για τον έρωτα ενός Πορτορικάνου με μια όμορφη Κινέζα. Όπως είπαμε, δοσμένο έτσι το θέμα με αρκετό χιούμορ και πολύ ρυθμό. Ojos chinos στα κινέζικα μάτια.

Isla del Encanto a través de Mambo Estéreo. Ακούτε άλλο Mambo Estéreo. Κάθε Σάββατο 6 με 8 στον κόσμο. Μιλισμονείτε τις πολλές και διάφορες δραστηριότητες μας εκτός της εκπομπής, των ωρών της εκπομπής, που είναι κυρίως στο group των ακροατών της εκπομπής, των φίλων της εκπομπής και της Latin μουσικής αναγκαστικά στο Facebook. Θα μας βρείτε στο group με το όνομα Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Εκεί που ανεβάζουμε τις playlist κάθε Κυριακή με τα τραγούδια, τους τίτλους, καλλιτέχνες που παίζουμε στην εκπομπή του Σαββάτου. Επίσης, το προφίλ της εκπομπής στο Instagram έχουμε και τέτοιο. Βάζουμε και βίντεο live και τα λοιπά από εκεί. Θα το βρείτε Mambo Estéreo Cosmos 936 στο Instagram. Μην ξεχνάτε τέλος την πλατφόρμα AirTeco, στα podcast της ΕΡΤ και ειδικότερα του Κόσμος, τη δική μας ενότητα με τίτλο Buena Vista Podcast Club. Έχουμε ήδη ανεβάσει 6-7 podcast με πολύ ενδιαφέροντα θέματα από την ιστορία της Latin μουσικής και άλλα και την τρέχουσα επικαιρότητα, από το Bad Bunny και το φαινόμενό του ως την ιστορία της Salsa, την ιστορία του Bolero, την ιστορία της Bachata και πολύ σύντομα θα προσθέσουμε και την ιστορία της Κούμπια. Όλα αυτά στην πλατφόρμα AirTeco, στα podcasts, η ενότητά μας Buena Vista Podcast Club. Και πάμε τώρα στο παρελθόν της Latin μουσικής για να πούμε μια ιστορία σε εκείνα τα παλιά χρόνια της Latin μουσικής αλλά και της παγκόσμιας μουσικής γενικότερα, στις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60 όμως κυρίως. Κάθε τόσο έβγαινε ένας καινούριος ρυθμός, ένας καινούριος χορός που γινόταν μόδα. Η τρέλα της εποχής, ας πούμε. Ήταν το Mambo, μετά ήταν το Cha-Cha-Cha, η Bossa Nova, αλλά και άλλοι ρυθμοί, μη λατινοαμερικάνικοι, το Twist και βέβαια το Rock and Roll που στην πορεία σάρωσε τα πάντα. Όμως για κάθε νέο στυλ που γινόταν μόδα, λανσάρονταν και άλλα 10, τα οποία είτε περνούσαν τελείως απαρατήρητα, ή στην καλύτερη περίπτωση έβγαζαν ένα-δυο χιτάκια, κάναν κάνα χρόνο έτσι λίγο σουξέ και μετά ξεχνιούνταν. Στη Latin μουσική ειδικά υπήρξαν πάμπολοι τέτοιοι νέοι ρυθμοί που έρχονταν, έμεναν για 5 λεπτά στην επικαιρότητα που λέει ο λόγος, στο επίκεντρο της προσοχής και μετά παρέρχονταν. Σταχυολογώ την Μοσαμπίκε, την Πατσάγκα, το Ντέγκε, το Πιλόν, το Μπουγαλού, το οποίο όμως κράτησε μια τριετία η εποχή του, στη δεκαετία του 60, και ένα ρυθμός που λανσάρισε το γκρουπ που ακούσαμε προηγουμένως, το El Gran Combo, που βασιζόταν σε ένα χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο της κουδούνας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και αυτό ακούσουμε. Αυτός ο ρυθμός λεγόταν χάλα-χάλα. Δηλαδή, τράβα-τράβα, αυτό σημαίνει. Το Grand Combo λανσάρισε το χάλα-χάλα το 1967. Ακούστηκε λιγάκι, αλλά το μεγάλο σουξέ του έκανε τελικά ένα άλλο γκρουπ. Το δημοφιλές ντουέτο του πιανίστα Richie Ray και του τραγουδιστή Bobby Cruz από τη Νέα Υόρκη, που δανείστηκε το ρυθμό χάλα-χάλα, αλλά έγραψε ένα δικό τους, αυτοί γράψαν δικό τους κομμάτι, με επιρροές και από αμερικάνικη μουσική, και τελικά το δικό τους χάλα-χάλα, τον Richie Ray και Bobby Cruz, έγινε το κομμάτι που σήμερα όλοι θυμούνται από εκείνη την εφήμερη μόδα. Αυτό ακριβώς. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω στο μακρινό 1967 και βλέπουμε, έστω και νοερά, σε όλα τα κλαμπ του Χάρλεμ και του Bronx να χορεύουν το κομμάτι Richie's Χάλα-Χάλα. Με ένα πολύ ωραίο σόλο στην τρομπέτα του βετεράνου jazz τρομπετίστα του Doc Cheatham. Richie Ray στο πιάνο, Bobby Cruz στα φωνητικά. A bailar el jala jala, señores, en Puerto Rico y en Nueva York.

Ένα κομμάτι που στην εποχή του τουλάχιστον ακούστηκε και χορεύτηκε κυρίως πάρα πάρα πολύ. Εδώ στο Mambo Estéreo. Ναι. Μερέγγε.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

σπουδαίος Αζεπέ από τη Βραζιλία τραγούδησε με υπερηφάνεια για τη μεγάλη αφρικάνικη κληρονομιά της βραζιλιάνικης μουσικής, το κομμάτι Μπένσα Νέγρου, Μαύρη Ευλογία. Κούβα ξανά για να ακούσουμε τον Κέλβις Οτσόα. Με διχέρον και... Το κομμάτι λέγεται Διέντο η Τιέμπο. Άνεμος και χρόνος. Κέλβις Οτσόα. Έτσι.

Kelvin Ochoa, γνωστός όχι μόνο για τα κομμάτια του, αλλά και για το γεγονός ότι είναι ένας από τους ελάχιστους Κουβανούς μουσικούς, ίσως και ο μόνος από τους γνωστούς που είναι φυσικός κοκκινοτρίχης, κατακόκκινα μαλλιά, κατακόκκινα γένια. Τώρα έχει στηρίξει το κεφάλι βέβαια από τότε που είχε το άφρο το κόκκινο, αλλά παραμένει το κόκκινο το γέννη και φυσικά η μουσική του και αυτή πολύ χαρακτηριστική και πολύ ωραία φωνή. Συνεχίζουμε με ένα μεγάλο hit τη Salsa Romantica της δεκαετίας του 90 από έναν συντοπίτη του Kelvin Ochoa, Κουβανό επίσης που έκανε όμως καριέρα εκτός Κούβας, το όνομά του Ray Ruiz. Και αυτή η μεγάλη του επιτυχία με τίτλο «No me acostumbro», δεν μπορώ να συνηθίσω, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια για χωρισμό.

σε vivir sin ti. Δεν μπορώ να συνηθίσω, λέει, δεν ξέρω πώς είναι να ζω χωρίς εσένα. Αυτό ήταν ο Ray Ruiz, ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι της ρομαντικής σάλσα. Γυρνάμε πάλι πίσω στον χρόνο, στη δεκαετία του 60, να ακούσουμε ένα μεγάλο μαέστρο από την Κολομβία, το όνομά του Edmundo Arias. Και ένα κομμάτι που είναι κάτι μεταξύ μάμπο και κούμπια. Το κομμάτι λέγεται Juanita Bonita. Edmundo Arias y su orquesta.

Ταβονίτα από τον Ελμούντο Αρίας και την ορχήστρα του και την Κολομβία. Για τη συνέχεια, ένα από τα γκρουπ που άλλαξαν επίσης με το δικό τους τρόπο τη μουσική της Λατινικής Αμερικής στην εποχή τους, δεκαετία 40 και 50, και έκαναν μόδα τη μουσική των τρίος με τις κιθάρες και τις φωνητικές αρμονίες. Το κατεξοχήν γκρουπ αυτού του στυλ ήταν οι Los Panchos, το τρίο Los Panchos. Δημοφιλές ακόμα και στην Ελλάδα, όλα τα τρίος που βγήκαν και στην Ελλάδα, τρίο Ατενέ, τρίο κιτάρα κτλ. Από αυτό το γκρουπ ξεκίνησαν, πήραν την επιρροή. Ακούμε το κομμάτι Sin un amor. Χωρίς μια αγάπη η ζωή δεν λέγεται ζωή. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει σωτηρία.

Panchos. Και άλλο ένα σπουδαίο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι για τη συνέχεια, εμβληματικό πραγματικά. Το έγραψε η Χιλιανή Βιολέτα Πάρα και σε προσεχή εκπομπή θα μεταφράζω και τους στίχους γιατί είναι πολύ σπουδαίοι. Εδώ το ακούμε από την ερμηνεία ενός μεγάλου του τάγκο, του Ρομπέρτο Γκοιενέτσε. Γράσια σαλαβίδα, ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα.

Gracias a la vida από τον σπουδαίο τραγουδιστή του τάγκο, τον Ρομπέρτο Γκογενέτσε, που αν και το Γκογενέτσε είναι επίθετο με βάσκικη καταγωγή, τον έλεγαν «Ελ Πολάκο», ο Πολωνός, γιατί ήταν πολύ ανοιχτόχρωμος. Πρώτο τελευταίο κομμάτι, «Ξανά Μανά» στην Κούβα. Ένα κομμάτι που έγραψε ο συνθέτης Ελισέο Γκρενέτ στη δεκαετία του 30, αν δεν απατώμε. «Ay, Mama Inés», εκτέλεση από την ορκέστα Ραγόν.

Hi Mama Ines. Σε όλους εμάς τους μαύρους λέει μας αρέσει ο καφές. Αυτό λένε, αν και το, αυτή η εκτέλεση είναι instrumental, οι στίχοι αυτό λένε και αρέσει και σε εμάς τους λευκούς επίσης. Πέρας των εργασιών του Mambo Estéreo για απόψε, τελειώνουμε με ορχήστρα Sonora Ponceña από το Puerto Rico, Cuestione de Amor, κουβανέζικο και αυτό το κομμάτι. Και καλωσορίζουμε La Tremendísima Μαρία Μαρκουλία μας μετά εδώ στον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συγχολήπτες μας Ηλία Διαμάντη και Μπάμπη Δούκαρο. Εμείς τα λέμε μεσοβδόμαδα στα social media, στο group της εκπομπής, των φίλων της εκπομπής Mambo Estéreo στον κόσμο 936 στο Facebook.

0: μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

που είμαστε, στα 70 σε κάποιο κλαμπ της Νέας Υόρκης. Θα μπορούσε, αλλά ήταν η Pigeon από την Αγγλία με το δικό τους groove που σύνορα δεν γνωρίζει και είμαστε στο Κόσμος και στο Fresh Unlimited. Καλώς ορίσατε λοιπόν και απόψε, δεύτερο βράδυ του Μαΐου, καλό μήνα. Και από τους Pigeon που ξεκίνησαν έτσι και κυκλοφόρησαν χθες το άλμπουμ τους με τίτλο Outer National, λίγο μετά τις 8. Έχουμε περάσει τα ενδότερα στους Inner Cycles, τον Moses Woofy Trio. Από το Βερολίνο με Afrobeat Notes, Moses Woofy στο πιάνο και η σύγχρονη ευρωπαϊκή jazz στα καλύτερά της. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή, το δύο ώρο μας κάθε Σάββατο με νέες κυκλοφορίες, αυτά που ξεχωρίσαμε και ακούμε εδώ παρέα. Στην παρέα μας απόψε και στον ήχο μας, στην κονσόλα απέναντι εδώ, ο Μπαμπής Δούκαρος. Moses Woofy, Trio Inner Cycles.

Μάλιστα, και πολύ ωραία καινούργια μας έρχονται από την Νάπολη, τη Funky Νάπολη, από το δίδυμο των Νου και Νέα. Μάσιμο Ντιλένα, Γελούτσιο Αγκουιλίνα. Και αυτό μάλιστα είναι καλοκαιρινό mood. Καλό μήνα σε όλους και πάλι.

με τον Βρετανό το Miss μαζί. Ιταλή, Ιταλή νου γενναία, νέα γενιά από το νέο τους άλμπουμ People of the Moon. Άνθρωποι του φεγγαριού. Μετά τη χθεσινή πανσέλινο και όλα στο πανσέλινο των λουλουδιών, σκέπασαν όμως τα σύννεφα. Πάμε όμως αλλού και να έρθει η ομάδα David Byrne, Natalia Lafourcade και Mexican Institute of Sound στο Cuelas La Razón. Θα σας λέγαμε ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτία. Μια νέα εκτέλεση του What is the reason for it?

Cypress Hill. Αυτή είναι η μεγάλη Cypress Hill που τους οφείλει πολλά το hip hop, ειδικά το West Coast hip hop, δυτική ακτή, Καλιφόρνια. Ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν με νέο άλμπουμ όλο στα ισπανικά. Dios Bendiga είναι ο τίτλος, Θεός να ευλογεί, και τους ακούσαμε στο Campeones, τους θρυλικούς Cypress Hill. Hip hop δυτικής ακτής και εδώ. Και αυτός, μάλλον αυτοί οι δύο, ο Blue και ο Exile, έχουν μεγάλη ιστορία, έχουν συνεργασίες σπουδαία σημαντικά ονόματα. Time Heals Everything είναι το άλμπουμ το καινούριο και ακούμε το ομώνυμο.

Ο Blue και ο Exile. Ο ράπερ και ο παραγωγός μεγαλώνουν, οριμάζουν, απλώνουν τη ματιά τους ακόμη πιο μακριά. Δοκιμάζουν νέα μονοπάτια, αγαπάνε τη soul και μεν πιστή στην κουλτούρα τους. Time heals everything. Μαζί τους εδώ ήταν ο ράπερ Σάμπα και οι Voices of Creation. Αυτό το υπέροχο φωνητικό soul jazz σχήμα των Voices of Creation με την Τζιμέτα Rose.

0: 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
6: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ό,τι θέλει μπορεί να γράψει, όπου θέλει μπορεί να το πάει. Και εδώ δεν αστείευεται, I'm not joking λέγεται το κομμάτι και είναι ο Jack Antonoff και οι Bleachers του. Οι Bleachers που βαδίζουν προς την κυκλοφορία του άλμπουμ τους με ένα ακόμη single, αυτό που μόλις ακούσαμε. Στο Fresh Unlimited, στο Κόσμος Πάντα με νέες κυκλοφορίες. Και το επόμενο καινούριο μας πάει λίγο πιο παλιά, μόνο όμως για να θυμηθούμε τη Linda Perry, γνωστή μας από τους Four Non Blondes, με νέο δικό της άλμπουμ εντός ολίγου και μετά από καιρό, και αυτό που ακούμε είναι το Let It Die Here.

rest in peace. Λίντα Πέρι, ήταν η Λίντα Πέρι εδώ και λέω να κρατήσουμε λίγο ακόμη την επαφή με φίλους από τα παλιά. Πάμε με η Μέλντα Μέι για τη συνέχεια με έναν στάρ του σινεμά μαζί και ροκ μουσικό επίσης, τον Τζόνι Ντεπ. Τους ακούμε να διασκευάζουν το Haunted του Σέιν Μακγκάουαν.

το Haunted είναι αυτό. Και μάλιστα είναι το δεύτερο single που ακούμε από ένα άλμπουμ αφιέρωμα στο Shane McGowan, τον αξέχαστο Shane των Pogs. Το Haunted λοιπόν το ακούσαμε από τον Johnny Depp και την Imelda May. Ένα τραγούδι των Pogs από το 1986. Αρχικά το είχε πει η Kate O'Riordan, όμως το έχουν τραγουδήσει και ο Shane με την Sinéad O'Connor μαζί, ντουέτο. Τώρα ήταν με τον Johnny Depp και την Imelda May. Άλλωστε υπήρξαν και πολύ καλοί φίλοι του Shane McGowan. Fresh Unlimited στο Κόσμος και είμαστε ήδη μέσα στο θερμοκήπιο του Lee's Greenhouse. Από τους Dana and Alden, τα αδέλφια, τα φωνητικά και η ακουστική κιθάρα κάπου κάπου είναι από την May Semones. Λίγο jazz, λίγο μπόσα, η πρώτη γεύση από τη νέα τους δουλειά.

0: Anna and Alden ακούμε από τη νέα τους δουλειά και επικοινωνούμε πάντα μέσα από τα social media του σταθμού, Instagram, Facebook και βέβαια το Viber, Cosmos Radio και από τα προσωπικά μας. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με ένα άλλο δίδυμο, ένα αχτύπητο δίδυμο του hip hop, με πορεία δεκαετιών και πάντα με αξιοπρόσεκτες δουλειές και με μεγάλο respect από τον κόσμο τον ίδιο του hip hop. Μιλάω για τους Atmosphere από τη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ant, τον παραγωγό και τον Slug, τον rapper, οι οποίοι θα είναι στην Αθήνα. Εμφανίζονται στο Floyd, η Atmosphere, το άλλο Σάββατο, 9 Μαΐου. Θα τους ακούσουμε εδώ στο Baby από το Gestures, το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγους μήνες.
1: Man, hold up.

αυτή είναι η atmosphere. Η atmosphere στο baby. Και πάμε να βρούμε την Baby Rose. Τη φοβερή φωνή Baby Rose. Κι ας γελάει αυτός εδώ. Μαζί με τον Elmien. Στο κομμάτι του Elmien, το Honor. Οι δυο τους λοιπόν μαζί. Baby Rose και Elmien. Και μια ωραία τίμια σολιά.

Αυτός είναι ο Lee Scratch Perry που τώρα έχει φύγει και δεν ξέρω που βρίσκεται στο διάστημα σε κάποιο άλλο πλανήτη από τότε που έφυγε από το μάτιο του το κόσμο. Ωστόσο έχει ηχογραφήσει ο Lee Scratch Perry με τον Mouse on Mars.

Μάλιστα, ο Λιπέρι αυτή τη φορά δεν ήθελε να κάνει ένα reggae album, αλλά μπορείς να βγάλεις Τζαμάικα από μέσα του. Δεν μπορείς. Και αυτό είναι το To The Rescue.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. 93,6. Όλος ο κόσμος

0: η σκηνή του θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, σε περιμένουμε καιρό, Πειραιώς 12. 6 με 17 Μαΐου στο θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κις, το κομμάτι του Λέβεστερ Κάρτερ. Και πρωτομαγιά χτες βγήκε το Peaches με θαυμαστικό στο τέλος το άλμπουμ τους, με διασκευές και επιστροφή που εδώ που τα λέμε δεν είχαν απομακρυνθεί και πολύ ποτέ από τον blues ήχο, αυτός ο blues dirty βρώμικος ήχος που αγαπάνε οι Black Keys. 14ο άλμπουμ τους, μια φωτογραφία του θρυλικού φωτογράφου της Αμερικής, τη Small Town America, William Eggleston, στο εξώφυλλο του δίσκου. Αλλά για ακούστε και αυτό το καινούριο της Suki Waterhouse, Tiny Raisin.

Suki Waterhouse, Tani Raisin, ένα love song όπως το λέει και η ίδια, γιατί η αγάπη είναι και χαοτική και η Suki Waterhouse είναι και ηθοποιός. Και εμείς είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα μας, Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και τον Μπάμπη Δούκαρο εδώ στην παρέα μας και στον ήχο. Και έχουμε από την Suki Waterhouse, πάμε στους Waterboys στη συνέχεια και στο Too Close to Heaven, σε μια πιο soul έκφραση εδώ, διασκευή, και έρχεται και το Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, μια, με unreleased κομμάτια μέσα. Αυτό το περιμένουμε περίπου τον Ιούλιο, έτσι τα έχει βάλει στο πρόγραμμα ο Mike Scott, και θα τα πούμε πάλι τότε, όταν έρθει δηλαδή η ώρα.

Kid Shot. Τώρα και Soulmates το κομμάτι και αφήνουμε ψυχεδέλεια να ζωγραφίσει. Don Kid Shot από το Βερολίνο παραγωγός.

στο Κόσμος Πάντα και στο Fresh Unlimited νέες μουσικές και αρκετά κομμάτια σαν πρώτη γεύση, μια πρώτη επαφή με άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν αργότερα. Εδώ τα ακούμε μαζί παρέα. Ονόματα νέα και παλιότεροι όμως που έχουν κάτι νέο. Καλή ώρα ο επόμενος, ο Everlast, ο γνωστός μας και από τους House of Pain πιο παλιά και σαν rapper ή σαν τραγουδοποιός στην πορεία του. Ο Everlast έχει νέα δουλειά και ενώ το άλμπουμ το περιμένουμε τον Αύγουστο, έχουμε κάτι να ακούσουμε ήδη. Everlast λοιπόν, και αυτό είναι το My Hollywood.

αυτή είναι η April and Vista, ντουέτο από την Washington, με τον ήχο τους έτσι πιο εναλλακτικό, πιο πειραματικό. Αγαπάνε όμως και τη soul. Αν και έχουν μια σειρά από EP ήδη, αυτό τώρα είναι το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφορούν με τίτλο Traditional Noise. Και το κομμάτι ήταν το Very Bad News. Και πάμε τώρα σε ένα πιο ανοιξιάτικο, πιο μαγιάτικο ύφος που παίζουν οι Death Cab for Cutie εδώ με το Punching the Flowers, κάπως σαν γροθιές στα λουλούδια.

Στο μεταξύ, και μια και είναι πάντα στο ραντάρ μας και την παρακολουθούμε, είναι η Archives, μας θυμίζει ότι έρχεται άλμπουμ και ειδού ένα κομμάτι ολόφρεσκο, το Boys in Blue.

0: 93,6.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.

Νέο κεφάλαιο, νέα ήχη, νέο μανιφέστο, όπως λένε, η Νίκαπ, πιστοί πάντα στις αρχές τους. Κυκλοφόρησαν χθες ολοκληρωμένο το άλμπουμ τους, το Φένιαν. Στα Ιρλανδικά τους ακούσαμε στο Irish Goodbye, μαζί εδώ με Kate Tempest. Ένα πιο συναισθηματικό κομμάτι από τον Mogai Bap, τον ράπερ των Νίκαπ, γραμμένο για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή. Έτσι, ένα φορτισμένο κομμάτι που μάλιστα το συνοδεύει και ένα φιλμάκι. Και θυμίζω ότι οι Νίκαπ μετά το περσινό εκρηκτικό τους live επιστρέφουν στο Rock Wave τον Ιούνιο. Αλλά και αυτόν εδώ τον κύριο θα τον δούμε στην Αθήνα. Πολύ σπουδαία άφηξη και πολύ χαρήκαμε που το φετινό επαιτειακό μάλιστα γιορτάζει τα 25 του χρόνια το Athens Jazz Festival. Θα φέρει στην Αθήνα τον Alabaster de Plume στο πολύ δυνατό φέτος πρόγραμμά του.

αυτό να ακούμε, Alabaster de Plume, It's Only Now, Once. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Alabaster de Plume, το Βρετανό τζαζίστα από το Μάντσεστερ, σαξοφωνίστα, ποιητή, σπουδαίο καλλιτέχνη. Θα τον δούμε και θα τον ακούσουμε στο μεγάλο jazz festival της πόλης, της Αθήνας, 25 έως 31 Μαΐου, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, με είσοδο ελεύθερη. Τον ακούμε από το άλμπουμ του, Dear Children of Our Children, I Knew, Epilogue, το οποίο κυκλοφορεί με την ετικέτα της εκλεκτικής International Anthem από το Σικάγο, ηχογραφημένο το άλμπουμ κατά τη διάρκεια περιοδίας του Alabaster de Plume, με τον μπασίστα, τον Σαζάντι Σμάιλι και τον drummer, τον Τζέσερ Χόμς, που παίζει με τους Irreversible Entanglements, και τον έχουμε δει και αυτόν στην Αθήνα πρόσφατα σχετικά, και βέβαια τον Alabaster. Τις προάλλες, συγκεκριμένα την Πέμπτη, το Athens Jazz είχε μια πρώτη εκδήλωση στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, όπου έπαιξαν οι Open Jazz Fusion Ensemble, ένα σχήμα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και πραγματικά ήταν εξαιρετικά τα παιδιά. Με τον Τηλέμαχο Μούσα να διευθύνει, η νέα γενιά μουσικών, σε ένα πολύ ιδιαίτερο, ένα θαυμάσια δουλεμένο αφιέρωμα στο μεγάλο καινοτόμο της μουσικής, τον Κυριάκο Σφέτσα, που πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Μια πραγματικά πολύ ωραία βραδιά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.

Eyes Wide Shut τώρα, όχι η ταινία του Kubrick, το κομμάτι των Rainbow Conspiracy με τον JMB.

και πάμε με το ensemble των Brooklyn Funk Essentials στο Life During Wartime. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας Talking Heads. Και ο Desmond Foster από τους Brooklyn που το λέει εδώ, το έλεγε και με τον David Byrne μαζί σε περιοδίες.

Ωραίο κομμάτι. Από το Όσλο, από την Νορβηγία, ο Ντουμπλόν. Ο παραγωγός. I want your love. Το στυλ της τώρα, soul dance, σάφρο, το δικό της χαρακτηριστικό στυλ, η Λα Αλελούια, στο Σέλα.

και με ένα return to sender πλησιάζουμε στο τέλος απόψε. Η BBO Sound Machine.

Να είστε καλά και να τα πούμε το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα, 8 με 10 εδώ στο Κόσμος. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και τον Μιχάλη Παπαδάκη, συνεργάτη εκπομπή. Απόψε στον ήχο μας φρόντισε ώστε όλα να ακούγονται καλύτερα ο Μπάμπης Δούκαρους. Μείνετε στο Κόσμο μας. Καλό βράδυ και καλό Μάη.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Ρωμαίος!
6: Γιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ένα τρόπο. Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ένα τρόπο.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική

0: Air.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.